Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Sport FM Πάτρας 96,3.

Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
4: Πάντα σαν καινούργιες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων. Αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Ο Απόλ.

0: hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Flashlight. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το δρανείο Joy Records. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Sport FM Patras

0: FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
2: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
2: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
3: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
2: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
3: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
2: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
3: Τηλέφωνο 2610-642-399.
4: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
6: Back to school στα Τζάτζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάτζαλα.
5: Ευχαριστώ Τζάτζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
6: Τζάτζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάτζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο νέο λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
13: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει!
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
12: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Το 3-3 στη στοίχημαν Super League έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι νίξαν 3-1 την Κηφισιά στο άκαστο ξαναβολής μάτς για την πρώτη αγωνιστική και έπιασαν στην κορυφή τον Πανετολικό. Είμαι ικανοποιημένος, έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να σκοράρουν, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεκτή έφεση για την τιμωρία του 4 που εξέτησε και θα είναι διαθέσιμος στο κυριακάτικο μάτς με την ομάδα του Αγρινίου. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa League, το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού, στους οποίους παρουσίασε τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο Βάσκος πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση και θα κάνει ντεμπούτο στο μάτι του Σαββάτου με τον Όφη. Επισημοποιήθηκε και η επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν. Ο 33χρονος Πορτογάλος Παουλίνιο της Τολούκα είναι το νέο όνομα στη λίστα για τη θέση του φορ. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς με την ΑΕΚ. Προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη άρχισε η Ένωση. Σε μάξιμο 1-2 αλλαγές προς ανατολή στο Μάρκο Νικολίτς. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κάιρινεν, δεδομένα εκτός του 300. Ένα αναμονή της σημερινής άφηξης του Σιμών Μπαντζά είναι στον ΠΑΟΚ που ήρθε σε συμφωνία με την Αλτζαζίρα για το δανεισμό 30χρονου φόρου με οψιόν 4 εκατομμυρίων ευρώ. Απαιτούμε από ΚΕΔ και ΕΠΟ να μας δείξουν ότι δεν αποδέχονται τέτοια λάθη, τόνισε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Γιώργος Κουβεντίδης μετά την επίσκεψη στο VAR Center. Άρης και Αστέρας Άκτορ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην Τρίπολη για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος. Για πέναλτι που δεν δόθηκε στον Καρέ στο 86ο λεπτό φωνάζουν οι κίτερνοι. Την Κυριακή έρχεται στη Θεσσαλονίκη 29χρονο σκοτσέζο στόπερ της Rangers John Shooter, ο οποίος θα υπογράψει 3-4 συμβόλαιο. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη στον Όφη. Οι κριτικοί συμφώνησαν με την Ομόνοια για την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμου, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο και σήμερα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση. Σε συμφωνία με τη ΣΕΑΟΑ Βουκουρεστίου για το δανεισμό του 23χρονου μεσοεπιθετικού Οκτάβιαν Ποπέσκου έχει έρθει ο Λεβαδιακός, όπως γράφουν στη Ρουμανία. Την απόκτηση του 28χρονου Βόσνιου μέσου Τζένις Μπούρνιτς ανακοίνωσε ο Βόλος Έλαμπετ. Συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ θα γίνει τις επόμενες ημέρες με θέμα την κεντρική διαχείριση και ανακατανομή των τηλεοπτικών εσόδων, όπως αποφασίστηκε στο χθεσινό ΔΣ. Τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αγώνων από την 5η έως και τη 16η αγωνιστική ανακοίνωσε η στοίχημαν Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Κατά πλειοψηφία πέρασε από το ΔΣ του ΕΣΑ και η δυνατότητα των ομάδων της στοίχημαν GBL να έχουν 7 ξένους στη 12η από τη σεζόν 2027-28 αντί των 6 που θα ισχύσει και φέτος. Πλέον το ψήφισμα θα κατατεθεί στην ΕΟΚ, η οποία έχει και τον τελευταίο λόγο, αλλά μέχρι πρώτην οστασόταν ξεκάθαρα κατά της αύξησης. Ντεμπούτο με γκολ στο Champions League για τον Δουβίκα που βοήθησε την Κόμμο να επικρατήσει 4-1 εντός έδρας Λειψίας για την πρώτη αγωνιστική της League Face. Στα άλλα παιχνίδια, Bayern Μονάχου Μποντοκλίμ 5-0, Manchester United Σαμπάχ 4-0, Σλάβε Πράγας Λάντς 2-3, Ιτχόφεν Σαχτάρα 1-1 και Φενέρμπαχ Τσερόμα 1-1. Σε χειρουργική επέμβαση στο αριστερό γόνατο υποβλήθηκε στο Μόναχο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που είχε υποστήριξη χιαστού στο μάτς της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο. Την αποκατάστασή του ξεκινά πλέον ο Έλληνας μεσοεπιθετικός. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
0: Sport FM 94,6.

0: Κυριάκο Σταθερόπουλος, έχει καφεδάκι έξω, σκέτο, τώρα που πήρες και προπονητή, καινούριο, πας τώρα με κέφι, πας τώρα να αλλάξει λίγο η ψυχολογία, το momentum. Τώρα εμείς πάμε εκεί, τώρα έχουμε κάνει 3-3 μας άρχοντες, και καλά ότι έχω, έχω κάτι σαν ροπόδι και τα λέω με σιγουριά. Με τα μπόρδα εκεί και κάγκουα βάλει αγκούρι μου, πολύ καλό γκουλ βάλει. Και 3-3 είμαστε χαρούμενοι. Παναθηναϊκή χωρίς λόγο, ρε. Παναθηναϊκή 11 Σεπτεμβρίου, 3-3, καλή ψυχολογία. Και ξέρεις, είπα σε ένα φίλο, άντε να δυναμώσει και ο Ολυμπιακός, που λέει είσαι ηλίθιο, με έφρισε λίγο. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια χιουμοριστική εκπομπή, ξεκινά ή από εδώ.
1: Πού,
0: στον bwinSport FM 94,6. Είναι 11 του Σεπτέμβρη, με Αλέξανδρα Τσουβέλα και Κυριάκο Σταθερόπουλο. Σοφία Θεοδωράκη, μεγάλη επιστροφή, με τα chains της, βλέπω τα chains, πραγματικά. Βίντεο κλιπ σε 5 με εκεί, dime, αλήθεια είναι. Θα είναι και στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια, δεν είναι τυχαία εκεί. Σε αυτή τη θέση να ελέγχει, να ενημερώνει, να συνεπικουρεί και να βοηθά. Και εσείς θα το κάνετε αυτό. Μεγαλώνει το ακροατήριο σιγά σιγά, μπαίνετε σε full ρυθμούς. 11 Σεπτεμβρίου έχουμε και τον αγιασμό στα σχολεία, σήμερα, παιδικές φωνούλες, και η αλήθεια είναι ότι μπαίνουν και οι γονείς σε ρυθμό. Τέλος τα ψέματα. Κάποιοι χαίρονται γονείς για τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο, δεν θα είναι σπίτι. Να λέμε αλήθειες, έτσι είναι η Σοφία, να λέμε αλήθειες. Και να ευχηθούμε κάθε καλό στα παιδάκια που πάνε στη σχολική χρονιά και στις οικογένειες. Πραγματικά ούτε στο τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ δεν θα υπήρχε τέτοια ευχή για εκπομπή. Τι κάνεις Κυριάκο μου, πώς είσαι? Είσαι ωραίος? Είδες Champions League χθες Κυριάκο? Εγώ τα έχω δει όλα γενικά. Αλλά
2: τι σας έλεγα ρε Νόμπα για την κόμμα, τι σας έλεγα?
0: Η ωραία μπαλάρα, έλα εδώ είσαι έλλειψη, Red Bull πως σε λένε, κονομάς αυτά εκατομμύρια, έλα φάει μια τετράδα μπαλάκια από τα Γιάννενα της Ιταλίας, Σοφία, Κόμο, Φάμπρεγκας, μαλλιά, τα Γιάννενα της Ιταλίας, το λέω εγώ, τα Γιάννενα της... Εντάξει, έχουν λίγα πιο πολλά λεφτά στην Κόμο, αλλά έχουν όμως Πετρολούκα, Χαλκιά, Κυρίτσι, σε ακούσματα, δεν έχουν. Έχουνε βατραχοπόδρα, δεν έχουνε. Έχουνε την υγρασία, έχουνε. Στα Γιάννενα είσαι, γυρίζεις να μιλήσεις το σερβιτόρο και παθαίνεις αυγενικό και παίρνεις νορτζέσικ, δεν έχουνε. Φάει, έχουνε, έχει το κόμμα. Εντάξει ρε φίλε, τι να, όλα θα φας μια καρμπονάρα. Έχει συνηθίσει την άθλια ελληνική καρμπονάρα με κρέμα γάλακτος και μανιτάρια. Θα πας, την κάνουν εκεί με αυγό. Απίστευτη αηδία είναι αυτή, ας πούμε, που έτσι είναι και γκουατζάλε, πώς τα λένε μορφωμένοι. Θα φας εκεί πέρα και τα αραντσίνι, θα φας και τα αραντσίνι. Ενώ τα κεφτεδάκια τα τηγανιτά στα Γιάννενα, με τζατζίκι, κολοκυθάκια τηγανιτά, κότσι, πρόβατο. Τι έγινε Σοφία, πήγες να μου πεις ότι η ζωή είναι καλύτερες αραντσίνι και σε επανέφερα με τις κολοκυθοκεφτέδες? Σε επανέφερα με τις κολοκυθοκεφτέδες. Τηγανιά. Και να σου πω και κάτι. Τηγανιά. Που κανονικά δεν είναι. Στη συνταγή δεν βάζεις κανονικά μουστάρδες και τέτοια. Παλιά ήταν λίγο λεμόν. Βάλε μια κουτάλα μουστάρδα μέσα. Και άστο να κυτρινίσει η ζωή μας. Ξέρουνε στην Ήπειρο. Βάζουνε τώρα. Είναι with a twist, Κυριάκο. Πετάνει και λίγο μουσταρδούλα στην τηγανιά, ξέρεις. Παλιά δεν έκανες αυτό. Λεμόνι. Είχε και το, ξέρεις, δίχρωμο το λίπος από πάνω. Μετά πήγαινε για εξετάσεις απευθείας. Χοιρινή τηγανιά χωριού. Υπήρου. Δεν σ' αρέσει τίποτα? Α, δεν παθαίνεις? Ναι, έτσι τα μίζετε να γοριέσαι. Και πιάσε ένα τσίπορα, τα κάψει όλα μέσα. Τα κρυόμολογήματα, αυτά τα λέγανε. Τα κάψει όλα τα... ναι. Τον κορονοϊό, τον τσίπορο τον νικάει, που έλεγε εμένα κάποιος. Δεν είναι αστείο, είναι αλήθεια. Περιμένω τα μηνύματά σας. Αν δουλεύεις εδώ το μαραφέτη, τι έπαθε ρε Κυριάκο εδώ πέρα το μαραφέτη? Α, κάτι αρχίζει και παίρνει μπρος.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

τους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τηλεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει. Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Ping Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: φιλεβαγιασμός. Πέρα από το κομμάτι, εντάξει, της παράδοσης, της θρησκείας κτλ. Την άκουγες πάρα πολύ σε αγιασμό. Πρώτον, όταν από νηπιαγωγείο πήγαινε δημοτικό, εκεί το άγχος, πού είμαι, τι κάνω. Και όταν πήγαινες από έκτη πρώτη γυμνασίου και έβλεπες την τρίτη γυμνασίου τα όρκς, τα βλέπες ουρουκ χάι, έβλεπες τρίτη γυμνασίου, γιατί όλοι μαζί, θυμάσαι κάνα πρώτη, δευτέρα, τρίτη γυμνασίου, έβλεπες λες πού είμαι εδώ, να μην κάνω και πολλές κινήσεις. Εμείς εκεί στο 18ο γυμνάσιο Περιστερίου που μου φαινόταν το Μαρακανά, τώρα περνάω και λέω αυτό είναι το προάβλιο. Μα κάνω ένα έτσι με το πόδι τώρα και το περνάω απέναντι σε 30 δευτερόλεπτα. Και εμένα μου φαινόταν ότι ήταν τον Μπερναμπέου. Πρώτη γυμνασίου, πάμε πρώτη γυμνασίου και βλέπω τρίτη γυμνασίου αυτούς που είχαν μείνει στο Περιστέρι. Με τα τσουλούφια και τα έρτα παπούτσια τότε. Έλα, εδώ πέρα.
1: Και τους κρίκους στα σκουλαρίκια, τα στρογγυλά, τα μεγάλα.
0: Παγκάκι, εδώ δεν κάθεστε. Μα, μενά, ας κάνανε έτσι. Εδώ παγκάκι, δεν θα κάθεστε. Καθόμουν, γιατί ήταν κάτι παγκάκια, δεν ήταν πολλά. Και καθόμουν στα σκαλιά της τάξης. Λέω εδώ, είμαι μια χαρά εδώ στην τάξη μου. Γιατί να φύγω να... Έκανα ένα βήμα τη φορά προς τις βρύσες. Οι φέρμες ήταν δυνατές. Τώρα τα...
1: Οι φέρμες... Flying.
0: Οι φέρμες, Κυριάκο, από τον αγιασμό καταλάβαινε, σαν σήμερα, ας πούμε, 11 Σεπτεμβρίου, οι φέρμες... Ο φέρμες δεν είναι κάποιος προπονητής. Ο φέρμες δεν είναι, ξέρω εγώ, κάποιος μπασκετμπολίστας. Φέρμα λέγαμε στο Περιστέρι, τύπου τι έχεις εκεί εσύ, μα μου έδωσε η μάνα μου λεφτά. Κάνει λάθος, δεν τα έδωσε για σένα, για μένα τα έδωσε. Δεν σε ξέρω, ρε φύγε ρε, αυτή ήταν η φερμούλα. Ήταν ένα καθημερινό φαινόμενο, δεν υπήρχε τότε κάποιο μπούλινγκ και το πας στο διευθυντή. Μπορεί να έρχονταν ο διευθυντής και να του λέει ο διευθυντή, πού την πας στο μισθό, για φέρμα. Γενικά ήταν λίγο πιο αγριεμένα τα πράγματα και η Μαρία δεν είναι εδώ για την κράβα να μας τα πει. Θα μας τα πει από Δευτέρα.
1: Για το τεχνικό συνήθεια, δεύτερο τέλ Νικέας.
0: Για πάμε η ώρα του Κυριάκου Σταθερόπουλου.
1: Φίλε, τιμή και δόξα στο φίλο μου το Μιχάλη. Μας ακούει κιόλας που έχει γίνει μηχανολόγος και έχει σπουδάσει.
0: Μηχανολόγος.
1: Ο Μιχάλης.
0: Ναι, ναι.
1: Και με πήρε από το χέρι, ενώ είχε και τελειώσει την τρίτη λυκείου.
0: Ναι.
1: Με πήρε από το χέρι, μου λέει θα σε πάω στο τεχνικό. Και πήγαινε και σε έναν έναν, έλεγε αυτός εδώ μικρός είναι δικός μου. Και φίλε,
0: δηλαδή σε φιλούσε, είχε αγκαλίτσα, είσαι δικός του.
1: Πολύ. Καλά, όχι, δεν είχα.
0: Προστατευμένος.
1: Αλλά ήταν πολλοί που λέγανε, έλα, αυτός είναι εντάξει, άστον αυτό να λέει. Είχα πολλούς που εντάξει, από την αρχή είχα ασυλία.
0: Είχε ασυλία.
1: Αλλά κατάλαβα στην πρώτη ηλικία ότι άλλαξα τα πράγματα και ότι μεγαλώσαμε. Όταν είδα, είχα τη μαθήτρια τη Δώρα που είναι τώρα καθηγήτρια και δασκάλα χορού.
0: Τι χορό κάνει η Δώρα, Κυριάκο?
1: Από όλους κάνει.
0: Δηλαδή, Τσάμικο, Ζαγορίσιο και τέτοια.
1: Στην πενταήμερη στη Ρόδο, φίλε, που μου πήγαμε σε Μπουζουξίδικο και εγώ ήμουν με το flying και έχει με τα πλούσια σωματικά μπροστόντα και το κόκκινο φόρεμα, με έχει βουτήξει και με έχει βάλει στην πίστα και με κοιτάω σαν χάνος εγώ.
0: Πως έχει μείνει η Δώρα,
1: Καλή, και μπήκα και είδα...
0: Καλή της Δώρα.
1: Είδα και πέρσι στο Facebook, είναι ολόγια.
0: Γι' αυτό κάτι... έκανες Facebook και Instagram, να βρεις παλιούς έρωτες.
1: Ένας παλιός μου φίλος.
0: Α, λοιπόν.
1: Και την πάτησα, ναι.
0: Εντάξει,
1: φίλε... Όχι από τη Δώρα, από άλλη.
0: Εντάξει, αυτά είναι στο...
1: Αλλά κατάλαβα ότι μεγάλωσα, ρε φίλε. Μεγάλωσα. Τότε γιατί... Έλεγα πώς έχουν αναπτυχθεί τα κορίτσια στην
0: Εντάξει τώρα, κάτσε και τώρα και τώρα ξέρεις, μην πάμε σε μονοπάτια περίπου. Ο Φέρμας ήταν και ηθοποιός, ναι, παλιά ο Φέρμας.
1: Τι πάει πιο εκλεκτών.
0: Ναι, εκλεκτών. Το θέμα είναι όμως ότι ρε φίλε, όταν ανέβαινες από έκτη δημοτικού στο γυμνάσιο, έχει δίκιο ο φίλος, εκεί λοιπόν είναι το λεπτό σημείο που ο αγιασμός σου δείχνει. Φίλε, εδώ πέρα θα είναι λίγο διαφορετικά. Τελείωσε η προσαρμογούλα το μου και άμα και τέτοια. Ήταν λέει σαν ανέβαινες από Β' Εθνική στην Α. Σε περίμεναν τα κοράκια να σε ξαναρίξουνε. Φέρμα ή αλλιώς ψήρισμα, όπως το λέγαμε λέει κάποιος, στο 13ο Λύκειο Περιστερίου, παιδιά, αυτή εδώ εκπομπή θα σας κάνει χειρότερους. Δεν είναι μια εκπομπή που θα γίνετε καλύτεροι άνθρωποι πολιτισμικά και τα λοιπά. Μαθαίνετε, λέει, τι είναι η Φέρμα, Κατερίνα Εγάλιο. Κατερίνα, σου επεξήγησα τι είναι αυτό που περνάγαμε.
1: Ψάχνα 5 ώρες το, ναι, το μαύρο το φλάγκ που το είχα αφήσει κάπου που είναι. Τι είχε κάνει ο άλλος?
0: Τι είχε κάνει, κοκκάρδες?
1: Άσε την κοκκάρδα, Chaos UK.
0: Έπαιζες κοκκάρδες?
1: Άσε με τις κοκκάρδες, τότε γινόταν χαμός και την κοκκάρδα φωτάς και γιατί φορά και τι συγκρότημα να αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το δικό μου το metal
0: αυτό ξεκινούσε, σου λέω από τον αγιασμό. Έτσι.
1: Ναι. Φίλε, τι είχε κάνει ο τύπος? Φόραγε χακί flying. Και το είχε βουτήξει το δικό μου, το είχε βάλει το φόραγε και από πάνω φόραγε το χακί και εγώ έψαχνα. Και κάποια στιγμή μου λέει ένας, έλα εδώ ρε, και του κάνει έτσι το φερμουάρι και μου λέει, να το
0: να το.
1: Έλα ρε Κυριάκο, πλάκα σου είχα ρε μικρή για να δω να ψάρεψες.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, φέρμα τώρα και με την Ελλάδα που παρέμεινε σε θέση βολής από την Τσεχία, στη βαθμολογία UEFA, είμαστε έτοιμοι για φέρμα. Εντάξει. Η Νορβηγία περίμενε ένα θαύμα για τους βαθμούς από Μπόντο Γκλιμ. Πήγε τώρα στο Μόναχο. Πού πάρε Μπόντο Γκλιμ, ρούβα 5. Ξεκίνησε καλά η Μπόντο. Αλλά μετά έγειρε. Έγειρε το Μόναχο. 10 παίχτες επίσης Σλάβια δεν άντεξε κόντρα στη Λανς. Μιλάμε για ματσάρα αυτό. Αυτό ήταν ματσάρα.
1: Αδιανόητο.
0: Αδιανόητο.
1: 2-1 στο 90, 2-2 στο 93, 2-3 στο 94.
0: Λοιπόν, και έτσι η χώρα μας παρέμεινε σε θέση βολής από την Τσεχία για να πάρουμε παραπάνω πράγματα για να τα γράφει ο Δημάτος και να τα καταλαβαίνω και εγώ μετά.

Να τα δώσω όλα. Πόσο ήρθε χθες το Champions League. Να λοιπόν, το ίντερνετ δεν έχει πάει στον φίλο. Να το Magenta δεν έχει πάει στο φίλο. Θα του τα πω μετά τι πρέπει να κάνει.

0: Ναι.
1: Πριν τα αναφέρω, μια ειδική καλημέρα στον ασφαλιστή κύριο Κολοβό. Κολοβός, για να μην πνιγείς όταν τρως, ασφάλιες Κολοβός, το κάνω τέτοια. Ο οποίος τι έχει κάνει, είναι νεοπατέρας, με την Ευαγγελία είναι νεοπατέρας.
2: Sorry, όντως είναι ο Κολοβός, όχι αυτός της παράστασης.
1: Όχι, άλλος, όχι της παράστασης, δεν έχω συγκεκριμένους. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι τι έχει πάθει. Αυτός ο Κολοβός τι ήταν, ένα ρεμάλι των μπουζουκιών, δηλαδή. Ένας άνθρωπος που όχι μόνο πήγαινε σε καλτσά τον μπροστινό τραπέζι, όπου καλτσά το είναι, έβαζε το πόδι, φαίνονταν η κάλτσα, έπαιζε κιθάρα οριακά το πόδι σου. Ένας άνθρωπος που έπαιρνε τα μικρόφωνα και τραγουδούσε στα μπουζούκια, με το ζόρι, γιατί είναι πελάτες του πάρα πολλοί τραγουδιστές προγράμματα ασφαλιστικού τύπου. Και δεν με σκέφτεσαι, αλλού για αλλού, αλλά αναγκαζόντουσαν λόγω πελατείας να τον αφήνουν να τραγουδά. Τώρα από εκεί που μου έστελνε φωτογραφίες, είμαστε εδώ, είμαστε εδώ. Τώρα απλά έχει ξυπνήσει τώρα με το παιδάκι και είναι σε μια πλατεία.
2: Τραγουδάει στο παιδάκι
1: και
2: τώρα.
1: Και μου στέλνει φωτογραφία. Κουπεπέ, ξέρεις τι παθαίνει. Κάνει κουπεπέ, κουπεπέ. Και μετά κάνει τι θα σε χώσα μωρό. Κουπε, ξέρεις, μπερδε,
2: δηλαδή,
1: μπαίνει, βεβαίως έχεις τη γνώση του σκυλιού. Αλλά η αλήθεια είναι...
2: Τον είχα γνωρίσει πάντα σαν καλεσμένο.
1: Βέβαια ρε, ο Πάνος. Το θέμα είναι όμως ότι ξυπνάει το μπουζουκοκολοβέικο μέσα. Κατάλαβες τι έπαθε. Ο μπουζουκοκολοβός πάντα θα είναι στην ψυχή. Τι περιμένει, λίγο να μεγαλώσει το παιδί για να μπορεί να κάνει τις εξορμήσεις.
2: Μάθει την 7η τέχνη.
1: Θα τον δεις και με σπίντο. Ξέρεις, αυτά παθαίνουμε μετά. Λοιπόν, κάτσε να στα πω, όλα, όχι ένα χεράκι. Όπως προείπαμε, Μπάγκερ Μπόντο 5-0. Στα νωρίς είχαμε δύο ισοπαλίες, Φενέρ Ρώμα και PSV Σαχτάρ του Ντόνιτς 1-1 αμφούετερα. Και Σλάβια Πράγας Λανς, είπαμε, από 2-1, 2-3 στα τελευταία λεπτά. Η Κόμο εύκολα τη Λειψία, εύκολα άνετα, χαλαρά 4-1. Και η αρμάδα του United, παιδιά, εγώ δεν έπαιζα, γιατί με ρωτήσατε αν έπαιζα. Δεν είναι offside ο Κούνια, ο Τσουβέλας. 4-0. Έκανε την, ξέρεις, το άνοιξε το σκόρο Κούνια, η αλλαγή μου. Στο 27, ο Μπρούνο Φερνάντεθ, ο οποίος έχει ξεκινήσει, πάρα πολύ καλά τη σεζόν. Στο 42, έκανε το 2-0. Ο Σίσκο, που είχε δώσει ένα σκασμό λεφτά United, το 3-0. Και ο Μαρτίνες το 68, το 4-0. Βέβαια, δεν ήταν και κάποιο μεγαθύριο, αλλά όλα είναι, ξέρεις, όλα είναι θέμητα. Και ο Κάρικ έκανε για δηλώσεις και ήμασταν καλοί, ευκαιρία βρήκες. Α, πήγε 27, να πω κάποια πραγματάκια, πότε πήγε. Ο κήπος σου έχει αρχίσει να ζητάει λίγη προσοχή, δώσε προσοχή. Στα Lidl θα βρεις όλα τα απαραίτητα εργαλεία Parkside για κάθε δουλειά στον κήπο, από επαναφορτιζόμενα ψαλίδια, κουρευτικά μέχρι φυσιτήρες, κλαδευτήρια, λισοπρίωνα, όλα τα εργαλεία, γιατί Parkside γιορτάζει 30 χρόνια γεμάτα εργαλεία και λύσεις για κάθε φιλόδοξο κυπουρό. Lidl, γιατί αξίζει! Και τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίων. Σου δίνει πρόσβαση σε προηγουμένες υπηρεσίες, AI λύσεις, καινοτόμα προϊόντα. Σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ η Telecom με τον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telecom. Ήρθε η Telecom. Θες να πεις κάτι, Κυριάκο?
2: Πάμε για δελτίο πολιτικής ενημέρωσης.
1: Είμαστε με το, λίγο τραγουδάκι. Θα μου δώσει λίγο ρε φίλε, να πιω μια τζούρα καφέ. Δώσε.
2: Και ρεφρέν και κουμπλέ.
1: Όλα, όλα.
2: Απ' όλα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα, πόσο θα διαρκέσουν, πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά, άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, τυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Sport FM Patras 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας. 94,6.
10: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας B-Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
12: Προχωράτε βλέπω! Μπράβο πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
13: Ναι.
12: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
14: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
15: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα,
13: με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
15: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε από ωραίο μουσικό διάλειμμα. Βέβαια βάζει τέτοιες κομματάρες ο Κυριάκος που μιλάς από πάνω και νιώθεις άσχημα. Κυριάκο, θέλω να πω κάτι σε έναν φίλο. Όχι, εντάξει, άραξε όποτε θες, είσαι στο μικρόφωνο Κυριάκο, φίλε μου. Λοιπόν, είναι δυνατόν, λέει κάποιος, η Ρώμα με τη Φενέρ μόνο 4 κόρνερ, με κάψανε. Λοιπόν, φίλε στη Χιματζή που παίζει κόρνερ, θα σου πω ένα πράγμα. Σταμάτα να παίζει κόρνερ. Λοιπόν, δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Πλέον δεν βγάζουν σέντρες. Πάει ο άλλος εκεί, μιμούνται όλοι τον Γκουαρδιόλα και τη γυρνάνε την μπάλα πίσω για να κάνουν πάσα και πάνε οι πάλι εκεί. Εσύ περιμένεις το κόρνερ. Κάνει μια σέντρα να βάλει αμυντικό στο πόντερ καλά. Και όσοι κάνει μια σέντρα. Και αν περάσει τον πρώτο αμυντικό να την κόψει και ο άλλος με το κεφάλι να πάρει στο κόρνερ. Όχι, θα τη δώσει πάλι πίσω. Είναι ικανή εκεί που πάει να βγάλει σέντρα ο επιθετικός να κάνει μια προσποίηση και μετά από ένα λεπτό η μπάλα να είναι στον τερματοφύλακα το δικό τους που είχαν την μπάλα. Επειδή το ποδόσφαιρο έχει πάει εκεί, σταμάτα να παίζει κόρνερ. Καλημέρα, Βίρονας από τα Χανιά. Αν είχε πάρει κανείς άλλος αυτό το πέναλτι που πήρες, θα μας είχες πρίξει στην ηρωνία και το υπονοούμενο. Τώρα είναι απλά Παρασκευή, μικρούλι. Πρώτον, είσαι ανόητος. Δεύτερον, δεν έχω. Ναι, ξεκινάμε από αυτό που είναι, δημιουργεί όλο το πρόβλημα. Δεύτερον, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω κάνει ηρωνία για πέναλτι που έχει πάρει κάποιος άλλος. 22 χρόνια στα ραδιόφωνα δεν έχω ηρωνευτεί ποτέ σε καμία εκπομπή κάποια ομάδα που πήρε το οποιοδήποτε πέναλτι, γιατί έχω και ζωή. Ξεκινάμε από αυτό. Και δεύτερον, το θέμα είναι ότι είναι αυτό που λέει ο κανονισμός. Παλιότερα αυτό ούτε καν θα πήγαινε κάποιος να πει ότι
1: θα
0: μπορεί
1: και...
0: Ναι. Με τους νέους κανονισμούς είναι πέναλτι. Τι θες να πω εγώ για τον goal line technology? Άστε, γιατί δεν έχουμε goal line technology? Να δώσουμε λεφτά.
1: Γιατί
0: να δώσουμε λεφτά. Έπρεπε στη δεύτερη πρέπει να πω και ναι, και θέλω να πω ότι θα έχουμε goal line technology. Και όχι μόνο αυτό, θα βρούμε και μια συσκευή η οποία θα βρίσκει ποιος θα βάλει goal. Επόμενο σκορ. Αυτά. Goal line technology. Πρέπει να μπει goal line technology. Να φύγει η γκρίνια. Το VAR το φάγαμε, το φέραμε για να φύγει η γκρίνια. Τι θες να κάνω εγώ τώρα? Το έδωσε. Παρά λίγο να το πιάσει, δεν ήταν καλά εκτελεσμένο του Ιακωβίδη, του Πέτρου.
1: Δυνατό.
0: Δυνατό, καλά, εντάξει.
1: Εκεί... Αλλά όχι, καλό δεν ήταν.
0: Δεν ήταν καλό πέναλτι αυτό, ρε. Αλλά βέβαια, όπως λέει ο πατέρας μου, καλό είναι το πέναλτι που μπαίνει. Κακό είναι το πέναλτι που δεν μπαίνει. Αυτό πολύ απλά. Στο λέω εγώ που παίζα τερματοφύλακα στον Πόπ.
1: Το πέναλτι που έχω πάθει συγκοπή, έχω δει τη ζωή να περνάει από μπροστά μου. Στα πέναλτι τα 400 του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ το 9.
0: Ρε φίλε, εντάξει, εκεί βαρέθηκα να βλέπω πέναλτι.
1: Του Ντομί. Βρίσκει στο σάκι και πάει
0: και περνάει.
1: Και νομίζω... ο Ντομί είναι αυτός που έχει τη φράση θα το χάσω.
0: Ναι, έχει τη φάτσα, το χάσω Ντομί. Αλλά
1: δύο τότε.
0: Θυμάμαι, εσύ έχεις καλύτερη μνήμη από μένα. Ένα Super Cup νομίζω ήταν Παναθηναϊκός ΣΑΚ, ένα άθλιο πέναλτι του Καπουράνη ήταν.
1: Στο Καραϊσκάκι.
0: Που έκανε μπάλα γκέλ. Ναι, που κάνει μπάλα γκέλ. Έκανε μπάλα γκέλ, κάποια γκέλ και πήγε μέσα στο πέναλτι.
1: Επειδή είμαι βλαμμένος, θυμάμαι το πέναλτι στο Super Cup εγώ που το πιάσε ο Οικονομόπουλος του Καλατζή και το 90.
0: Α, το 90, ναι.
1: Όχι, έχουν παίξει δύο φορές πέναλτι σε Super Cup.
0: Ναι.
1: Το 90 και το 97.
0: Έχεις δίκιο. Το Super Cup που ήταν καμένο το γήπεδο, που ήταν χάλια το γήπεδο, αυτό τι ήτανε?
1: 3-0.
0: 3-0, έτσι.
1: Μάρκος. Το τρίτο σίγουρα.
0: Μάρκος.
1: Θα υπάρχει και να πάσε χαρά.
0: Ο Μάρκος, ο οποίος είχε έρθει, μου λέει, με θυμάσαι ποιος
1: το
0: είμαι.
1: Το λέγανε Μάρκου τότε.
0: Ναι, με θυμάσαι, μου λέει ποιος είμαι. Στην Κεφαλονιά, με τον κοιτάω.
1: Τον Κώστο Πόρτο.
0: Ποιος είσαι? Του λέω Μάρκος είσαι. Ποιος, σιγά μη σε ξεχάσω. Και θυμήθηκα, θα γυρίσουμε με κολοτούμπα.
1: Όχι. Είμα. Με τα πόδια είχε πει. Ή κολυμπώντας ή με τα πόδια είχε πει θα γυρίσουμε. Πριν το μάτς, ο Ρότσα.
0: Πριν το μάτς είχε πει θα γυρίσουμε. Με τα πόδια, όχι κολυμπώντας, δεν είχε νερό.
1: Από την Πορτογαλία, στο Πειραιά, στο
0: Ιβάνι. Πόδι ήταν αυτά, με τα πόδια, ναι, κάτι τέτοιο. Θυμάμαι.
1: Και μετά από το μάτς.
0: Ναι,
1: γέλε. Πώς θα έχει πιάσει ο Βάντσικ εκείνη τη μέρα?
0: Ο οποίος είναι ακόμα βουνό, έτσι, δηλαδή.
1: Όπως εκείνη τη μέρα έλεγες, ήταν πολύ δύσκολη η Πόρτο εκείνη τότε.
0: Για εκείνη την εποχή ο Βάντσικ, φίλε, είναι τερματοφυλακάρα, έβγαινε και κάλυπτε όλο το τέρμα με τα χέρια. Μιλάμε. Βρεθήκαμε.
1: Τα δύο χρόνια μου πιάνε πέναλτι. Τον τρίτο το φάγε από τον Τζορντεβιτς. Τα δύο χρόνια το πιάνε.
0: Βρεθήκαμε.
1: Μια του Αλεξανδρού και μια του Σκατάδου.
0: Τυχαία βρεθήκαμε και με χαιρέτησε. Τι βουνό είναι αυτό, ρε φίλε. Τα χέρια του μου λέει, άστε θα το πιάσω εγώ το ποτήρι. Και κανένα έτσι και το πιάνει από απέναντι. Τι κάνεις, του λέω, τι χέρια είναι αυτά που είσαι. Τι να, με αυτά έβγαλα ψωμί.

0: Καλημέρα και στον Ηλία Βλάχο. Μη μου βάζεις ιδέες που είχε κάνει το Σαρδάμ με... Σαρδάμ δεν ήταν Σαρδάμ, μια ολόκληρη ιστορία που δημιουργήθηκε. Σαρδάμ είναι όταν μπερδεύεις τα λόγια σου. Εδώ μιλάμε.
1: Αλλά φέρθηκε σε αγώνα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Ηλία. Υπέροχο ήταν. Ήταν καταπληκτικό.
0: Και η αλήθεια είναι ότι με τη Λειψία. Μην παίξεις με τη Λειψία, λέει. Σε ετοιμάσω, να σε προετοιμάσω, να σε βάλω με Λειψία, να είσαι έτοιμος, μου κάνει ο Ηλίας. Ένας βρίζει καντήλια για τα κόρνερ. Παιδιά, δεν θα παίζετε κόρνερ ομάδες οι οποίες επιτίθεται μόνο αυτές. Δηλαδή, λες, θα παίξω Μπάγερ, Μπόντο, Γκλίμπτ, over corner. Γιατί, αφού οι άλλοι την πάνε μέσα την μπάλα, βάζουμε 5 γκολ, δεν την πάνε κόρνερ. Οι άλλοι δεν παίρνουν την μπάλα να κερδίσουν κόρνερ. Τι σας έχω πει, ρε. Όταν είπες Καπουράνη σκέφτηκα Γεωργίου αμέσως. Οκ. Η γιαγιά Λούλα για πάντα. Δεν το ξέρεις αυτό, θα σε ενημερώσω, Κυριάκο. Είπα για τον Ντουμπλάντης ότι είχε ένα περίεργο υφάκι με τον Καραλή όταν τον κόντραρε ο Καραλής. Και λέω, θες Ντουμπλάντης να κανονίσω να μην παίξεις καθόλου, να έχεις μικροενοχλήσεις. Το πρωί το είπα. Το απόγευμα είπε είχε μικροενοχλήσεις και κέρδισε τον Diamond ο Καραλής. Γιατί έβαλα τη γιαγιά τη Λούλα. Η γιαγιά Λούλα, όποιος ξεματιάζει, να ξέρεις πως ματιάζει, λένε στο χωριό μου. Της λέω, διάβασε τα αντίθετα. Δεν το ξέρω, διάβασε τα αλλιώς. Ποδανά.
1: Πυρηνικό όπλο, γιαγιά
0: Λούλα.
1: Υπερόπλο.
0: Κάνει με κάτι καντήλια και κάτι αλάτια. Κάνει κάτι... Κάτι τέτοια ξεματιάσματα. Ξεματιάσματα. Για Μεντιλίπαρ δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα.
1: Καλά τώρα έκανες, δεν έκανες.
0: Ήρθε ο Μανώλης.
1: Ήρθε ο Μανώλης.

0: νούμερο 3. Ναι, ναι, τα καταφέραμε. Ένα χειροκρότημα. Μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Μπορώ να εκφραστώ. Καλημέρα από Λιβανάτες. Και κάγκουα, αχρωμοχρώμα κάγκουα. Μου έχει κολλήσει ρε φίλε αυτό το πράγμα. Με κατέστρεψες. Με κατέστρεψες με το κάγκουα. Αχρωμοχρώμα κάγκουα. Παιδιά, δεν πατάω καλώδια.
1: Τα καλώδια.
0: Δεν πατάω καλώδια. Είναι άνθρωποι που μόλις μίλησα για το μάτιασμα και το ξεμάτιασμα έχουν ρίξει την κακή ενέργεια.
1: Καλά σαν δύο μικρόφωνα. Αλλά
0: δουλεύει μόνο του Κυριάκου, του Σταθερόπουλου. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πάμε διάλειμμα να τα φτιάξουμε εδώ καλύτερα.

0: 4,6.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Rock Hard Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana LeFay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
5: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
6: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
6: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Ρε φίλε, έχει δίκιο, ρε Κυριάκο. Βοήθησέ με λίγο εδώ. Το λέει ο φίλος, τι σύνθημα να βρούμε τώρα με αλγουθίλ. Δηλαδή...
1: Αλγουαθίλ.
0: Αλγουαθίλ. Τι... Τους κάνεις κωμικούς σαν Μπένι Χιλ, αλγουαθίλ. Ωραία, ένα.
1: Και πάει και με τον Μπράιαν Χιλ που ήταν διακαήθη πόθος του Μεντιλίμπα.
0: Ναι, ρε παιδί, ήταν. Αλλά...
1: με τον Μανόλο, ένα.
0: Μανόλο, Μανόλο, κάτι έχω στο μυαλό μου. Ναι, ναι.
1: Ή το δικό σας το ωραίο, το Μανολάκι,
0: Ναι, ναι, ναι. Κάτι ναι, ναι, μόνο φωνή έντα είχε αυτό. Κοίταξε, αυτό το σύνθημα είχε μόνο φωνή έντα, αλλά ήταν έβυχο.
1: Δηλαδή
0: ήταν λίγο, ναι, ναι, ναι, είχε χορογραφία, είχε κίδης. Να την έξω, να τη δούμε. Και να πούμε. Ναι, ναι, και μετά κολλάει με ρίκο, ρίκο, ρίκο, ρίκο. Δηλαδή έχει μια ποιότητα, ένα πολιτισμό, θα έλεγα.
1: Στο λέγαμε Βιεννόπουλο, στο ρουλαλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Οι ρουλαλάδες. Λοιπόν, δεν έχει. Κάγκουα, κάγκουα, κάγκουα παντού. Ναι, ναι, το κάγκουα παντού.
1: Ποιον σου θυμίζει, η Μουτσούνα του.
0: Κάγκουα. Δεν μπορώ να...
1: Με την Κόχα Φτσέλση.
0: Μακελε... Όχι. Τον...
1: Νιγηριανός.
0: Ναι, πες το να μου, ρε.
1: Τζόνι Όμπι Μίκελ.
0: Μοιάζει με Όμπι Μίκελ. Στο πρόσωπο. Δεν λέω τα υπόλοιπα. Αλλά...
1: Εντάξει.
0: Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά ο Κάγκουα. Βλέπουμε τώρα, Κυριάκο, ότι έχει ωραίες εκτελέσεις. Είναι πολύ ωραίο και δύσκολο το γκολ που κάνει. Γιατί βάζει το σώμα του αριστερά από την μπάλα.
1: Και ο Αντίνο πάει στο ένασμένα συνέχεια και του βγαίνει.
0: Μα πρέπει να πάει στο ένασμένα. Το λέω και το φωνάζω. Τι δουλειά έχει ο Αντίνο τόσο χαμηλά να παίρνει την μπάλα στο κέντρο. Ο Αντίνο είναι επικίνδυνο στην περιοχή. Εκεί κοντά να κάνει μια προσπίση, κάνει καταπληκτική. Ψιλωνό λούκι πας. Τάκ. Με το εξωτερικό. Και πολύ ωραία κλέψη. Πολύ ωραίο γκολ. Το χάρηκα.
1: Εμάς που κράζουν πιστεύω ότι το έχει ο Ζέλσον πιο πολύ από όλους.
0: Το ένας με έναν. Πιο πολύ με την ταχύτητα όμως το έχει ο Ζέλσον. Δεν το έχει με την τρίπλα.
1: Του βγαίνουν μερικοί. Θυμάμαι ένα με την ΑΕΚ πρόπερση του έχει βγει στο μάτσο του πρωταθλήματος, το 4-1.
0: Απλά τι γίνεται. Ο Ζέλσον είναι καλύτερο όταν παίζει αριστερά να γυρίσει με το δεξί πόδι. Όταν παίζει δεξιά δυσκολεύεται. Είναι πιο προβλεπόμενο. Πιο
1: προβλεπέ. Είναι και παίχτης που είναι με τα φεγγάρια του.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: λίγο
0: ναι,
1: παίχτης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν είναι ανάδομο.
0: Δεν μπορείς να πεις ότι δεν ξέρει όμως. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν ξέρει.
1: Τώρα αυτό που έχει βάλει στο Καϊράτ πέρσι στην Αλμάτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο γκολ.
1: Και αυτό τώρα στην Αιτχόβεν κυρίως στο Μπουπ.
0: Ναι, ναι. Με Λεξοτανίλ μπορεί να πάει το Αλγκουαθίλ. Λέει Σοφία Θαδωράκη με το Αλγκουαθίλ δεν μπορεί να βρούμε σύνθημα. Μόνο με το Μανόλο. Μανόλο, Μανόλο. Έχει, εκεί έχει πολύ ψωμί και έχει εύκολες λέξεις, προβλεπόμενες, αλλά ποτέ δεν σε προδίδουν συνθηματικά, θα έλεγα. Αυτά.

0: Και ο πρόεδρος όμως είδες έξυπνος. Τον εσύστησε με τον Μανουέλ, είπε.
1: Εντάξει,
0: έμπειρος.
1: Η Μανόλ και Slay the Mall. Ο άκουπος προσυπογράφω φίλος. Θύμιζεις κάτι από Εσπάρθα? Εσπάρθα, ρε φίλε.
0: Όπου αυτοί οι τρεις τότε εκείνα τα Χριστούγεννα ήταν.
1: Σε παρακαλώ.
0: Και είναι άλλοι δύο.
1: Δεν θέλω να το θυμάμαι.
0: Ο Καζιγιάμα και ο Κάιπερς.
1: Φίλε, εγώ θέλω να σου πω ότι μόνο εμείς είχαμε φέρει αργό Ιάπωνα. Δεν το είχα ξαναδεί αυτό. Ειλικρινά σου μιλάω.
0: Έλα. Έχουμε φέρει εμείς Κορεάτη τον Χουάι Τζον.
1: Ναι, αλλά ήταν μια χαρά.
0: Ο Χουάι Τζον, όχι ο κοντός. Στην πόρτα τώρα.
1: Μια χαρά ήταν και ο ψηλός. Απλά δεν μπορούσε να προσαρμοστεί, αλλά φαινόταν εμείς.
0: Είχε λιγότερα αγκούρα από τον Αλέκο Τσάτσι.
1: Κοίταξε. Εντάξει, πει για αντάζει τίποτα, έχει υπόψη σου.
0: Αλέκο Τσάτσι με στο 7-0 με τον Ακράτητο στον πύργο έχει σκοράρει.
1: Α, μπράβο. Τι να λέμε εδώ. Είναι ωραίο που κάθεται και τα λέτε μόνοι σας. Εκπομπή είναι, ρε φίλε. Τι γραμμές κοκοκό να μιλήσουμε πάρε. Τι κοκοκό, ρε φίλε. Τι θα βγεις να πεις και μας λες κοκοκό.
0: Μισή ώρα παράταση σήμερα.
1: Τι κοκοκό. Είχε όλα μισή ώρα. Τον τρελάνατε εδώ τον Κυριάκο. Τον τρελάνατε εδώ τον άνθρωπο. Τον βγάλατε από τα ρούχα του. Φόρεσε μουσταρδί. Ό,τι βρήκε το πρωί μέχρι τη νύχτα το φόρεσε.
0: Κυριολεκτικά.
1: Ό,τι βρήκε. Σοφία, σιγά μην το διάλεξε. Ό,τι βρήκε το φόρεσε και λέει, όχ, άλλο μπλουζάκι νόμιζα ότι ήταν. Και λέει τώρα ό,τι είναι. Ό,τι είναι. Είσαι το χαμόγελο στα χείλ, αλγουαθίλ, αλγουαθίλ. Βγαίνει έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, ερώτηση δύσκολη.
1: Ναι.
0: Διαφορές καρδιτσιώτικης Μαρτινή προφορά.
1: Εντάξει, οι καρδιτσιώτικοι έχουν και αυτό, αν δεν και πάνω του έχνη, εμάς είναι πιο...
0: Ποιο τραγουδιστή είναι αυτή.
1: Είναι πιο έτσι από κάτω, είναι πιο λεπτή φωνή. Α, μου αρέσει και με έχει τρελάνει, με έχει. Ενώ η μίζη, α, η μορυγκάνη.
0: Πιο πρίμα, εσείς πιο μεσαία.
1: Ναι. Είναι πιο μελά σε εμάς. Και τι είδες. Αλλά ο θείος Αριστείδης είναι πνάντα να το ξιάρεις αυτό το πράγμα.
0: Μόνο. Καλύτερα κρέατα και κοψίδια.
1: Κάτσε ρε φίλε.
0: Κάτσε να δω, λέμε Champions League όμως.
1: Καλύτερα κρέατα και κοψίδια θα φας στερεά Ελλάδα και Λιβαδιά. Α, εκεί είναι τα καλύτερα. Άκουμε πως είναι. Βιωτία. Όχι. Άκουμε. Βιωτία. Εκεί είναι τα καλύτερα κρέατα. Αρνιά βέβαια έχει Νάξος, έχει Κρήτη. Ερίζουν. Καταλαβες, ερίζουν.
0: Νάξο έχω πάει Κρήτη, έχω φάει φοβερά.
1: Άστο σου λέω, φίλε. Άστο. Δεν έχουμε πολύ πράγμα στην άρτα εμείς. Δεν είμαστε και μεγάλος πληθυσμός, ρε φίλε. Καταλαβες, έχουμε εμπορικές συναλλαγές. Με λίγο παραπάνω, με λίγο παραπάνω.

0: Λέει, ήταν η Άπωνας δημόσιος υπάλληλος σε Καζιγιάμα. Δούλευε στα ΚΕΠ στο Τόκιο, είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό έγινε όλο αυτό. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε, η Σοφία είναι και στο δελτίο, έτσι. Άρε Σοφία. Άρε Σοφία. Η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, γιατί βρέθηκε ένας τρόπος να συνδέονται ακόμα και τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, φρικτορίες, τηλέφωνο, μετά το ίντερνετ. Εμείς συνδεόμαστε τώρα μέσα στο ραδιοφωνό. Φυσικά έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Του συνδέει όλους με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Bwin η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το αθλητικό στοίχημα στην Bwin με ενισχυμένες αποδόσεις κάθε μέρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Bwin Sport FM 94,6.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Σοφία Θεοδωράκη. Το 3-3 στη στοίχημα του Super League έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι νίξαν 3-1 την Κηφισιά στο ΆΚΑ στο εξαναβολής μάτς για την πρώτη αγωνιστική και πιάσαν στην κορυφή τον Πανετολικό. Είμαι ικανοποιημένος, έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να σκοράρουν, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεκτεί η έφεση για την τιμωρία του 4 που εξέτησε και θα είναι διαθέσιμο στο κυριακάτικο μάτς με την ομάδα του Αγρινίου. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα και να βαδίσουν.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακή θερμοσύφωνα Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και service με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
13: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
14: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
2: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
9: 5-0, Manchester United Σαμπάχ 4-0, Σλαβία Πράγα Λανς 2-3, Έτχοφεν Σαχτάρ 1-1 και Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Σε χειρουργική επέμβαση στο γόντο του αριστερού ποδιού υποβλήθηκε στο Μόναχο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που είχε υποστήριξη χιαστού στο μάτς της Dortmund με το Αμβούργο. Την αποκατάστασή του ξεκινά πλέον ο Έλληνας μεσοεπιθετικός. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
2: Sport FM 94,6.

Α, και μετά το μήνυμα του φίλου, ωραίο δελτίο, σφιχτό 30 λεπτών. Άμα είναι. Τι, κάτω τα χέρια σου ρεγγιόζω από τη Σοφία Θεοδωράκη. Πρώτον, η Σοφία Θεοδωράκη φοράει τα chains τη Ηλιούπολη. Άμα θες κάνε βαρ, ζήτα βαρ και θα πάμε για πέναλτι με χέρι. Για να σε ενοχλήσει. Λοιπόν, κάτω τα χέρια από τη Σοφία Θεοδωράκη, η οποία Σοφία Θεοδωράκη, εγώ κατάλαβα ότι εδώ πέρα έχει πολύ μέλλον. Ήρθε εδώ πέρα, πώς ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη στη Νέα Δημοκρατία. Λες και ήταν δικό της το κόμμα, ήταν εδώ πέρα. Δώστε μου άδεια, λες το ρομπόλ από τις άδειές σας. Και είναι η πιο νέα. Και θυμάσαι, είναι μια σειρά του Μπέζου. Ποιος είναι αυτός, ποιος τον έχει φέρει αυτόν που έλεγε το άκρος οικογενειακό που χόρευε με τη γυναίκα του ένας. Μα ποιος είναι αυτός. Αυτό μου θυμίζει η Σοφία Θεοδωράκη. Έτσι θα κινήσετε στο χώρο τον εργασιακό όπως η Σοφία. Η Σοφία θα μιλήσει στα TEDx του Πειραιά κάποια στιγμή και θα πει πώς να επιβληθείτε στο χώρο σας. Από την πρώτη στιγμή θα σε σέβονται από την πρώτη στιγμή. Εργασία και χαρά, ξέρεις, ένα τέτοιο κόνσεπτ. Είναι η εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Κυριάκος Σταθερόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και τις ωραίες μουσικές επιλογές. Ντρέπομαι ρε Κυριάκο να μιλήσεις σε αυτά τα τραγούδια που βάζεις. Είναι τόσο ωραία. Μα ρε, πάντα υπάρχουν ακροατές που λένε βούλωστο να ακούσουμε το κομμάτι. Βούλωστο να ακούσουμε. Τι να κάνουμε ρε φίλε. Ο Μπιγούν έχει κορυφαίες μουσικές, αλλά πρέπει και να μιλήσουμε. Και Σοφία Θεοδωράκη στην δημοσιογραφική υποστήριξη και την επιμέλεια. Δηλώσεις Νίστρουπ λέει δεν ήταν Κυρνίκος, γιατί Κυριάκο ο Νίστρουπ μετά τον ΠΑΟΚ έκανε κάτι δηλώσει. Ποιος ΠΑΟΚ? Τρεις σκάλες απ' ανανότερη. Και με 10 και με 9 και οπότε τέλει. Αύριο το πρωί. Ήταν πιο... Έτσι, δεν είχε τέτοιες αναφορές. Εγώ το περιμένω παρακάτω. Αρνή μόνο Μυτιλίνης. Ανοίξαμε με τον Κυριάκο εδώ πέρα το κουτάκι με τα αρνή. Ένας λέει ένα ωραίο σύνθημα σχετικά με, πώς να το πω τώρα, με φάρμακα και τέτοια, και ξέρω ήταν η Λαλγκουαθήλ, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Ο κύριος θεολόγος σε χαιρετά, Σοφία, δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος θεολόγος. Από το κηλικείο λοιπόν στο Λύκειο, ακούει Big Win Sport FM. Σε περιμένω να σε κεράσω. Δεν ξέρω, σε περιμένω να σε κεράσω. Που γράφει. Εννοεί ρε παιδί μου με τη. Δεν είναι κάτι. Δεν έπρεπε να το πω. Τέλος πάντων, είναι άνθρωποι που σε θυμούνται και σε τιμούν.

Αλγουαφίλ και Πολυμενέας. Δεν έχουν βρεθεί ποτέ στο ίδιο δωμάτιο. Καλημέρα από Κόνιτσα, στέλνει κάποιος. Και να πω δύναμη να έχετε στην Κόνιτσα, γιατί με τις φωτιές έγινε εκεί πέρα ένας χαμός. Ελπίζω γρήγορα να μαζέψετε τα κομμάτια σας και όλα να πάνε καλύτερα. Ο δικός μας ο δεσμός πάει ντε φράι δυστυχώς. Έχουμε και ποιητές. Γενικά έχουν μαζευτεί, Κυριάκο, πολλά ταλέντα σήμερα, Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη. Κάντε λίγο εκπομπή με το Δελτίο. Ναι, μπορεί να γίνει και αυτό.

Ποιο είναι το θέμα μου όμως, λέει. Ένα μήνυμα, λέει, Σοφία, φύγε. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Θα έχετε το νου σας όταν η Σοφία θα κάνει πιο σταθερές εκπομπές. Πιστεύω, με βάση την ψυχοσύνθεσή της, τη φύγε ρε Καραγκιόζ, θα την κόβουν στον αέρα, θα πάει βάσκα ο πιβάιος. Πρέπει στο μικρόφωνο να είμαστε πιο γενικοί. Δεν υπάρχει λόγος, γιατί δεν βγάζουμε λεφτάκια, να μιλάμε στον κόσμο. Τι να πω ρε Βάιος, μπορεί να βάζουν την πίεση. Σίγουρα θα γίνει αυτό.

Θέλουμε προβλέψεις για το ποιος θα πάρει το Champions League. Ο μακρύος στοιχηματάκιας. Φίλε, εγώ φέτος έχω πει ότι θα πήγαινα στην Arsenal. Αλήθεια το λέω. Αλήθεια. Και ας τρελαθεί ο Τσόχος και ο Γιάννης Καρατζαφέρης. Εγώ πιστεύω, λέω το, τα βάζω κάτω. Η Ρεάλ με τον Μουρίνιο θα τσακωθούν. Μην κοιτάς τώρα, ξεκινήσαν λίγο καλά. Ο Βινίσιος δεν του έδωσε το χέρι. Ο Μουρίνιο κάτι θα του πει. Διώχτω να το γέρο. Θα γίνει φασαρία. Θα μπει και ο Πέρεθ μετά. Σας παρακαλώ, ρε παιδιά, δεν πιστεύω να τσακώνεστε. Στην Μπαρτσελόνα ο Γιαμάλ στάνταρ θα κάνει. Έχει ξεκινήσει δυνατά. Στάνταρ θα κάνει παραπτώματα Κυριάκο Γιαμάλ μες στη χρονιά. Ο Γιαμάλ δεν μπορεί, όταν 18 χρόνων κάνεις πάρτι με ειδικούς νάνους, με τέτοια, με στρίπερς, πάει να πει ότι αυτό είναι στο αίμα σου. Άρα δεν είναι μια πράξη που ξεκινά, τελείωσε και έφυγε. Δεν είναι αόριστος. Είναι παραστατικός. Λοιπόν, νομίζω, Κυριάκο, ότι ο Γιαμάλ στάνταρ θα βαρεθεί μες στη χρονιά, θα ράξει την πέτσα του εκεί πέρα και θα κάνει. Σοφία, θα κάνει παραπτώματα ο Γιαμάλ μες στη χρονιά. Εγώ κάνω και τέτοιες προβλέψεις, όχι μόνο ποδοσφαιρικές. Και θα γίνει αλαλούμι Μπαρτσελώνα. Έτσι, θα γίνει αλαλούμι Μπαρτσελώνα και θα έχει προβλήματα. Δεν μπορεί να πάει τόσο καλά από Σεπτέμβρη. Ο Δε Ραφίνια, που κάθε χρόνο είναι υποψήφιος για χρυσή μπάλα, τι κάνει ρε ο Ραφίνια, τι παιχτάρα είναι αυτή ο Ραφίνια. Στάνταρ, θα του πει το σώμα του κανένα μήνα, μαγκακό, άραξε. Μα τώρα το κρίσιμο κομμάτι. Άραξε, ό,τι έδωσες, έδωσες. Έχουν και άλλους να βάλουν, να πάω για μάλα. Αυτός παίρνει τη δόξα και θα πει ένας τετρακέφαλος. Να σου πω κάτι, αράξουμε κανένα μήνα τώρα, γιατί πολύ έχεις προσπαθήσει από νωρίς. Μα τώρα στα κρίσιμα, ξέρω εγώ, Φλεβάρι μήνα που μπαίνει το Champions League τελική ευθεία για να δεις τι θα γίνει. Άξι, μωρέ, άραξε. Στην Paris Saint-Germain, τι θα γίνει δηλαδή, θα πάει να το πάρει τρίτη χρονιά ουσαγόνιας. Λοιπόν, θα πει και η Paris Saint-Germain, εντάξει, τα πήραμε όλα. Και οι παίχτες λίγο, να σου πω κάτι, θα πούνε μεταξύ τους, ρε μπάγκες, πήραμε Champions League, δεν το ρίχνουμε λίγο έξω, εντάξει, λίγο έξω η παιδική ζωή. Με φωνάζουν πλέον ανίτη, με πηγαίνει και δεν έχω. Θα πει ο Κουβάρα. Ο Κουβαρατσχέλια θα λέει στα παιδιά του, ξέρεις ότι εγώ έχω πάρει 2 πρωταθλήματα στην ίδια χρονιά σε άλλες χώρες. Τι λες, ρε μπάρμα. Ναι, χρεώθηκε και στην Νάπολη που έφυγε Γενάρη, χρεώθηκε και στη Γαλλία. Δεν θα ράξουν αυτοί οι άνθρωποι. Πήραν 2 φορές το Champions League. Παίξανε κορυφαίο ποδόσφαιρο εδώ και 3 χρόνια. Χάνει την μπάλα. Δεν θα πούνε να ράξουν. Θα ράξουν. Η Liverpool δεν πρόκειται. Ποια είναι αυτή. Εγώ το πάω αφαιρετικά σαν παθολόγος, ρε παιδί, που σε ρωτάει. Σε πονάει η κοιλιά, όχι. Σε πονάει. Λοιπόν, ποια είναι η ομάδα που μένει, που έχει δίψα νέα παιδιά, προπονητή που δεν γερνάει, λες και πίνει αδενοχρώμιο. Ποια είναι η ομάδα που μένει και είναι έτοιμη. Η Arsenal. Έτσι κάνω εγώ αυτή την πρόβλεψη. Οπότε λέω, για να έχει και ένα ενδιαφέρον η απόδοση, σε ένα μακροχρόνιο στοίχημα, πάμε για μια αρσενούλα. Δεν είναι κακή σκέψη μου, Κυριάκο. Έχει μια ποδοσφαιρική βάση. Μπράβο. Ραφίνιασε. Λοιπόν, Πέδρι, Ρόδρι θα τους πάνε. Εντάξει. Έχουν το Ρόδρι να μοιράζει σφαλιάρες του Μπεκί και Champions League φέτος, γιατί αν κουνηθεί ο Γιαμάλ θα φάει σφαλιάρες. Μάλιστα. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Ο Γιαμάλ είναι ταξιδιώτης του χρόνου, φίλε. Έχει έρθει εδώ 12 ζωές. Ξέρει πολύ καλά τι να κάνει.

0: Εντάξει, η Μπάγερ είναι πάντα Μπάγερ, φίλε. Η Μπάγερ ξέρουμε ότι θα πάει εκεί ψηλά. Το ξέρουμε. Αλλά πάω με μια διαφορετική πρόβλεψη. Και δεν έχω πρόβλημα, λέει, δεν μπορώ να βλέπω τους Γερμανούς. Δεν έχω πρόβλημα, μια χαρά είναι η Μπάγερ. Ευχάριστα τη βλέπω εγώ την Μπάγερ. Έχεις πρόβλημα εσύ με την Μπάγερ? Δηλαδή είναι, σφαίνεται λόγω Γερμανίας και τέτοια. Μια χαρά συμπαθητική είναι, ρε φίλε.
1: Ποιους Γερμανούς?
0: Μπράβο, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Με αυτό πάμε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: stato nessuno è facile di me.
1: Catalavate.
2: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
4: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

19 λεπτάκια μετά τις 9. Να πω κάτι σημαντικό, Κυριάκο. Να πω κάτι σημαντικό, ότι ένα Oktoberfest στο σπίτι. Δυνατό Oktoberfest από το σπίτι σου. Θα βρεις τα Lidl όλα όσα χρειάζεσαι για να φέρεις το διασημότερο φεστιβάλ του Μονάχου στο τραπέζι. Πρόσεξε. Λουκάνικα. Μπέργκερ με αλαντικά. Σαλάμι. Σνακ. Νοστιμίες με την παρέα. Όταν το τραπέζι γεμίζει με τέτοιες λιχουδιές, έτσι ανοίγεις και μια μπύρα, γεμίζεις και τα πιάτα και στην υγειά μας, Lidl, γιατί αξίζει χίλιες φορές αυτά τα σαλαμοκάσερα που τα λέμε εμείς, φίλε. Με ένα παγωμένο ποτήρι μπύρας που το έχει στην κατάψυξη. Και πέφτει η μπύρα και κάνει. Και να δεις και μια ματσάρα. Και δεν χρειάζεται πολλά πολλά. Και να είναι το σπίτι του φίλου σου, να μην έχεις χρεωθεί ούτε αυτά. Έφυγες. Ακλόνητος. Μόνο ακλόνητος.

0: Ένας μας λέει, εγώ κάθε απόγευμα, βράδυ, βγάζω το σκυλί βόλτα στο Νότιο Πάρκο. 6 ευρώπουλα για συμμοχέ, δεν έχω δώσει στα μπουζούκια. Τι εννοεί 6, δηλαδή, πληρώνεις είσοδο. Ρε Σοφία που είσαι στα Νότια, πληρώνεις είσοδο για να πας με το σκύλο κάπου. Δεν έχω καταλάβει τι εννοεί. Τι είναι κάποια, ανοίγει κάποια πόρτα και μπαίνεις με το σκύλο σου. Δεν το ξέρω. Αλλιώς για εμείς είχαμε κάτι την ήρα πάνω στα βουνά, βγαίναμε. Εγώ ήμουν σαν το μόγλι και ήλα σαν τσακάλι. Τώρα κουράζεται η καημένη, κολοκάθεται και μετά συνεχίζει. Ξανακάθεται, μετά συνεχίζει. Και κουράζομαι και εγώ και εμένα με βολεύει. Προπατάω συνεχόμενα. Καθόμαστε σε μια σκιά, συνεχίζουμε. Βγαίναμε από το βουνό μέσα από τις πέτρες, φιλέ. Λες και κάναμε ντύλια δυνατά πάνω από το μόρνο. Και επειδή δεν τα φοβάμαι εγώ τα δέσποτα, έρχονται στην αρχή 6-7. Κάτσε ρε, επειδή έχω πάντα τροφή στην τσέπη μου, έλα εδώ. Και περπατούσε και μου λέει η μάνα μου, ο Νόε, γιατί ήμουν εγώ με την Ήρα και άλλα 5, παίζανε και άλλα 5-6 αδέσποτα και περπατάγαμε προς το μόρνο. Λέει, αυτός τρελάθηκε, πάει. Ώρες ατελείωτες εκεί, χαλάρωνα, ώρες ατελείωτες. Μίλαγα στα σκυλιά. Σου έκανα γεωργίου, που σε τσακαλό σκυλό. Τα πρώτα κοινά είναι αυτά, τα πρώτα κοινά. Γιατί αλλάζει έτσι, λέει ο Ολυμπιακός προπονητές. Φίλε, να σου θυμίσω κάτι. Εντάξει, είναι η άποψή σου θεμητό. Που θυμάσαι πόσοι άλλαξαν μέχρι να έρθουμε τη Λίμπαρ. Για πες ρε Κυριάκο, εσύ που τα ξέρεις. Πες ρε Κυριάκο, πόσοι προπονητές.
1: Λοιπόν, μετά τον Μαρτίνς,
0: ναι.
1: Κορμπεράν.
0: Πόσο έκατσε.
1: Ούτε μήνα.
0: Ναι, Κορμπεράν.
1: Μίτσελ.
0: Μορφωνιός.
1: Ο Ανιογκό.
0: Ναι.
1: Μετά ήρθε ο Μαρτίνεθ,
0: ναι,
1: καλοκαίρι,
0: ναι.
1: Ο Καρβαχάλ.
0: Καρβαχάλ.
1: Καρβαλιάλ.
0: Καρβαλιάλ.
1: Καρβαχάλ ήταν της Ρεάλ.
0: Καρβαλιάλ.
1: Και,
0: ναι. Και με τη Λίμπαρ. Και εκεί υπήρχαν διαμαρτυρίες που όπου αλλάζουμε προπονητές δεν αφήνουν να πει. Και έρχεται με τη Λίμπαρ και κάνει αυτά που κάνει. Δηλαδή δεν είναι ότι κάναμε ένα... Είπαμε θα δώσουμε 5-6. Πολλές φορές, έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο, λέμε οι ομάδες δεν έχουν υπομονή, αλλά είναι και οι οργανισμοί που χώνουν χρήμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα έχουμε στο μυαλό μας ρομαντικά κάπως για αίσθημα δικαίου κτλ. Αλλά at the end of the day, που λέει και ο Αντετοκούμπο που είναι αγαπημένη του φράση, at the end of the day, φτάνουμε σε ένα σημείο να πούμε ότι κάποιος θέλει να κάνει μια αλλαγή για να προστατέψει την επιχείρησή του. Πώς να στο πω, ρε παιδί μου. Αυτό που έχει δημιουργήσει. Οπότε από εκεί και πέρα έρχεται ο Μέντι και κάνει αυτά που κάνει. Οπότε το ίδιο είναι. Συνεχίζεται αυτή η τακτική. Καλά δεν λέω, και ψάχνει ο άλλος το καλύτερο. Πώς να σου το πω. Δεν σου λέω ότι εγώ συμφωνώ. Δεν λέω αυτό τώρα εγώ. Λέω ποια είναι η πρακτική και πού οδηγεί. Οδήγησε σε W ευρωπαϊκά. Μπορεί να έρθει εδώ ο Πέτρος Τσεκούκης τώρα, ο Αλγκουαθίν, και να σαρώσει. Πού το ξέρω εγώ. Εσύ που λες αυτό το πράγμα θα πανηγυρίζεις μετά από ένα σημείο.
1: Φίλε, χάσαμε ένα 4 από τη Μακάμπη και κερδίσαμε ένα 6. Αυτά μια φορά στη ζωή τα βλέπεις.
0: Φίλε, το ξέρω, γιατί εγώ παίζα 4-6 γκολ και μπήκαν 7.

0: Κάτσε ρε φίλε. Ο άλλος μετά το γήπεδο χθες πήγε Παναθηναϊκός και Φυσικιά. Έφαγε Βρώμικο με διπλή πανσέτα. Δυνατή πανσέτα στο Βρώμικο. Δυνατή. Αλλά παιδιά, κόψτε τη λίγο. Μερικοί τη βάζετε έτσι. Τα πνιγούμε. Τα πνιγούμε. Δεν είμαστε υποπόταμοι να την καταπιούμε την πανσέτα. Τέλος πάντων. Και πήγα σπίτι και πάλεψε και με δύο τούβλα παστίτσιο. Πήγαινε να μετρήσεις χοληστερίνη και ζάχαρο σήμερα. Πήγαινε για μέτρηση. Νομίζω ότι τα δοκάρια του τα μπόρδα μου σκάνε στη μούρη. Δεν μπορώ να συνέλθω. Δεν μπορείς να συνέλθεις. Φεύγεις από το γήπεδο, γιατί το γήπεδο και η θάλασσα σου φέρουν πείνα. Αυτό έχω να πω. Το γήπεδο και η θάλασσα σου φέρουν πείνα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Με το που πατήσεις το πόδι στη θάλασσα, Σοφία, πεινάς. Και με το που πατήσεις το πόδι στο γήπεδο, πεινάς. Μετά από μισή ώρα και σου μυρίζουν αυτά τα γατιά που ψήνουν γύρω-γύρω. Παρακαλώ, Κυριακό.
1: Βασικά παντού πεινάς, αλλά σε αυτά τα δύο είναι από την προθέρμανση.
0: Ναι, είναι πιο έντονο.
1: Δεν αρχίσει το μάτς.
0: Ναι. Και πας τώρα.
1: Δεν σφίριξε ο διαιτητής.
0: Ναι, και πας τώρα εσύ, χτυπάς το σάντουις με τις πανσέτες μετά το Παναθηναϊκό και Φυσικιά και μετά δύο τούβλα παστίτσιο και λες, α, με πήραξε στο μάχη, πάω από την έπαθα, άτυχος. Ποιος άτυχος, ρε φίλε. Τι μπορείς να αναπνεύσεις.
1: Εγώ ήμουν και προκλητικός.
0: Τι έκανε.
1: Modern football, πριν το modern football. Με το που άνοιξε το Καραϊσκάκι στη σημερινή του μορφή.
0: Ναι.
1: Παίρνω popcorn. Μου φωνάζω άλλος που έκανε κερκίδα. Λες στο αέρα που λέ, μου ήρθες με το popcorn στο πέταλο. Να πού είναι άγαλα, φίλε.
0: Τι να φάμε.
1: Αν του λέω ρε εσύ με το εργοτέλη
0: πέσουμε. Εντάξει. Α, και ο Σιλαϊδόπουλος. Για ένα μάτι. Εντάξει, εκείνο ήταν υπηρεσιακό το κομμάτι.
1: Με τον Όφη πριν παίξουμε τη Φερεντσβάρος.
0: Ναι. Ο μόνος μετά το Μάρτις που έκατσε 5 μήνες ήταν ο Μίτσελ. Σεπτέμβριο του 22 με Απρίλιο του 23. Ο Μαρτίνεθ έμεινε Ιούλιο με Δεκέμβρη του 24.
1: Μέχρι τη Φράιμπουργκ.
0: Φράιμπουργκ.
1: Με τον Βόλο που είχαμε 2-2.
0: Άρα το κοινό είναι ότι με τον Βόλο ήταν και του Μεντιλίμπαρ το τελευταίο. Το Βόλο δεν ήταν το τελευταίο.
1: Ναι, δύο. Παίξαμε το Βόλο. Ένα εκεί και ένα εδώ.
0: Τέλος.
1: Γεια σας. Ναι. Ο Μπέος τρώει τους προπονητές.
0: Μα ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα. Μετά το σεξ δεν πεινάς, λέει κάποιος. Μετά το τι, θα του πω εγώ. Τι εννοώ. Άστα το κούλι. Άστα να παίξει. Dark Straits, άστο με. Και εσύ απλά να σκέφτεσαι τις αποτυχίες μας. Άστα ρε Κυριάκο, άστα δεν πεινάς.
1: Και έχω επιτυχίες.
0: Το ξέρω, φαίνεται το ύφος.
1: Όχι, εντάξει.
0: Εντάξει.

0: Ε, φίλε, όμως όταν αθλείσαι και έχεις έντονη σωματική άσκηση και θερμίδες, μετά θες να το αναπληρώσεις. Ναι, μετά την προπόνηση δηλαδή, εγώ έπει κάτι να φάω.
1: Μια και λέει για προπόνηση, ναι, καταλαβαίνω τι λες.
0: Εχθές, βέβαια.
1: Πού είσαι? Για χαρά!
0: 7 γύρους Σάκο, φίλε, χθες.
1: Ναι. Ρε φίλε, είναι πολύ κουραστικό. VR έπαιξα με τους άχαστους box. Έπαιξα VR και με πόναγε το κορμί ολόκληρο. Που ρίξα μπουνιά στην τηλεόραση, δεν έβλεπα.
0: Ήρθαν μετά τα παιδιά τα αγωνιστικά και κάνανε και με διπλές επιθέσεις.
1: Εντάξει, κατάλαβα τι έγινε.

0: Μιας και πιάσαμε αυτή την πιπεράτη την κουβέντα, ορίστε, τουρίστας έκανε σεξ σε δημόσιο χώρο στο Μπαλί, τώρα το βλέπω, και το απαγορεύτηκε η είσοδος στην Ινδονησία για 10 χρόνια. Πόση ώρα έκανε? Ο Μπίλι Άσπιναλ, ο 27χρονος, ο Άσπιναλ και μια γυναίκα γνώστων στοιχείων έγιναν αντιληπτοί. Τι είπαν στην αστυνομία? Δεν κάναμε, λέει, σεξ, κάναμε καθαρισμό από την κακή ενέργεια στο χώρο. Το έχεις ακούσει, Σοφία, αυτό? Έκαναν σεξ στον Μπαλί δημόσια και τους πιάσαν και λέει, δεν κάνουμε, κάνουμε καθαρισμό της κακής ενέργειας.
1: Το ξέρω, όταν πήγαιναν δημοτικό τους είχαν πάει εκδρομή στην Ακρόπολη και γυρνώντας από την Ακρόπολη...
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, είδαν. Άκου τώρα εδώ. Αυστραλός ο Άσπιναλ πήγε στην Αυστραλία, είχε ένταλμα για αυτό που έκανε, έμεινε 2 εβδομάδες φυλακή μέσα, κράτηση, μέχρι να βρούνε τι είχε γίνει, και έφαγε 10ετή απαγόρευση στην Ινδονησία και τέλος. Του έβαλαν το πρόσωπο παντού σε όλη την Ινδονησία, σε όλα τα site, ότι είναι αυτός. Τον βρίζουν όλοι παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Και η πράξη, μπράβο τους, διήρκησε 14 λεπτά. Και δεν μπορώ να καταλάβω ποιος χρονομέτρησε. Δηλαδή, αυτό με ανησυχεί τώρα, Σοφία. Δηλαδή, πού ξέρουν ότι κράτησε 14, μάλλον από τις κάμερες της ασφαλείας. Και μιας και λένε για καθαρισμό κακής ενέργειας, πήγαν μετά οι κάτοικοι και έκαναν καθαρισμό από την ενέργεια την ίδια. Λάστιχα, νερά, και πάμε σε πολιτική ενημέρωση, Κυριάκο, γιατί θα το χάσουμε.
1: Μα φοβόμουν σε τέτοια μέρη του κόσμου, φίλε. Το ότι ζει για μένα είναι θαύμα. Πάμε για δελτίο και μετά.
0: Και γύρισμα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.

0: Αχ, τι έπαθα!
1: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
1: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Ζέστη στο Max. Το καλοκαίρι κρύο στο Max. Και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου. Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
10: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Έλα στην παρέα μας, πατέρα.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Bwin Sport FM 94,6.

Έλα, 1-2 τεστ. Big Wins Sport FM 94,6. Αλέξανδρα Τσουβέλα συνεχίζει στο μικρόφωνο με Κυριάκο Σταθερόπουλο. Και Σοφία Θοδωράκη στη ρύθμιση του ήχου. Πρεσάρισμα μετά. Έτσι, για να δω αν με ακούς. Δεν είναι ότι γύρισα το κεφάλι. Γιατί πολλές φορές όσοι είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη κάνετε αυτά τα πηγαδάκια και μας γράφετε κανονικά. Σας δίνω στεγνά. Αλλά τώρα εσύ alert με τα chains που άμα βρέξεις θα πάθεις τέτανο, αμέσως πετάχτηκες για να μας διορθώσεις. Δημοσιογραφική υποστήριξη επιμέλεια και στο 30 λεπτό δελτίο. Ένα δελτίο το οποίο βοηθά πάρα πολύ τους παραγωγούς. Αν τυχόν βρουν κίνηση, σου λέει έχω εκπομπή 10. 10 και 17 θα είμαι εκεί. Ξεκινάω. Και θα είναι τσόχο Μαροκάνο μόνος του, Τσόχο Μαροκάνο μόνος του. Όχι, να πάρει θέση και αυτός το poll που βάλανε δύο ακροατές για το ποιος θα πάρει το Champions League. Όχι, να μας πει αλήθεια αν το πιστεύει όπως εγώ ότι η Arsenal μπορεί να το πάρει φέτος. Να μας το πει. Όχι, το γρουσουζεύω, να μας το πει.

0: Και φυσικά λέει κάποιος, καλημέρα, έλειψα δύο μέρες από τη δουλειά και τα mail ερχόντουσαν βροχή. Να απαντήσω ή όχι? Γιάννη από Αθήνα. Γράψτε όλα κανονικά. Θα πεις, παιδιά, ένα πρόβλημα έχει το mail μου, έχασα κωδικούς, είχαν πάει στα spam. Όσοι έχουν την ανάγκη σου θα ξαναεπικοινωνήσουν. Καθάρισε το μυαλό σου και την κακή ενέργεια όπως οι άλλοι στην Ινδονησία. Αλλά μόνος σου, ξεκίνα σπίτι σου. Λοιπόν, ο Ασπινάλ δεν είναι μαχητές στο heavyweight του UFC? Φίλε, δεν το παρακολουθώ το UFC, δεν το ξέρω, δεν το έχω. Απλά αν στο δρόμο δω κάποιον με τα αυτιά του να είναι σαν λάχανα, δεν κοιτάω καν. Ξέρω ότι εκεί υπάρχει τριβή σωματική. Οπότε, εάν με τρακάρει και έχει stop, θα του πω, γίνονται αυτά κύριε, γίνονται αυτά, για όνομα του Θεού. Αν βγει αταμάξει κάποιος, ο οποίος είναι σαν κολοκύθια, σαν λάχανα τα αυτιά του, πώς τα λένε αυτά, θα κοιτάτε τα αυτιά. Εάν έχει τέτοια αυτιά και κολλητές φόρμες ίδια πάνω κάτω και έχετε ένα μικρό ατύχημα στο δρόμο και έχει αυτό στο stop, μην του πεις δεν τρέπεται, βλέπεις καραγκιοζάκο, του κάνεις κανένα τέτοιο στο χέρι, θα πεις συμβαίνουν αυτά κύριε, σίδερα είναι, φτιάχνονται, για όνομα του Θεού.
1: Καλή καρδιά ρε άνθρωπε,
0: καλή καρδιά, για όνομα του Θεού. Εντάξει, δεν το είδατε κύριε, εντάξει, όλα για τον άνθρωπο δεν είναι? Εσοβία, με αυτή την... και 20 χρόνια είσαι, θα μιλάς σε ένα 77χρονο. Λοιπόν, όλα για τον άνθρωπο, για όνομα του Θεού. Θα μπερδεύεις λίγο τα λόγια σου. Δεν έγινε τίποτα. Θα κάνουμε μια δήλωση, έχω συμβεβλημένο, θα τα φτιάξουμε και προχωρήσουμε τις ζωές μας. Άντε παλικάρι μου, πήγαινε δύρε κόσμο, όχι εμένα.
1: Θα κάνεις λίγα λεφτά, θα γλιτώσεις τη ζωή σου.
0: Για όνομα του Θεού τώρα. Φρένα, τώρα κάναμε. Καλά είναι τα μάξια αυτά, γερά. Γερά είναι τα μάξια. Εντάξει, τι έκανα. Επειδή έχεις εσύ το stop, έχεις τέτοια αυτιά. Άμα έχεις τέτοια αυτιά, μπορείς να κάνεις ό,τι θες.

0: Σου.
1: Έλα.
0: Και έχω το νεκτάριο 10 χρονών.
1: Ναι.
0: Αγωνιστικό. Ναι. Καλημέρα στον μπαμπά του γιατί μας ακούει.
1: Κάνει, για πες στον κόσμο τι εννοείς αγωνιστικό. Τι κάνεις, τον Άγιο Στέφανο Κάρτ.
0: Κάνει διπλή προπόνηση και παίζει και αγώνες. Θα πάει τώρα στην Ουγγαρία με τη σχολή.
1: Box,
0: kickbox. Ναι. Ναι. Κλείσει το δάσκαλο. Δάσκαλε να κάνω κι άλλο. Του λέει ρε διπλή προπόνηση. Έχεις κάνει αγωνιστική το πρωί, έχεις κάνει τώρα. Του λέει 10 ώρα πρέπει να. Και λέει βαριέμαι, λέει σπίτι δεν έχω τι να κάνω. Λέει και καθόταν και έβαζε χρονόμετρο στους άλλους που πήγαν το σάκο. Και τον έβλεπε και. Δεν σταμάτα ρε, κρατήσου, δεν κρατιέσαι. Έχεις μέχρι τα 30-40 να παίξεις.
1: Αυτό στον αγιασμό δεν θα έχει πρόβλημα.
0: 10 χρονών. Φίλε, κάσου και τον χαζεύεις, δεν παίζεται.
1: Είναι δυνατός, ε.
0: Εγώ... Καταρχάς είναι τεχνίτη σαν να βλέπεις βραζιλιάνο δεκάρι.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω τέλεκο που είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα, Κυριάκο. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση ψυχαγωγίας, συναλλαγές αλλά και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
2: Η Winsport FM 94,6. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε.
0: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Μόνο εσύ.

0: έλα στο TED. Ονώνεις, τελειώνεις.
1: Η Winsport FM είναι
0: εστί από την Ελαστοτέτ. Ονώνεις, τελειώνεις.
1: Η Winsport FM 94.

0: Αδικημένο κομμάτι από την ΠΕΣ αυτό. Αδικημένο. 46 μετά τις 9. Όλοι ο ΆΚΑ αύριο. Ποιος παίζει? Α, εγώ. Όλοι ο ΆΚΑ αύριο. Ο Γιάννης από Αθήνα. Ναι, αύριο είναι η παράσταση. Παιδιά, σας περιμένω sold out. Όσο μπορείτε πιο νωρίς, χωρίς εγώ να σας υποδείξω τι θα κάνετε στη ζωή σας. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Η παράσταση ξεκινά 9. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, ναι, είμαστε τσακωμένοι με τη Μαρία. Είμαστε τσακωμένοι. Πήγε αυτή στα παιδιά στον αγιασμό. Το άλλο Σαββατο, είμαστε, ναι μωρέ, το έχετε καταλάβει. Ας πούμε, είμαστε αρπαγμένοι και γι' αυτό οι εκπομπές γίνονται ένα λαξ. Έλακα μια βόλτα στην Αγγλία για παράσταση. Φίλε, έχουν φύγει τα μισά εισιτήρια. 24 Οκτωβρίου Λονδίνο, όχι Εδιμβούργο, 25 Λονδίνο, 26 Μπίρμιγχαμ ή Μπέρμιγχαμ, δεν ξέρω πώς. Θα ρωτήσω εκεί τους ντόπιους. Μπίρμιγχαμ.
1: Μην προσπαθήσεις. Όπως μιλάνε,
0: όχι αγόρι μου. Πόλεις,
1: έχω δει ένα μάτς με κάποτε με έναν από την Μπέρμιγχαμ City.
0: Οι πόλεις προφέρονται όπως λέει το στοίχημα. Πίτερμπρο, Πιτερμπόρο, Μίτλεσμπρο. Ό,τι γράφει εδώ πέρα το δελτίο. Μπέρμιγχαμ, τέλος.
1: Όχι, όταν είχα πρωτοέρθει. Μπίρμιγχαμ, έτσι λέγανε.
0: Δεν με νοιάζει. Ντάρμπι, τη λέω Σιτηρακόπουλος, δεν το θέλω σωστά. Θέλω Ντέρμπι Κάουντι. Βλέπετε, τη Ντάρμπι δεν το θέλω σωστά. Έχει συνηθίσει το αυτί μου το λάθος. Τι θα κάνουμε τώρα,
1: έτσι μας μεγαλώσατε. Έτσι μας το είπατε. Έτσι μας το είπατε όταν ήμασταν μικροί.
0: Τι θες τώρα εγώ να κάνω?
1: Όχι, ο Χριστός.
0: Δεν τρελάθηκα, λέει, να έρθω να σε δω, λέει κάποιος. Δεν έχει εισιτήριο, ρε φίλε. Λοιπόν. Τι να του πω, μωρέ. Τι να του πω.
1: Εδώ και μήνες βασικά.
0: Δεν έχει, τι να κάνω. Και για τον φίλο που ρωτάει Θεσσαλονίκη, φίλε μου, εντάξει. Μου τη λέτε κάποιοι. Παίζω στο Power Sports Arena, εντάξει. 16 Οκτωβρίου. Είναι πολύ πιθανό να ανοίξουμε και δεύτερη παράσταση. Εκεί μπορέσαμε να συνεννοηθούμε και βρήκαμε πεδίο δράσης.

Λοιπόν, θα σας ενημερώσω για κάτι. Αν βλέπετε αστυνομία ή τροχέα μάλλον παραπάνω στο δρόμο, έχουμε σήμερα, Κυριάκο, που έχουμε αγιασμό, μεγάλα μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής τώρα το πρωί τσεκάρουν, τσεκάρουν τα σχολικά. Τσεκάρουν τα σχολικά οχήματα, αν τυχόν έχουν τα προβλεπόμενα, όλες τις άδειες, την ασφάλεια που έχουν τα παιδιά και πάνε στον αγιασμό, θα σταματούν παντού. Οπότε μη σας κάνει εντύπωση, δεν ψάχνουν έναν 7χρονο δραπέτη κάτι φυλακών, δομοκού μέσα στα σχολικά, γιατί είναι λίγο έντονη η παρουσία της τροχέας στο κέντρο. Διενεργούνται έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία, γιατί ξεκινά τώρα επίσημα με τον αγιασμό η νέα σχολική χρονιά. Οπότε αυτό συμβαίνει, και για το φίλο που λέει γιατί τροχέα μπαίνει, τι ψάχνουν. Γίνεται αυτό.

Τσούβι, καλημέρα. Ήρθα στο ΆΚΑ και όλα καλά θα γράψει κάποιος. Αλλά επειδή ήμουν ψηλός, έβρισκε το κεφάλι μου στα φρύδια του Μπατσόκα. Ντροπή. Ντροπή. Ό,τι έγινε, έγινε. Προχωράμε τώρα. Νέα σεζόν.

Καλημέρα και στο γίγαντα τον Undertaker, τον Αβραμίδη. Μόνο αυτός και ο Καρατζαφέρης πιστεύουν, λέει, ότι θα γίνει κάτι τέτοιο για την Arsenal. Καλημέρα, άρχοντα του Manchester, με λέει. Μόνο Μπάρτσα και Ρεάλ, με λέει. Άσερα, Αβραμίδη, Undertaker.

0: Τι εννοεί ο Elon Musk το 2040 δεν θα έχουμε ανάγκη τα λεφτά. Μα θα μας έχουν σκοτώσει τα ρομπότ, ρε φίλε. Δεν θα υπάρχουμε, αυτό εννοεί. Θα μας φτιαχτούν, λέει, ένα δις ρομπότ. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο κουβανός ο Elon Musk εμένα. Δεν έλεγε όλοι θα πάρουν Tesla, όλοι. Μου φαίνεται λίγο. Δηλαδή δεν δίνω και πολύ σημασία, να σου πω την αλήθεια.
1: Κυρνίκος.
0: Κοιτάξτε, το 2040 ρομπότ παντού όλοι. Τίποτα, ένα δισεκατομμύριο ανθρώπικο ρομπόκοψ. Τελειώσατε ρε, Τζον Μέρφι ρε. Και πεθάνει άνθρωπος και το στέλνατε για δουλειά ρε. Τι να λέμε ρε. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή βλέποντας Σοφία τα ρομπότ αυτά που το φάρανε μπουνιές παιδάκια κατά λάθος. Έναν ευρίασε και του έκανε ντου. Ένας. Α, μου ξανακουμπεί. Τα σκοτσιέρε εμένα. Είδες ένα ρομπότ που την πήγε να μουντάρει έναν. Πρόσεξε, θα έχεις πρόβλημα, ε. Θα έχεις πρόβλημα, μην μου κάνεις εμένα τέτοια. Δεν νομίζω, ρε φίλε. Τα είδες που βάλαν δύο ρομπότ να πλακώνονται και βαράγαν στον αέρα σαν μπαρμπάδες σε πανηγύρι. Κούσου μια σφίγγη και κεφάλι. Μπέλα. Εσύ εμένα. Εγώ εσένα.
1: Με τις μένα ρομπότ.
0: Εσύ εμένα. Τι ρομπότ από τσίπουρο είναι. Τσίπουρο ρομπότ.
1: Τσίπουρο ρομπότ.
0: Τσίπουρο ρομπότ. Μα τσίπουρο ρομπότ.

0: Φυσικά μου άρεσε η παράσταση χτες βράδυ για να καταλάβει η Σοφία το επίπεδό μου. Χτες έπαιζε ο Παναθηναϊκός, αλλά πήγα και είδα υπηρέτη δύο φεντάδων, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και Φέη Ξυλά και ένα εκπληκτικό θείασο στο Λυκαβητό. Η Φέη είναι φίλη, πήγαμε έτσι κι αλλιώς, γνώρισα και πρώτη φορά τον κύριο Χαραλαμπόπουλο. Εκπληκτική παράσταση, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Βέβαια καταλαβαίνω για ποιο λόγο πολλές φορές διαμαρτύρεσαι. Άντε ρε Τσούβι, πιάστηκε ο κόλλος. Το ίδιο έχω πάθει και εγώ, γιατί ήμουν πάντα από την πλευρά της σκηνής, δεν ήμουν ποτέ από την πλευρά των θεατών εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι χτύπησα και τα δύο ισκάκια από τον μπαρ. Ένα. Και ας τα πατατάκια κάτω. Δεν έτρωγα κατά τη διάρκεια της παράστασης. Έφαγα λίγο πριν, έτσι. Και λίγο μετά τσιμπολόγησα, άνοιξα το κινητό, είδα 3-1, λέω την μπαλάρα παίξαμε πάλι. Πήγα και είδα τα αυτό, είδα καθαρό πέναλτι. Η μπάλα έχει περάσει το γκολ φάντασμα. Μπαλάρα Παναθηναϊκός λέει θα έχει παίξει. Κάγκουα, άχρωμο χρώμα, κάγκουα. Μια χαρά είμαστε, έχουμε επιλογές φέτος. Κυριάκο, έχω πει Παναθηναϊκός και ΑΕΚ θα παλέψουνε. Το έχω πει από τώρα, ας πέσω έξω. Δεν θέλω να κάνω αυτά που λέμε, να δούμε και τραυματισμό. Όχι, πες μια άποψη και πες έξω, μάθε να υστερείς. Έχω πει Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Προβάδισμα έχει ΑΕΚ για την ομάδα του Νίκολιτς. Δεν έχει το άγχος, αλλά έχουμε το Champions League. Έχουμε Champions League με την έννοια ότι θα είναι τα παιχνίδια παραπάνω και αυτό θέλει και διαχείριση. Αυτό τσεκάρω. Εμένα, αν με ρωτάς, δεν με νοιάζει να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Δεν με νοιάζει, ρε. Το λέω ευθέως, δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν γίνεται, τώρα το καλοκαίρι γίνεται μόνο.
0: Δεν με νοιάζει τίποτα. Βάλτε το Λεοντίου Δάρλα να παίξει. Δεν με νοιάζει. Αλήθεια το λέω, θες την άποψή μου. Δεν με νοιάζει. Ευθέως μιλάω στον κόσμο. Ρε, ανοίγω την ψυχή μου, ρε. Δεν θέλω να. Τίποτα δεν θέλω. Πρωτάθλημα.
1: Κόφερες μου, ρε.
0: Το πρωτάθλημα, δεν θέλω, ναι. Αλλά δεν γίνεται.
1: Και τα δύο.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αν έχεις 16 χρόνια πάρεις πρωτάθλημα. Όταν έρθει η ώρα. Να βάλετε πάλι τον Παντελή Κωνσταντινίδη αμυντικό χάφμος με Πόρτο. Δεν μου το θυμίζω. Λοιπόν, όταν έρθει η ώρα θα κληθείς. Θυμίστε σου λέω τέτοια 11 Σεπτεμβρίου στο λέω από την αρχή. Θα κληθείς να διαλέξεις. Θα έρθει η ώρα αυτή. Δεν υπάρχουν διλήμματα 16 χρόνια. Έχεις πάρει 50 πρωταθλήματα εσύ και μιλάς.
1: Είσαι μεγάλη ομάδα. Οφείλεις να πεις παντού.
0: Ναι, είσαι μεγάλη ομάδα. Οφείλεις να πάρεις το πρωτάθλημα. Λοιπόν, ακούστε εμένα τον Τζούβι τώρα.
1: Γιατί να παίξεις κόβερες μωρέ με τη Γιαγγελόνια και να προκριθείς.
0: Δεν είναι να προκριθείς, ρε παιδί.
1: Εγώ με τη Γιαγγελόνια στο γύρο, δεν γίνεται. Μια άλλη.
0: Θα περάσεις. Αλλά, εάν έχω εγώ, είμαι ο Νίστρουπ.
1: Ναι.
0: Έχω ντέρμπι την Κυριακή, ξέρω εγώ. Δεν πειράζει. Θα μπουν οι άλλοι. Και άμα ό,τι μπορέσουμε θα κάνουμε.
1: Αφού έχει playoff, έχει 18 ντέρμπι.
0: Όλα θα κρυθούν στο rotation. Όλα φέτος.
1: Αλλά έχεις δύο εντεκάδες.
0: Δεν έχεις, ποτέ κανένας δεν έχει δύο εντεκάδες, ρε Κυριάκο. Ποτέ. Δεν έχει κανένας δύο εντεκάδες εις άξιες. Λοιπόν, υπάρχουν παίχτες οι οποίοι είναι γκρινιάδες, παίρνουν την ευκαιρία τους και δεν παίζουν. Τι να κάνουμε τώρα. Απλά ξεκουράζουν τους άλλους. Πάντα γίνεται αυτό. Σε κάθε οργανισμό. Δεν μπορείς να τους έχεις 30 άτομα έτοιμο πόλεμα. Πάντα υπάρχουν τραυματισμοί. Όταν έρθει η ώρα. Ρε άκουμε ρε που σου λέω, ρε, γιατί ρε μου χαλάστηκε.
1: Τι μου λες τραυματισμή, χτύπησε ο LKB εμένα, ναι.
0: Καλά, ναι, εντάξει, όχι απλά χτύπησε ο άνθρωπος.
1: Τσακίστηκε,
0: ναι. Μακάρι γρήγορα να επανέλθει.
1: Επειδή είναι σκύλος θα επανέλθει.
0: Λοιπόν, εντάξει, πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
1: 100%.
0: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, ακούστε με εμένα. Τίποτα, ξέρω τι λέω, δε, αυτό θα γιάνει τις πληγές. Ήταν ο Αλέξανδρος Βέλλας, ήταν ένα μάθημα. Ένα μάθημα προσέγγισης και στόχων με Κυριάκο Σταθερόπουλο ή από εδώ
1: του Σταφόκη
0: στον Big Win Sport FM 94,6. Έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη. Πρεσάρισμα με τσόχο. Έχω όμως εκκρεμότητες.
1: Ναι.
0: Έχω Telecom, φίλε μου. Φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με περισσότερες δυνατότητες. Συναλλαγές αλλά και επιχειρήσεις είναι εδώ. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Και αυτό θα σας πω και θα φύγω γιατί πρέπει να παίξουν και οι χορηγοί ώρας και τα λοιπά. Μέσα στο παιχνίδι με την Big Win σε στοίχημα και live καζίνο. Ξεκινάς με προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα. Γεια σας!
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Big Win Sport FM 94,6. FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη.
10: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
11: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
12: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
11: Το σούτ, είναι 2-0.
13: Sport FM Πάτρα.
14: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
15: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
14: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
16: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
17: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
18: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
19: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει. Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής.

έχω επιθυμήσει, έλεγε το τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Με αυτό ξεκινήσαμε. Καλημέρα σε όλους. Sport FM πάντα σε 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 11. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Λοιπόν, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Σήμερα είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, μέρα που ανοίγουν και τα σχολεία. Άνοιξαν, είναι αλήθεια, αγιασμός για τα μικρά παιδιά. Βιβλία θα έδωσαν, φαντάζομαι, στους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου. Άντε, καλή σχολική χρονιά σε όλους, και στους γονείς και στα παιδιά, γιατί και οι δύο τραβάνε το, έτσι, το ζόρι. Εντάξει, και οι δύο συμμαθητές βέβαια, αλλά και οι γονείς με συμμετέχουν σε αυτό. Γιορτάζει σήμερα, φίλε Νάσο, δεν μπορώ. Γιορτάζει σήμερα η Ευανθία, η Εύα, ο Ευάνθης, ο Εφρόσινος και ο Φρόσινος. Είναι της Αγίας Ευανθίας σήμερα. Κάνουμε και το σταυρό μας, έτσι, εντάξει, μας έχει καλά. 8 παρά 20 είναι η δύση του ηλίου. Η σελήνη 0,3 ημερών έχει εξαφανιστεί, δεν υπάρχει τίποτα. Άντε να έρθει νέα πανσέληνος να πάρουμε λίγο τα πάνω μας, ρε παιδί μου. Είναι κάποιοι που τους αρέσει και αυτό. Καλά, το Αυγούστου δεν το συζητάμε. Η πανσέληνος είναι τρομερή και, και ειδικά σε νησιά που είναι και πιο ωραία. Μαζεύεται κόσμος, έτσι, τουρισμός. Για όλο αυτό, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό.

Τι ωραία που είναι τελευταία μέρα της εβδομάδας, σε κάτι Παρασκευή ρε παιδί μου, είναι ευχάριστη έτσι, όπως και να το κάνουμε. Βέβαια για αυτούς που δουλεύουν και το Σαββατοκύριακο είναι μια τυπική μέρα, όπως οι υπόλοιπες, αλλά για τους περισσότερους, τώρα μην γελιόμαστε, η Παρασκευή είναι ιδανική. Τώρα, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Η θερμοκρασία μέχρι 33 σήμερα. Για ένα περίεργο λόγο θέλω να φτενιστώ, θα δω, δεν ξέρω. Αυτό το air condition, δεν ξέρω, μάλλον το air condition. Θέλω να φτενιστώ, τώρα όχι, εντάξει, μου φύγε. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Η χαμηλότερη τα ξημερώματα στους 18. Έχει πέσει αισθητά το βράδυ, έτσι, η θερμοκρασία είναι μια χαρά, ωραία. Κάποια στιγμή ξύπνησα γύρω στις 3, ήταν 3.30, έκλεισα το air condition, κρύωνα. Και δεν το βάζω και πολύ χαμηλά, θα δω, εντάξει. Είναι. Ναι, γιατί κοιμάμαι χωρίς εντόνι, πρώτη χρονιά, αλλά με ρούχα κανονικά, εσύ ξέρεις τι φοράω. Δεν γίνεται, σορτσάκι, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να μην κοιμηθώ έτσι, εγώ. Δηλαδή ακούω κάποιους που κοιμούνται και εντάξει, σχεδόν δεν μπορώ με τίποτα, ούτε καν. Λοιπόν, να ρίξουμε και μια ματιά τι θα γίνει Σαββατοκύριακο. Μέχρι 33 θα πέσει την Κυριακή, είναι η αλήθεια. 28 να πέσει κι άλλο ο Θόθρος. Βάζει αεράκι όμως, σας το λέω από τώρα, θα έχει λίγο αεράκι την Κυριακή και από την επόμενη εβδομάδα, από τώρα σας προετοιμάζω, θα έχουμε αρχίσει κάθε πτώση της θερμοκρασίας, θα πάμε στους 27 και 26 βαθμούς στην Πάτρα. Άλλο 35 που είχαμε πριν από 20 μέρες, άλλο 25. Μεγάλη διαφορά, οι 10 βαθμοί. Και στην Πάτρα αυτό μας χαρακτηρίζει, είναι πάνω αυτό, πούμε, η υγρασία. Έτσι, η υγρασία χτυπάει ψηλά ποσοστά στην Πάτρα.

Άντε πάλι με την αλλαγή ώρας. Ρε παιδιά, πραγματικά, όποτε μπαίνουμε το Σεπτέμβριο, είναι μέσα πότε αλλάζει η ώρα. Ξέρουμε πότε, αλλά από το δημοτικό μαθαίνουμε πότε αλλάζει η ώρα. Και στο χειμερινό και στο θερινό ωράριο. Δεν χρειάζεται να μας το θυμίσετε, ξέρουμε. Είναι το τελευταίο, ξέρω εγώ, το τελευταίο Σάββατο του μήνα. Όχι, αυτό δηλαδή είναι πραγματικά πιο νωρίς, λέει, από ό,τι περιμέναμε. Και μπαίνεις μέσα και λέει τι, okay. Στις 25 Οκτωβρίου φέτος θα αλλάξει. Και είχαν πει, αν θυμάσαι, Θόδωρο, θα αλλάξει ότι θα είναι μόνιμο η θερινή ώρα. Τελικά αυτό δεν πέρασε, δεν θυμάσαι που λέγανε. Τέλος, λέει, δεν θα γυρίσουμε τα ρολόγια. Αυτό το διαβάζω κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο την ίδια είδηση διαβάζουμε.

Εχθές είχαμε αγώνες για το Champions League. Εντάξει, ψιλοαναμενόμενα αποτελέσματα, δηλαδή το Eindhoven Σαχτάρ που ήρθε 1-1 αναμενόμενο, Φενέχμπαρτσε Ρώμα 1-1 επίσης αναμενόμενο. Αναμενόμενο. Είναι δύο ομάδες σε ψηλο ισοδύναμες. Αν και Ρώμα μπορούσε να πάρει τη νίκη. Κόμο Λειψία 4-1, η εκπληκτική Κόμο στη Λίμνη της έπνιξε τη Λειψία. Τη γερμανική δεν είναι έτσι, είναι η γερμανική ομάδα η Λειψία. 4-1. 4-0 εύκολα η Manchester United της Αμπάμπακου. Η Μπάγερ Μονάχου επίσης 5-0 εύκολα την Bodo Glimt, που αν ήταν βέβαια αντίθετα η έδρα δεν θα ήταν 5-0. Και Σλάβια Πράγας Λανς 2-3. Μεγάλη ανατροπή για τη Λανς, έδωσε δώρο και στην χώρα μας. Δεν πήρε βαθμό η Σλάβια, κυνηγάμε και την Τσεχία, έχουμε και αυτά τώρα. Η Λανς λοιπόν πήρε την νίκη στις καθυστερήσεις, έχανε μέχρι το 89 2-1 και τελικά το γύρισε σε 2-3. Επίσης είχαμε για το κύπελλο Ελλάδος Αστέρας Τρίπολης Άρης 1-1 και για τη Super League είχαμε το Παναθηναϊκός Κηφισιά 3-1. Παραλίγο να είχαμε εκεί έκπληξη, εντάξει έκπληξη, νομίζω θα το βάζω ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή όπως ήταν και το παιχνίδι. Σήκωσε πολύ κουβέντα το πέναλτι που πήρε ο Παναθηναϊκός στο 81 σε μια φάση όμως, παιδιά, η οποία είναι πεντακάθαρη. Μα είναι πέναλτι, τι να κάνουμε τώρα. Άμα με τους κανονισμούς θα τα βάλουμε. Αν, εγώ συμφωνώ σε αυτό που είπε στη μετάδοση ο εκφωνητής, ο Ψάρας πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι καλά, ότι, για το βλέπω το κινητό, ότι είναι στο τέρμα. Από τη στιγμή που είναι στο τέρμα το χέρι, δηλαδή η κατεύθυνση προς τα δίχτυα η μπάλα, είναι πέναλτι. Τι να κάνουμε τώρα. Γιατί είδα και από site του που πρόσκειται στον Ολυμπιακό ότι ευνοήθηκε. Εντάξει, ευνοήθηκε. Δηλαδή, άμα πάμε πίσω τώρα, πόσα παιχνίδια έχει ευνοηθεί από πέρυσι ο Ολυμπιακός, αν μπούμε και στη διαδικασία, ή πόσα η ΑΕΚ ή πόσα ο ΠΑΚ, το έχω ξαναπεί και δεν αλλάζω άποψη. Δεν πρέπει να μιλάνε για τη διαιτησία. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και η Λυπήση και καλά, αυτοί οι τέσσερις σίγουρα. Και κάποια στιγμή και ο Άρης. Δηλαδή τι να πουν οι μικροί που τους βάζουν στο γόνατο και λένε και ευχαριστώ από πάνω. Γιατί τους δίνουν και φράγκα, έτσι, για να τα λέμε και αυτά. Άντε να βγάλεις καμιά ανακοίνωση. Τι να πουν αυτοί.

Λοιπόν, για το Σαββατοκύριακο έχουμε παιχνιδάκια. Στις 7 η ώρα αύριο Ολυμπιακός Όφη. 7 η ώρα Ολυμπιακός Όφη. Στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος, επίσης για τη Super League. Την Κυριακή 6 η ώρα Καλαμάτα Βόλος. Στις 7 η ώρα Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να μπει, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ. Στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός. Πάο Κάρης, ντέρμπι και εδώ. Πάω Κάρης, και στις 9.30 κλείνει το πρόγραμμα με τους δύο πρωτοπόρους, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, Παναθηναϊκός, Πανετολικός.

Έχουμε και Super League 2, Super Bet League 2 συγκεκριμένα. Αύριο Μαρκό Καλυθέα στις 4 και στις 6 ΑΕΛ Ζάκυνθος. Και την Κυριακή 4 η ώρα Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β. 5 η ώρα Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος. 5 η ώρα επίσης Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης και 5:30 Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας. Το πρόγραμμα θα κλείσει τη Δευτέρα με δύο αναμετρήσεις. Ο Πανιώνιος φιλοξενεί τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και στις 5 η ώρα Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β'.

Μάλιστα, διαιτητή στο παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Απόλλωνα Καλαμαριά στη Δευτέρα θα είναι η Ελένη Αντωνίου. Έτσι, εδώ από την ΕΠΣΑ Χαΐας, που ούτως ή άλλως εδώ και χρόνια σφυρίζει σε αυτή την κατηγορία και βγαίνει και καλύτερη διαιτητής. Μπράβο της, μια χαρά, χαιρόμαστε γι' αυτό. Και μάλιστα τώρα θα κάνουμε και ένα, θα ανεβάσω και ένα θέμα μετά για κάποιους διαιτητές που επιστρέφουν στην ΕΠΣΑ Χαΐας και επιστρέφουν στην ενεργό δράση. Θα τα ανεβάσω μετά την εκπομπή. Πάμε στο μπάσκετ. Λοιπόν, επιστρέφει την προσοχή του στο παρκέ ο Απόλλωνας. Αν και σήμερα δεν ξέρω, ίσως υπάρχει και κάποια απόφαση από το δικαστήριο, έμαθα εχθές το βράδυ, θα δούμε αν θα υπάρχει εξέλιξη. Αλλά τουλάχιστον έχει στρέψει την προσοχή του στο παιχνίδι τον αυριανό με τον Ηλυσιακό για το Κύπελλο Ελλάδος. Είναι για την πρώτη αγωνιστική της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος στο μπάσκετ. 5 η ώρα στο κλειστό του Απόλλωνα στην Περιβόλα. Και έτσι ως, ας πούμε, ελάχιστο δείγμα εκτίμησης για την αγάπη του κόσμου και την στήριξη που λαμβάνει η διοίκηση, αποφάσισαν στην ομάδα να δώσουν δωρεάν είσοδο για όλους. Άρα είναι δωρεάν είσοδος στον αγώνα τον αυριανό Απόλλων Πατρών Ηλυσιακός. Τώρα υπάρχουν και κάποια μέτρα για που θα ισχύσουν για το αυριανό παιχνίδι, να σας τα πω για να μην πάτε έτσι και δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Το εκδοτήριο θα ανοίξει από τις 3:30 για τα δωρεάν εισιτήρια. Η παραλαβή του μηδενικού εισιτηρίου από το εκδοτήριο είναι υποχρεωτική για όλους τους θεατές, πλην αυτούς φυσικά που έχουν τις κάρτες διαρκείας, και πριν μπείτε στις εξέδρες θα πρέπει να περάσετε από το εκδοτήριο. Δεν θα διατίθονται εισιτήρια ημέρας αγώνα με άλλη μέθοδο παρά μόνο με παραλαβή τους από το εκδοτήριο. Τώρα για τους κατόχους των διαρκείας, λέει η ομάδα ότι παρακαλούμε τους κατόχους να έχουν το έντυπο ή το ηλεκτρονικό του εισιτήριο διαθέσιμο κατά την προσέλευσή τους. Τώρα, οι κάτοχοι των δωρεάν εισιτήριων θα εισέρχονται αποκλειστικά από την ανατολική είσοδο, κερκίδες Β-Γ, και οι κάτοχοι των διαρκείας θα εξυπηρετούνται από τη δυτική είσοδο VIP. Για την ομαλότερη είσοδό μας, συνεργαζόμαστε με τους υπαλλήλους ελέγχων εισιτηρίων του γηπέδου και, όσον αφορά την ταξινόμηση, παρακαλούνται οι φύλαθλοι να σεβαστούν τις θέσεις των κατόχων διαρκείας και να καταλαμβάνουν αυστηρά τη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριό τους. Και καταλήγει ανακοίνωση ότι η διοίκηση, το προπονητικό team και οι αθλητές του Απόλλωνα Πάντρα Σέντο καλούν τους φυλάθλους να γεμίσουν τις κερκίδες δημιουργώντας μια θερμή και αθλητική συμπεριφορά που θα σπρώξει την ομάδα στη νίκη πρόκριση. Έξυπνη ιδέα από τον Απόλλωνα που καλεί τον κόσμο και με το δωρεάν εισιτήριο, καλεί τον κόσμο έτσι σε στήριξη και μετά τα όσα έχουν γίνει και να δούμε και τι θα γίνει φυσικά με τη wild card. Είναι η καλύτερη απάντηση, γιατί φέτος ο Απόλλωνας έχει στόχο την άνοδο. Μην γελιόμαστε, έχει στόχο την άνοδο. Απόλλων Πατρών Ηλυσιακός λοιπόν αύριο 5 στην Περιβόλα.

Εντάξει, αυτό το τραγούδι τώρα που ακούω από τον Γιώργο Μαζονάκη είναι λίγο διαφορετικό. Έτσι, αναφέρεται στη μάστιγα των ναρκωτικών. Έτσι, το έχει γράψει για ένα φίλο του, είπε. Αλλά τέλος πάντων. Με αυτά βέβαια που διαβάζουμε και για το θέμα Μαζονάκη, οι δημοσιογράφοι έχουν πέσει πάνω έτσι σαν τα κοράκια και το έχουν τερματίσει. Και δεν ξέρω ακόμα, μην το έχουν τερματίσει τελείως. Να δούμε πού θα φτάσει όλο αυτό. Υπάρχει και μεγάλη παραπληροφόρηση. Εγώ λέω να περιμένουμε να δούμε τα επίσημα στοιχεία και έπειτα να βγούμε να πούμε και να σχολιάσουμε.

Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Προμηθέα, ο Προμηθέας συνεχίζει βασικά την προετοιμασία, μπαίνει σε ρυθμούς Ευρώπης, γιατί με αυτό θα ξεκινήσει τη σεζόν, με Ευρώπη. Η πατρινή ομάδα ετοιμάζεται για το ευρωπαϊκό της ταξίδι, το οποίο θα ξεκινήσει από το Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Εκεί θα διεξαχθεί ο αγώνας του δεύτερου υποκριματικού του Basketball Champions League από τις 14 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου. Ο Προμηθέας αρχικά θα αντιμετωπίσει την Αυστριακή Βιέννη στη φάση των 16 και έχει στόχο τη νίκη πρόκριση στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης, και στο ίδιο τουρνουά συμμετέχει και ο Κολοσσός Ρόδου, που θα παίξει απέναντι στην τουρκική την Ντενιζλί. Σε περίπτωση που οι δύο ελληνικές ομάδες ξεπεράσουν τα εμπόδια τους, θα τεθούν αντιμέτωπες στα προημιτελικά σε ένα πιθανό ελληνικό εμφύλιο. Τώρα, συνολικά 24 ομάδες διεκδικούν 2 εισιτήρια στην κανονική περίοδο του Basketball Champions League, και η νικήτρια ομάδα του τουρνουά του Σαμόκοφ θα πάρει θέση στον έκτο όμιλο, που περιμένουν ήδη Χάποελ Χολόν, Σολέ και Σπαρτάκ Σουμπότισα. Γίνονται έτσι προπονήσεις, προσπαθεί και το τεχνικό επιτελείο να διορθώσει κάποια πράγματα, να προετοιμάσει τους παίχτες, να έχουν δώσει πολύ βάρος στην αγωνιστική έτσι εικόνα και τη φυσική κατάσταση, και βέβαια σε τακτική, σε κομμάτια τακτικής. Έχουν μπει πλέον σε κομμάτια τακτικής στον Προμηθέα.

Στη Μεζόνος ανοίγει η μπουτίκ του Προμηθέα. Ναι, ένα, δεν το είδα χθες, ένα κατάστημα. Θα δούμε, θα κάνει και εγκαίνια. Ο Προμηθέας λοιπόν, ο οποίος ενημέρωσε χθες ότι έσπασε το φράγμα των 800 εισιτηρίων διαρκείας, παρακαλώ. Απευθείας από το Προμηθέας Park μπορείτε να παραλάβετε τα εισιτήρια διαρκείας ή να παραγγείλετε ή να αγοράσετε ή να προπληρώσετε ό,τι θέλετε εν ώψη των αγώνων της Basket League και φυσικά της Ευρώπης. Γερασίμους Κλάβου 4 στον Καστελόκαμπο είναι το Προμηθέας Park, για όποιους δεν ξέρουν. Από τις 10 μέχρι τις 8 μπορείτε να πάτε από εκεί για πληροφορίες. Φυσικά όλο το 24ωρο μέσω της πλατφόρμας της Ticket Masters και όπως ενημερώνει ο Προμηθέας, το Δέλτα, το Δημήτρης Στόφαλος, ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά του. Πολλές αλλαγές, εκπλήξεις και στόχος είναι να δουν ένα γεμάτο παλόμενο γήπεδο όπως αρμόζει τον Προμηθέα που εκπροσωπεί, λέει ανακοίνωση, με περηφάνεια την πόλη της Πάτρας την τελευταία δεκαετία.

Συνεχίζει προετοιμασία και για Χαγιά 82 στο μπάσκετ, ενώ η συμμετοχή της στη National League 1 τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αύριο θα υποδεχτεί την Αθλητική Ένωση Βαρθολομιού Κάπος, η οποία και αυτή συμμετέχει στη National League 2. 5 και 4 είναι το παιχνίδι στο κλειστό γυμναστήριο της Κάτω Αχαΐας. Και να πούμε και για την Αθλητική Ένωση Γλάφκος Έσπερος, περιμένει τα αποτελέσματα, υπάρχει αγωνία για τον Άλεν, να δούμε αν είναι σοβαρός ο τραυματισμός από το φιλικό με τον Απόλλωνα. Και η Αθλητική Ένωση Γλάφκος Έσπερος έτσι προετοιμάζεται για την νέα χρονιά στην Elite League, μετά, όχι, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Τρία παιχνίδια θα χρειαστεί να δώσει στο Παμπελοποννησιακό στάδιο της Πάτρας ο Πας Πύργος. Ουσιαστικά τα πρώτα τρία εντός έδρας παιχνίδια θα είναι και κλεισμένο το θυρόν από τις περσινές τιμωρίες. Κόντρα στη Λάρισα την τρίτη αγωνιστική, κόντρα στον Πανιόνιο την πέμπτη αγωνιστική και την Αναγέννηση Καρδίτσας την έβδομη αγωνιστική, και αυτό γιατί γίνονται εργασίες στο δημοτικό στάδιο του Πύργου. Υπολογίζουμε μέχρι τις 8 Νοεμβρίου που είναι και το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι με κόσμο, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ Β, για τη 10η αγωνιστική. Οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί και το στάδιο του Πύργου θα είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τους φίλους του Πανηλιακού. Του Πας Πύργος, δεν ξέρετε, γενικότερα τέλος πάντων, να πούμε τους ήλιους φιλάθλους.

Τώρα διαβάζω και μία είδηση ότι το δημοτικό γήπεδο Μαχεράδου δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της τρίτης εθνικής κατηγορίας και είναι στον αέρα η συμμετοχή του ΑΟΛ Λεβάντε, ενώ γίνεται αγώνας δρόμου για να βρεθεί λύση πριν το κύπελο, γιατί παίζει ο Ατρόμητος αύριο εκεί. Πραγματικά απίστευτα πράγματα. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτό. Η περιφέρεια λοιπόν δεν μπορεί να εκδώσει άδεια τέλεσης αγώνα στο Μαχεράδο και πλέον η άνοδος ΓΑΜΑ Εθνική για την ομάδα Ζακίνθου έχει, είναι πραγματικά εφιάλτης. Γνώριζε η Δημοτική Αρχή εδώ και καιρό το πρόβλημα, αλλά οι απαραίτητες παρεμβάσεις δεν έγιναν και πλέον ο ΑΟΛ Λεβάντε θα κινδυνεύει να αναγκαστεί να αγωνιστεί εκτός Ζακίνθου. Τώρα η ΕΠΣ Ζακίνθου ψάχνει λύση. Υπάρχει ακόμα και το ενδεχόμενο αναβολής του αγώνα κυπέλου που βρίσκεται στο τραπέζι και το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το Σάββατο, αλλά αφορά γενικότερα την παρουσία του ΑΟΛ Λεβάντε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δεν ξέρω, θα πάρω κάποιο τηλέφωνο τώρα να δούμε τι έχει γίνει με αυτή την περίπτωση και αν κινδυνεύει, παρεισαγωγικά έτσι για να μην μπερδευτούμε, αν κινδυνεύει το παιχνίδι το αυριανό στο Λεβάντε. Λεβάντε Ατρόμητος Πατρών. Είναι για το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδος. 3:30 έχει οριστεί πάντως από την ΕΠΟ.

Μπαίνω να δω αν έχει αλλάξει κάτι από την ΕΠΟ για το παιχνίδι αυτό. Όχι. Μιλτιάδης Παναχαϊκή στην Τριφυλία κανονικά. Ο Λεβάντε Ατρόμητος είναι στο γήπεδο Ζαγενή Ολυμπιονικό. Για να δω μήπως έχει αλλάξει η έδρα. Ωραία, θα κοιτάξω τώρα στο διάλειμμα αν έχει αλλάξει η έδρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, Θόδωρε, και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Kids που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Flashlight, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου. Το δρανείο Joy Records. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Sport FM Patras

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάθος 96,3. Περιμένω, έχω στείλει ένα μήνυμα να δούμε αν θα έχουμε αναβολή λοιπόν του αγώνα Αολεβάντε Ατρόμητος, για το θέμα που έχει προκύψει με το γήπεδο του Ζακίνθου και του Αολεβάντε, αν θα έχει, δεν έχει άδεια καταρχήν να το πούμε, άδεια τέλεση αγώνα, οπότε έχει ζητήσει αναβολή λογικά από την ΕΠΟ. Το ίδιο θα κάνει και η ΕΠΟ, δεν ξέρω αν υπάρχει περιθώριο να βρεθεί κάποια άλλη έδρα. Αλλά και τώρα τελευταία στιγμή, τι να πω, θα δούμε. Καλημερίζω Γιώργο Προύσαλη. Γεια σου ρε Γιώργο.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Καλά, μια χαρά. Για πάμε, τι άλλο είχαμε χθες? Γενικότερα ή θα πούμε, είπα λίγο για τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω αν το είδες στο παιχνίδι όλο αυτό και τα λοιπά. Ήδη είδες Champions League το βράδυ. Τι έγινε χθες την ημέρα, πώς κύλησε?
1: Λοιπόν, είχαμε χθες την ημέρα νωρίς με το Αστέρας Τρίπολης Άρης, ισοπαλία, μια μέτρη εμφάνιση. Το Άρη δεν ήταν ικανοποιημένο ούτε ο προπονητής ούτε οι φιλαθλοί της ομάδας. Ο Μωρόν, ο οποίος ισοφάρισε, αφού ο Μακέντα είχε βάλει μπροστά την ομάδα της Τρίπολης, ο Μωρόν, ο οποίος όταν πανηγύρισε, έκανε μια κίνηση για να δείξει ότι είμαι εδώ για να μείνω, γιατί υπάρχουν κάποιες φήμες ότι ο Μωρόν θα πάει στην Κύπρο γιατί τον ήθελε η ΑΕΛ Μεσού. Διαφωνώ. Η στάση του Άρη με τον Μωρόν από την πρώτη χρονιά, τον είχε κάνει αυτή την εξαιρετική χρονιά, είχε βάλει 15-16 γκολ αν δεν κάνω λάθος, ήταν ότι κάθε καλοκαίρι προσπαθούσε να τον πουλήσει γιατί θα έφερνε χρήματα. Πιστεύω ότι όταν έχεις ένα ποδοσφαιριστή τον Μωρόν, τον κρατάς και τον πουλάς την κατάλληλη στιγμή. Δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή η πρώτη χρονιά που ήθελε να πουλήσει ο πρόεδρος του Άρη τον Μωρόν, και από τότε γενικότερα υπάρχει αυτό το σύριαλ. Μάλλον όπως φαίνεται θα μείνει στην ομάδα. Είχαμε και το Παναθηναϊκός Κηφισιά, Παναθηναϊκός που ήταν εξαιρετικός χθες, πολύ καλός επιθετικά για άλλο ένα μάτς. Φαίνεται ότι πάει, παίρνει το δρόμο ότι θέλω να είμαι ανταγωνιστικός φέτος, το δείχνει. Δεν έχει ήττα ο Νίστρουπ. Για το θέμα πέναλτι, υπάρχει πέναλτι, φυσικά δεν υπάρχει αμφιβολία. Για μένα το αν υπάρχει πέναλτι ή όχι, είναι ξεκάθαρο πέναλτι. Παναθηναϊκός πήρε την νίκη. Είχαμε και το Champions League με το Δουβίκα στην πρεμιέρα της Κόμο στα μεγάλα αστέρια, 4-1. Μπατούρνε βάλε γκολ, ο Δουβίκας έβαλε γκολ. 69 γκολ είχαμε στην πρεμιέρα, πάρα πολλά γκολ για πρωταγωνιστική. Να δούμε μετά τι θα γίνει και στη δεύτερη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επιτέλους βρήκε ένα φόρ μετά που τόσο καιρό έψαχνε, ακούσαμε πολλά ονόματα, ο Λαμπόρντ, ήταν ο Ιβάνοβιτς. Το εκλεκτός είναι ο Μπαντζά, κάποιοι μπορεί να το ξέρετε γιατί έπαιζε στην Μπράγκα και στην Τραμπζονσπορ. 1,89, η αλήθεια είναι ότι όταν τον είδα σε φωτογραφία τον είχα για ψηλότερο, νομίζω θα ήταν πάνω από 1,90. 1,89, έχει το γκολ γενικότερα, έπαιζε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Αλτζαζίρα, 26 αγωνιστικές, 11 γκολ και 1 assist, είναι 30 χρονών, είναι έτοιμος σίγουρα, ακόμα είναι ανεχτό το ενδεχόμενο για να έρθει ένα στόπερ, καθώς αυτά που έχει ο Λύσης στη διάθεσή του πιστεύω ότι μπορεί να χρειαστεί άλλος ένας, δεν έχει κάποιο όνομα στη λίστα και δεν ξέρουμε αν θα έρθει, απλά υπάρχει αυτό το ανοιχτό ενδεχόμενο. Σήμερα έχουμε και φιλικές αναμετρήσεις στο μπάσκετ, παίζει ο Άρης με την Μακάπη Τελ Αβίβ 6 ώρα, ο Παναθηναϊκός με την 6-8, ο Παναθηναϊκός ο οποίος ταξίδεψε στη Ρόδο χωρίς 6 παίχτες, λείπει ο Ρογκαβόπουλος, λείπει ο Φάλ, ο Νάνο, ο Ντέιβις, έχει πολλές απουσίες. Και 11 ώρα το βράδυ ο Ολυμπιακός παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα. Όποιος έτσι ενδιαφέρεται να δει από αυτά τα μάτς, γιατί όχι. Εντάξει, σήμερα είναι ήσυχη μέρα από θέμα αγώνων.
0: Λέω ρε παιδί μου ότι ο Ολυμπιακός, δεν το λέω τώρα κακοπροαίρετα αυτό, αλλά κάθε χρόνο ένα παιχνίδι με τον Προμηθέα και τον Ερυθρό Αστέρα θα παίξει. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Έτσι δεν είναι? Κάθε χρόνο. Λες, παιδί μου, έχεις δύο φιλικά σίγουρα που παίζει ο Ολυμπιακός. Έγινε αυτά. Δεν ξέρω αν είναι. Είναι πάντα στο πρόγραμμα. Εντάξει, έχουν καλές σχέσεις. Έτσι δεν είναι κακό. Έτσι απλά το λέω ότι δεν λείπει ποτέ από το πρόγραμμα. Έτσι.
1: Όχι, σε συμφωνώ. Εντάξει,
0: ναι, λέω φίλος να πούμε για τον γκολ του Δουβίκα. Το είπε τώρα ο Γιώργος, αλλά τι να πω τώρα. Για αυτό το παιδί είναι πραγματικά τρομερός. Με εκάρθωσε και πέρυσι, καλοπροέρετα έτσι, με τη Ρώμα, στο Κόμο Ρώμα, είχε βάλει τον γκολ. Αλλά εντάξει, από κάτω τερμάτισε, δεν πειράζει. Τι να πούμε, τη μπροχτά έτσι Κόμο μου λόγω των λεφτών. Πήρε και την τέταρτη θέση και για το Champions League και μια χαρά, μπράβο της. Οι λεφτάδες της Κόμο, το πούμε και αυτό, είναι, έχουν λεφτά οι άνθρωποι. Ρε παιδί μου, λέμε λεφτά, έχουν λεφτά. Λεφτά, όχι, είναι η πλουσιότερη ομάδα τη Serie A, για να μην πω τώρα και στην Ευρώπη, είναι μέσα στους 4-5 που έχουν τόσα πολλά λεφτά. Δεν τυχαίο τίποτα.
1: Έχει και καλό προπονητή το Σες Φάμπρικας. Εντάξει, και παιχταράδες τώρα. Νικοπάς, Μπατούρινα, ο οποίος είναι μεγάλο ταλέντο. Ο Δουβίκας είναι μέσα. Ο Ντιαό, ο Βαγέ. Έχει γενικότερα, εντάξει, πέρα από ότι έχει λεφτά, έχει, και, έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Η Κόμο. Εντάξει, ο Δουβίκα, τι να πει. Μακάρι ο Δουβίκας να έκανε αυτά που κάνει στην Κόμο να τα έκανε και στην εθνική. Δυστυχώς αυτά που κάνουν οι διεθνείς μας στις ομάδες τους δεν τα κάνουν στην εθνική ομάδα. Αν τα κάνανε, θα ήμασταν πιστεύω εμείς φέτος στο Μουντιάλ.
0: Θα είχαμε πάρει και το Μουντιάλ, μισό λεπτό. Λοιπόν, ναι, φεύγουμε από αυτά γιατί μην ξεχάσω κάτι. Α, πάμε για το. Κάτι ήθελα να πω για την ΕΣΚΑΗ, ότι ορίστηκαν οι τρεις, γιατί είπες για μπάσκετ, μισό λεπτό, γιατί δεν θυμάμαι τους ανθρώπους τώρα. Ανακοίνωσε η ΕΣΚΑΗ τα τρία πρόσωπα που θα είναι στην Επιτροπή Διαιτησίας, στην Κεντρική Επιτροπή. Τον μπάσκετ, πραγματικά εδώ πέρα χάνει την μπάλα. Λοιπόν. Να δούμε τα ονόματα. Τον μπάσκετ, πραγματικά εδώ πέρα χάνει την μπάλα. Λοιπόν, να δούμε τα ονόματα.

0: Ήλιδα, Ανδραβίδα, Ζάκυνθο, Κύβητο, Πύργου. Στο δεύτερο όμιλο, Τρίτον, Πυρσό, Εθνικό Πολύτεχνο και Σοποτό. Τρίτο όμιλο, Νίκη Προαστίου, Καγιοπούλιο, Φίνικα Αγιά, Σύριο. Τέταρτο όμιλο, Κεραυνό Αιγίου, Αστέρα Θέμενη, Έολο Αγιά και Αό Δήμη. Κάτω εκεί πέρα δεν υπάρχουν γεωγραφικά κριτήρια. Δηλαδή, ο Κεραυνό Αιγίου πρέπει να πάει να παίξει στην Αχαγιά, στη Δήμη. Και στην Τέμενη, τέλος πάντων. Στον πέμπτο όμιλο, ενώ στο ποδόσφαιρο στην Εψαχαΐας ναι, είναι με γεωγραφικά. Ναι. Στον πέμπτο, γι' αυτό το λέω. Πέμπτος όμιλος, Απόλλων Πατρών, Αναχωβήτη Κακταίο, Προφήτης Ηλίας και Διαγόρας. Ενώ για τον έκτο όμιλο, Γαλαξίας Δεμενίκων, Ιτιές, ΕΑΠ και Ολυμπιάδα. Μάλιστα. Ωραία παιχνιδάκια αυτά. Τζάμπολ, πότε είπα. Τζάμπολ στις 16 Σεπτεμβρίου. Τότε θα έχουμε τα πρώτα παιχνίδια. Στην πρώτη φάση έχουμε τους ομίλους. Στη δεύτερη φάση θα αποκριθούν οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου και οι αγώνες θα γίνονται με το σύστημα knockout. Η πρώτη αγωνιστική λοιπόν Τετάρτη. Να το πούμε και αυτό, είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάμε στην Παναχαϊκή, η οποία προετοιμάζεται για το παιχνίδι με το Μιλτιάδη. Αύριο 4:30 αγώνα κυπέλου για την Παναχαϊκή. Μπαίνει σε δράση. Έτσι, τέλος όλα αυτά που γελάγαμε τώρα και κάναμε με τα φιλικά.
1: Μπαίνουν τα σοβαρά.
0: Βέβαια μπαίνουν τα σοβαρά, γιατί τώρα θα κριθούν όλα με τα συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια που έχει Παναχαϊκή. Πρώτα με το Μιλτιάδη στο κύπελο και θα ακολουθήσουν δύο στο πρωτάθλημα. Ένα με τον Πανεγιάλιο που είναι και το πιο κρίσιμο. Κρίσιμο. Είναι το τώρα, είναι ντέρμπι. Και η αρχή είναι το ίμιση του παντός, λένε. Αν αύριο, ας πούμε, η Παναχαϊκή κερδίσει το Μιλτιάδη και θα πάρει και ψυχολογία, έτσι θα το πούμε και αυτό. Αλλά αν δεν κερδίσει, θα αρχίσουν πάλι τα γνωστά, λέει μουρμούρες το ένα το άλλο. Εντάξει, παιδιά, εγώ το κύπελο Ελλάδος, ξέρετε την άποψή μου. Δεν τρελαίνομαι, δεν με ενδιαφέρουν τόσο τα κύπελα Ελλάδος. Αν φτάνει στους 4 και τα λοιπά, με αλλαγές, με πρόσωπα καινούργια, να το χαρείς. Είναι όμως για κάποιους ομάδες μια ταλαιπωρία και το κύπελο. Έτσι, δηλαδή, πού θα πας, να το πάρεις. Δεν θα πάει να το πάρει. Οπότε πας έτσι, είναι μια ταλαιπωρία όπως και να το κάνουμε. Για την Παναχαϊκή όμως δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Είναι όλοι διαθέσιμοι. Θα δούμε και την αποστολή. Θα τη βγάλει η ομάδα το βραδάκι. Ποιοι θα πάνε στο αυριανό παιχνίδι. 4:30. 3:30 ο Ατρόμητος και βλέπω και στην ΕΠΟ. Το παιχνίδι δεν είναι ορισμένο στο Μαχαιράδο. Είναι στο δημοτικό στάδιο Ζακύνθο. Μάλλον έχει αλλάξει έδρα λοιπόν. Άρα κανονικά το παιχνίδι ο Λεβάντε Ατρόμητος Πατρών. Τουλάχιστον με αυτό που βλέπω εδώ. Είναι ορισμένο, αυτό είναι το δημοτικό στάδιο Ζακύνθου. Δεν είναι το Μαχαιράδο που δεν έχει άδεια ναι, η ομάδα του ΑΟ Λεβάντε. Ωραία, οπότε λύθηκε και αυτό προς το παρόν. Καλά, το πρόβλημα δεν το έχει ο Ατρόμητος, το πρόβλημα το έχει ο ΑΟ Λεβάντε που πρέπει να βρει γήπεδο για όλη τη χρονιά. Γιατί άντε τώρα να τους εξυπηρετήσει, γιατί πέσει και η Ζάκυνθος εκεί. Δεν είναι εύκολα αυτά.

Λοιπόν, κυκλοφορεί και η εφημερίδα Νεολόγος με πολλά θέματα στο πρωτοσέλιδο για το, για το πολιτικό, κοινωνικό, έτσι γίγνεστε. Μάλιστα, όπως το είπα. Άμα σου κόβεται, παιδί μου, Και ο Κόσμος Sports. Πρώτο θέμα, εννοείται, Παναχαϊκή και Σπύρος Αντωνόπουλος θα δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε την πρόκριση. Υπάρχουν κάποιες ειδήσεις για το γηπεδικό. Όσον αφορά τα διαρκείας, κυκλοφορούν, λέει ο Αλέξης Οδηγενής, 1500 διαρκείας με τιμές για 5 κατηγορίες. Το χαμηλότερο, θυμίζουμε, είναι 100 ευρώ. Θα είναι 100 ευρώ. Οπότε στις επόμενες μέρες θα έχουμε ενημέρωση και επίσημη τοποθέτηση. Τώρα, δύο συνεντεύξεις, μία του Κωνσταντίνου Γαλάνη, που είναι ο 20χρονο ακοντιστή του Αθλοράματος, και μία του Γιάννη Ζωγραφάκη, του Προέδρου του Διαγόρα Βραχνέικων, έτσι, του υπεύθυνου τμήματος μπάσκετ, μάλλον και Προέδρου, αλλά εντάξει, είναι ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα στο Διαγόρα, και μέλος του Δέλτα Σίγμα της Sky, ο Γιάννης Ζωγραφάκης, μέλος της διοίκησης. Επίσης έχουμε θεματάκια και συνεντευξούλες, έτσι, από όλο το ερασιτεχνικό και όχι μόνο, για ταεκβοντό, για τένις, τα πάντα όλα, πόλο. Τι άλλο θέλετε. Όλη η αθλητική επικαιρότητα στα χέρια σας, στην εφημερίδα Νέο Λόγος και Κόσμος Sports, που κυκλοφορεί σήμερα. Εν τω μεταξύ, γυρίζω σελίδες και έχει τόσα πολλά αθλητικά που δεν σταματάνε ποτέ. Πάρα πολλά αθλητικά, παιδιά, για να χορτάσετε. Οπότε γρήγορα στα περίπτερα.

0: να δούμε τι έχει σήμερα. Τι έχει Φούλη για σήμερα, τι να δούμε.
1: Έχει πολλά. Πολλά. Εντάξει, έχει. Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία. Λοιπόν, ξεκινάμε με Γαλλία, 10 παρατέταρτο. Ρεν, Μαρσέι. Στην Bundesliga έχουμε Union 10 παρατέταρτο, όπως είπα. Γερμανία, Bundesliga, Union Βερολίνου, Σάλκε. Η Σεβίλη για το Ισπανικό πρωτάθλημα θα παίξουν τη Βαλένθια. Και Σέρια έχουμε Βενέτσια, Φιωρεντίνα. Φιωρεντίνα, η οποία ακόμα αγνοεί την πρώτη της νίκη, δεν την έχει βρει. Άλλαξε προπονητή.
0: Πέρσι δεν την έβρισκε.
1: Εντάξει, είχε προβλήματα. Και έχουμε και Match Championship.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, ναι. Πέρσι η Φιωρεντίνα ήταν ένα στα πατώματα, πέφτω κτλ. Μετά ήρθε ο εκείνος ο προπονητής, ο Πιόλι νομίζω.
1: Δεν λέγεται
0: Πιόλι. Δεν, τέλος πάντων, τώρα μου διαφεύγει. Αναγεννήθηκε η Φιωρεντίνα, λέγανε το ένα το άλλο κτλ. Και δεν ανανεώθηκε αυτό και δεν αναγεννήθηκε. Είναι μία από τα ίδια και μπορεί και χειρότερα τώρα η Φιωρεντίνα, η οποία ξεκίνησε έτσι και με την Τεσσάρα που έφαγε στο Ολύμπικο από τη Ρώμα και την πήρε 100 βόλτα γενικότερα.
1: Γκρόσο λεγόταν ο προπονητής.
0: Γκρόσο, καλά, εντάξει. Ο Γκρόσο λέγεται ο φετινός νομίζω.
1: Είναι από πέρυσι. Αυτός που απολύθηκε.
0: Από πολύ. Πάει κι αυτός. Ένας-ένας φεύγει, παιδιά. Δεν μένει κανένας εδώ. Δεν ξέρω πραγματικά. Πάντως είναι ένα Σαββατοκυριακό που έχει. Μην κοιτάτε που έτσι δεν έχει ξεκινήσει η γάμα εθνική. Κανονικά με πρωταθλήματα ευρωπαϊκά.
1: Έχει ματσάρες.
0: Γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει, πότε έχει διακοπή για τα πρωταθλήματα τώρα. Nations League, έχει η εθνική.
1: 26 νομίζω είναι το.
0: Έχει.
1: Ξεκινάει.
0: Έχει.
1: Μέχρι τις 26 νομίζω είναι. Γιατί έχουμε 3 εβδομάδες διακοπή μετά λόγω εθνικών ομάδων.
0: Ναι. Απλά δεν ακούγεσαι. Έλα, οκ, εντάξει. Δεν έχει τίποτα άλλο για να το. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι υπάρχει και στα. Τώρα πάνω κάτω. Μπορούμε να διαβάσουμε όλα τα προγράμματα. Πάνω κάτω, ποια είναι τα πιο σημαντικά.
1: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο έχει Αγγλία. Να πούμε ότι έχει Κυριακή και Ντέρμπι. United City. Ματσάρα. Λοιπόν, Σάββατο, 5 η ώρα, Premier League. Aston Villa, Nottingham Forest, Crystal Palace. Ipswich, Liverpool, Fulham, Bournemouth, Brentford, Chelsea, Hull. Αυτά τα μάτς της που έχουμε 5 η ώρα, 7.30 ώρα Tottenham Everton, Tottenham η οποία δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά φέτος, ο Ντεζέμπρε έχει τεράστιο πρόβλημα, εγώ πιστεύω ότι θα είναι τα στόπερ της Arsenal, της Tottenham, συγγνώμη, γι' αυτό δεν έχει γίνει κάτι και δεν έχει επίθεση. Και στις 10 η ώρα Sunderland Arsenal του Χρήστου Τζόλι, ο οποίος όπως είπαμε είναι ομαδάρα, έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, ο Τζόλις ο οποίος πετάει, πάρα πολύ καλή ομάδα. Βαθμολογία, θες να δεις, βαθμολογία είναι πρώτη Arsenal, δεν κάνω λάθος. Η Manchester City, με συγχωρείτε.
0: Πετάει και η City. Γιατί
1: πετάει και η City, τη Hull, η Chelsea, την οποία είναι μια προσωπική μου αγάπη, η Chelsea είναι τέταρτη. Η Liverpool, η οποία είναι έκτη. Κακά, όπως είπαμε, κακή η Tottenham. Η Fulham δεν έχει πάρει ακόμα νίκη. Και ο Αρμπεολά, ο οποίος μάλλον έχει τεράστια πίεση. Η Coventry, η οποία και αυτή είναι με 0 βαθμούς. Πολλά έχει ακόμα, έχει ματσάκια γενικότερα. Έχουμε και το ντεμπούτο του Αλγκουαθίλ για τον στο Ολυμπιακό Σόφ, 7 η ώρα, να δούμε αυτός ο Βάσκος προπονητής αν θα δώσει έτσι έναν άλλον αέρα στους Ερυθρόλευκους. 7 η ώρα το μάτς και 9 η ώρα Ερακλής Ατρόμητος. Ενώ για την Bundesliga, όπως ενδιαφέρεται, 4.30 ώρα Augsburg Bayer Leverkusen, Mainz Eintracht Frankfurtis, Borussia Dortmund Paderborn, Freiburg Gladbach, Hoffenheim Stuttgart και στις 7.30 ώρα Κολονία Werder Bremen. Και έχουμε και.
0: Νομίζω ήταν. Τα είπα για τη Super League 2, αλλά το θέμα είναι το καλύτερο ντεμπούτο είναι με τον Όφη για τον Ολυμπιακό. Τώρα να μην γελιόμαστε. Είναι πάγια συνεργασία, καλές σχέσεις μεταξύ των δύο ομάδων. Η καλύτερη επιλογή για να αλλάξει και προπονητή τώρα. Για να μην γελιόμαστε. Πάμε και σε Serie A. Στις 4 έχουμε τον Τζένο Φροζινόνε και στις 7 Λάτσιο Μίλαν. Στο Ολύμπικο μάχη θα γίνει εδώ. Μάχεται και η Μίλαν. Πήγε να πάρει μεγάλο διπλό στο Τωρίνο προχθές με τη Γιουβέντους. Ευτυχώς ισοφάρισε η Γιουβέντους και έμεινε έτσι η βαθμολογία όπως πρέπει να είναι. Και στις 10 παρατέταρτο η Αταλάντα, η οποία δέχτηκε έτσι και την ανατροπή από τη Ρώμα, θα φιλοξενήσει την Κάλιαρη και θέλει να ρεφάρει. Έτσι να το πούμε. Και αυτό στη βαθμολογία εδώ στο καμπιονάτο είναι πρώτη Ρώμα με 9 βαθμούς ως και η Ίντερ. Ως και η Λάτσιο, βέβαια, να το πούμε και αυτό. 7 βαθμούς Κόμο, Μίλαν και Γιουβέντους. Μάχη πραγματικά θα γίνει φέτος. Η μόνη που έχει απογοητεύσει μέχρι τώρα είναι η Νάπολη, η οποία έχασε και στο Champions League. Κάτι δεν πάει καλά με την Νάπολη. Του τάπαγω του Φίλιππου του Σχοινά. Φίλιππε, δεν σε βλέπω καλά φέτος. Μου φαίνεται δεν θα βγεις Ευρώπη έτσι όπως το πας. Όπως το πας. Δεν ξέρω. Άμα το συνεχίσει. Γιατί φέτος υπάρχει ανταγωνισμός, παιδιά, σε όλα τα πρωταθλήματα. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι φέτος τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Τώρα στη Γερμανία βέβαια δεν ξέρω. Γιατί είναι κλασικά Bayern και άντε καμιά. Βετάγεται καμιά τριετία κλπ. Ναι, βέβαια εδώ γίνεται. Η αλήθεια είναι ένας χαμός στις πρώτες αγωνιστικές. Όλοι έχουν χάσει βαθμούς. Όλοι. Και βλέπεις ομάδες όπως η Elversberg, ας πούμε, που έχει 2-2.
1: Η Έλβεσμπεργκ, η οποία έπαιζε πριν κάτι χρόνια.
0: Έπαιζε
1: στο κατηγορία Γερμανίας, ανέβηκε στην τρίτη, μετά πήγε στη δεύτερη, έπαιξε play-off Μπαράζ Ανόδου. Και αυτό που έκανε με τη Λεβερκούζεν, ανατροπή. Κερδίζει τη Λεβερκούζεν, έκανε ανατροπή με την Gladbach. Αυτό που κάνει η Έλβεσμπεργκ είναι καταπληκτικό. Μια ομάδα, η οποία, όπως είπαμε, πριν λίγα χρόνια έπαιζε στην τέταρτη κατηγορία Γερμανίας. Και η Μπάγερν Μονάχο, η οποία έχασε βαθμούς με την Σάλκε. Τερματοφύλακας Σάλκε, ο Κάριους, ο οποίος από τότε που πήγε στην Σάλκε, όταν ήταν και στην Τζβάη Μπουντεσλίγκα, είναι εξαιρετικός, είναι ένας μεγάλος παράγοντας που η Σάλκε ανέβηκε φέτος. Δεν πάει καλά βέβαια, Σάλκε διαγωνιστικές ένα βαθμό, εντάξει, ακόμα νωρίς είναι. Το Αμβούργο, το οποίο δεν έχει σκοράρει ακόμα γκολ και έχει δεχθεί 7. Η Gladbach, η οποία δεν έχει βαθμό, και η Hoffenheim και η Union Berlin, η οποία έχει γράψει ιστορία όσοι την ακολουθούν, γιατί έχει μια γυναίκα προπονητή, η πρώτη στην ιστορία που παίζει στο μεγάλο πρωτάθλημα. Πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, κατάφερε να πάρει μια νίκη, αλλά φέτος έχει μόνο ένα βαθμό, έχοντας μια ήττα και μια ισοπαλία.

Λοιπόν, αυτά κλείνουμε. Ευχαριστώ τον Γιώργο τον Μπρούσαλη, ευχαριστώ και τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο που ρύθμισε τον ήχο και επέλεξε τη μουσική. Θα τα πούμε τώρα από τη Δευτέρα στις 10 το πρωί εδώ μέσα από τη συχνότητα του Sport FM Πάτρας 96,3 για ό,τι προκύψει και το Σαββατοκύριακο με τα αθλητικά δρόμενα κύπελα. Θα είναι στο site, ξενύχτη βλέπω τέλος πάντων. Και ναι, και TikTok αύριο. Μετά την Παναχαϊκή θα έχει και TikTok αύριο. Έκπληξη, δεν το ξέρατε, ναι. Και TikTok. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
6: Back to school στα Τζάτζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάτζαλα.
5: Ευχαριστώ Τζάτζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
6: Τζάτζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάτζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το μπλασέκ.
8: Δεν είναι offside.

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Κοιτάξτε, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Βασίλη μου,
3: mm-hmm.
2: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
3: Mm-hmm.
2: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
3: Mm-hmm.
2: Τώρα, με τον πόλεμο.
3: Mm-hmm.
2: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
11: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
12: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
16: Τηλέφωνο 2610-642.
17: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
18: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
19: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Κλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
9: Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Συγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Πάτρα. Powered by Coca-Cola. Royal Theatre. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Flashlight, βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το δρανείο Joy Records. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
7: Sport FM Patras

0: παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι αντίο.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο. Τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Sport FM Πάτρας 96,3.
8: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλο.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Γλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610 642 399.
12: Αχ, τι έπαθα!
13: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
13: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
16: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
17: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
18: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, τυσσόμενες και εμεβραχίωνες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: last day.
1: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
3: Σχολείο ξεκινάει!
4: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
4: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
5: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
3: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
4: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
5: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

Kids που σαρώνουν, ο Απόλ ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr, Flash Live, Βιβλιοπωλείο Discover, Βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, Το Δρανείο, Joy Records, Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions, Sport FM Πάτρας, Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Συγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Sport FM

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121. Τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Σπόρ FM Πάτρας.
9: Να πάνε, να σου πω μωρίς που ξέρεις, Nova Mix Gel,
10: ναι.
9: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
12: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
9: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
8: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Χαμόγελα στον Παναθηναϊκό για την νίκη επί της Κηφισιάς και το 3-3 στη Στοίχημαν Super League. Τη μίνι προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανετολικό αρχίζουν στο Τριφύλι. Το απόγευμα η προπόνηση στη διάθεση του Νίστρου που επανέρχεται ο Ντέσσερς, ο οποίος εξέτησε την τιμωρία του. Με μια τελευταία προπόνηση ολοκληρώνεται υπό τις οδηγίες του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Συνεχίζεται η αναζήτηση επιθετικού από τους Ερυθρόλευκους. Πιθανότατα χωρίς αλλαγές στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη, με τον Κάιρινεν ωστόσο να διεκδικεί θέση βασικού. Το πρώτο τέρμα του Μπαρνάμπας Βάργα στο 5-0 επί του Άρη ψηφίστηκε καλύτερο γκολ της τρίτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο 30χρονος φορ Σιμών Μπάντζα που θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει με τις γνωστές απουσίες των ΜΕΙΤΕ, Γιαννούλη, Σαρή, Τσάλοφ, Ντεσπόντοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκου. Συνεχίστηκε η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Άρη στην Τούμπα στις 6 η παρουσίαση της προόδου μελετών και σχεδιασμού για το νέο γήπεδο. Εύκολη χαρακτήρισε την απόφαση να συμφωνήσει με τον Όφη ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Εδώ υπάρχει μια οικογένεια. Θέλω να πάρω τρόπαια με αυτή την ομάδα, δήλωσε στο κανάλι της ΠΑΕ 29χρονος μέσο επιθετικός, η απόκτηση του οποίου ανακοινώθηκε από τους κριτικούς. Στροφή στο ντέρμπι της Τούμπας κάνουν στον Άρη μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Αστέρα Άκτορ για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Πιθανές οι αλλαγές στην ενδεκάδα, στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μπλόκο από την αστυνομία στη συμφωνία των κίτρινων με τον Ηρακλή για παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων στα μεταξύ τους μάτς. Δυνατό τεστ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Είμαι τον ίδιο και την ομάδα που προτίμησε να υπογράψει σε εμάς τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα για τον Ζαν Μοντέρο. Νωρίτερα στις 6 ο Άρης του Βασίλη Σπανούλη κοντράρεται με τη Μακάμπη Τελαβίβ. Τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Αθηναϊκό ντέρμπι στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Τζάμπολ στις 8 μετάδοση από το Άξιον 24 και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Πρεμιέρα για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τη Γαλανόλευκη να αρχίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Τσεχία για τον πρώτο όμιλο που φιλοξενείται στην Ιταλία. Πρώτο σερβίς στις 5, κάλυψη από R2 Sport. Ενίσχυση για την ομάδα handball του Ολυμπιακού που απέκτησε τον διεθνή Αιγύπτιο Χισάμ Σαλάχ. Ο αριστερός Σίντερ είναι 24 χρονών και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Επέκταση συνεργασίας με την Μπαρσελόνα μέχρι το καλοκαίρι του 2030 υπέγραψε ο 18χρονος Χάμζα Αμπντελκαρίμ στα 150 εκατομμύρια ευρώ. Η ρήτρα αποχώρησής του, την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Γκάνας, ανακοίνωσε ο Ινιάκι Γουίλιαμς. Νιώθω ότι έφτασε η στιγμή να ολοκληρώσω το ταξίδι μου, ανέφερε ο 32χρονος επιθετικός της Μπιλμπάου στα social media. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Γεια σας, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, 11 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Κυριτζόγλου, Κώστα Νικολακόπουλος σε λιγάκι και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αδίκησης νότος στον Big Sport FM, νέαρχοχη κυρία Ζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. 11 Σεπτεμβρίου είχαμε τους δύο δημοσιοπύργους, και έτσι.
1: Ναι, εσείς ήσουν Γερμανία,
0: Γερμανία ήμουν, στο Μάτς Σάλκη και Παναθηναϊκός, σαν και τώρα το θυμάμαι, το μεσημέρι. Είχαν βγει παίκτες στο ξενοδοχείο εκεί τότε τα στελέχη της ομάδας και κοιτάγανε σοκαρισμένοι το σκηνικό όλο αυτό.
1: Όχι, φρικάρεις και εσείς που είσαι στα Γερμανία, γιατί δεν ξέρεις τι άλλο μπορεί να γίνει.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ακριβώς, αυτό. Ακριβώς. Και απορώ πώς γίνανε τα μάτσα, φίλε.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο μεγάλο το σοκ που δεν σκέφτηκαν ούτε αυτό, δηλαδή να μην κάνουν τα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νίκησε ο Παναθηναϊκός νομίζω, με τη Σάλκη έπαιζε.
0: Ναι, νίκησε και ναι. Σκεφτόταν εκείνη τη 0-2. Σκεφτόταν εκείνη την ημέρα τα αναβάλουν και τα ανέβαλαν νομίζω την επόμενη.
1: Την επόμενη. Ισχύει. Θυμάμαι και εγώ αυτό.
0: Εντάξει. Μια τραγωδία.
1: Φρικτή μέρα.
0: Φρικτή μέρα, όντως. Άμα δεν δεις και όλο το σκηνικό όπως είχε γίνει τότε.
1: Και ακόμα έχουν περάσει 25 χρόνια και ακόμη γίνονται πράγματα, άσχημα πράγματα. Σαν συνέχεια εκείνης της μέρας, αν το σκεφτείς τόσο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πόσα έχουν γίνει, ναι. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, είμαστε την επόμενη ενός παιχνιδιού που ολοκληρώθηκε για να μην έχουμε κρεμότητες στο πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός και έτσι και τη Φυσιά 3-1. Είναι μαζί με τον Πανετολικό στην πρώτη θέση. Αλλά την Κυριακή του Σαββατοκύριακο έχουμε και συνέχεια στο πρωτάθλημα. Πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Ουσιαστικά αύριο ο Ολυμπιακός παίζει με τον Όφη, ξεκινάει. Ηρακλής Ατρόμητος και την Κυριακή η ΑΕΚ πάει στην Τρίπολη. Αντιμετωπίζει τον Αστέρα. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Άρη σε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Διότι και ο ΠΑΟΚ.
1: Και πολύ κρίσιμο και για τους δύο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ιδίως για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, και ο Παναθηναϊκός 9.30 το βράδυ υποδέχεται τον Πανετολικό. Χθες είχαμε και Champions League. Η Κόμα φοβερή, φιλέ.
1: Την είδα. Να σου πω την αλήθεια, την είδα. Την είδα, έβλεπα λεπτό προς λεπτό. Τη Σαχτάρ είδα το πρώτο ημίχρονο και η Σαχτάρ ήταν πολύ καλή.
0: Η Σαχτάρ πολύ καλή. Η Σαχτάρ είχε κάνει κάτι.
1: Κάτι πυραυλοκίνητο μπροστά. Συνέχεια βρίσκει παίχτες αυτή η ομάδα. Φοβερό τώρα. Μιλάμε για 25 χρόνια αυτή η ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, εγώ όπως θα βλέπω, για μένα ό,τι πάρει η ΑΕΚ στο Λονδίνο της Σαχτάρ θα είναι επιτυχία.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δηλαδή και η Σοπαλή μια χαρά θα είναι.
1: Μια χαρά θα είναι.
0: Καταλάβες, γιατί ναι. Μην νομίζεις ότι θα πας εκεί και θα δεις μια ομάδα που θα είναι επηρεασμένη. Ακόμα και να είναι
1: πιο πολλούς. Όχι ρε, τι επηρεασμένοι. Καταρχάς έχουν συνηθίσει αυτοί ρε.
0: Ναι,
1: όλα τα χρόνια έτσι παίζουν.
0: Μπράβο, μπράβο. Και φαίνεται ότι είναι καλή ομάδα.
1: Χθες παίζανε στην Αιτχόβεν που γινόταν χαμός, ας πούμε, δεν καταλαβαίνανε τίποτα.
0: Και φαίνεται ότι είναι καλή ομάδα. Δηλαδή έπαιξε μέσα στο...
1: Είναι.
0: Μέσα στην Ολλανδία τώρα που η Αιτχόβεν είναι πυραυλοκίνητη στην Ολλανδία.
1: Περίπατο κάνει στην Ολλανδία.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Ρώμα έφερε ένα με τη Φενέρ εκτός.
1: Εντάξει εκεί πέρα. Για τη Φενέρ έλεγα. Διάβαζα, πετάξανε μπουκάλια στον προπονητή επειδή έφερε ένα με τη Ρώμα.
0: Θα φύγει. Λένε ότι θα φύγει.
1: Ο πρόεδρος είπε δεν θα φύγει. Τρελά πράγματα.
0: Ναι. Έχει υπόψη αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι 16η στη League Face.
1: Ναι.
0: Αν αύριο τελείωνε όλη η διαδικασία θα παίζει με τη Ρώμα στο διάμεσο.
1: Στο διάμεσο.
0: Ναι. Γιατί είναι 17η Ρώμα. Λοιπόν.
1: Μας περάσανε όλοι. 16 ομάδες νικήσανε, όλοι με καλύτερο σκορ. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Έχει από κάτω διάφορες ομάδες. Εντάξει. Νομίζω ότι.
1: Βήμα-βήμα και βλέπουμε.
0: Ναι, αυτό που λέω.
1: Πάντως είναι αμήλικτη η διοργάνωση. Δηλαδή έβλεπα τη Σλάβια.
0: Τι έγινε εκεί.
1: Το παλεύανε, κάνανε. Βάλανε κόλ στο 89, πανηγύριζαν σαν να νικήσανε και φάνανε δύο κόλ.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν επιτρέπεται εκεί πέρα ούτε ένα ελευθερόλεπτο να χαλαρώσει.
0: Ναι, αυτό είναι το Champions League.
1: Έβλεπα την Bodoglim. Το πρώτο μισάωρο κρατούσε μέσα στην Bayern, δεν είχε φάσει Bayern και του έβαλε 5 στο τέλος. Δεν μιλάμε, δεν υπάρχει έλεος εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό.
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Το Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, Κώστα δεν έχουμε ακόμα.
1: Όχι ακόμα.
0: Εντάξει, ας ξεκινήσω εγώ από τα χθεσινά. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια καλή εμφάνιση, πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο τέταρτο και σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημίχρονου, με τον Αντίνο να κάνει το καλύτερο του παιχνίδι από την μέρα που ήρθε. Ήταν μια μόνιμη πηγή και το μόνο που δεν είχε χθες ήταν το γκολ. Αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να πετύχει ένα γκολ. Ήταν και ο τερματοφύλακας πολύ καλός. Κάποια το απέκρουσε, κάποια δεν έχει καλή επιλογή. Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν, έδειξε την υψηλή τεχνική του, ειδικά στη φάση του γκολ του Κάγκουα. Κάνει μια ποδιά στον αντίπαλο που πραγματικά δείχνει πόσο ταλέντο έχει αυτό το παιδί και πόσο χάθηκε πέρσι στη μετριότητα της ομάδας που δεν υπήρχε κανένα επιθετικό πλάνο. Είναι φανερό ότι το επιθετικό πλάνο του Νίστρουπ το βοηθάει πάρα πολύ και τον Αντίνο να φανεί και θα φανεί και πιο πολύ ακόμα και γκολ θα βάλει. Βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα χθες. Ο Κάγκο, ο οποίος είναι μια λύση, ένας παίκτης ο οποίος μόνιμα διακρίνεται, πέτυχε και ένα υπέροχο γκολ το πρώτο. Μαζί με τον Καμαρά είναι κινητήριος μοχλός του Παναθηναϊκού στη μεσαία γραμμή. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Ο Ταμπόρδα είναι ο γνωστός Ταμπόρδα. Πραγματικά βγαίνει μπροστά όταν είναι δύσκολα τα πράγματα και πετυχαίνει πάντα κάποιο γκολ ή δίνει κάποια assist. Ουσιαστικά και χθες αποτέλεσε το τρίτο χαφ του Παναθηναϊκού στον άξονα. Μόνο δεξιά δεν έπαιζε. Παντού τον έβλεπε στο γήπεδο. Αυτό το παιδί όσο ταχύτητα δεν έχει, όλα τα υπόλοιπα έχει. Και έξυπνος είναι και γρήγορη σκέψη έχει. Και γρήγορα παίζει. Και πάσα πολύ καλή έχει. Και είναι εκτελεστής. Δηλαδή τα έχει όλα. Η αμυντική τετράδα ήταν μια χαρά. Με εξαίρεση το λάθος του Φαντρόκελεν, για το οποίο θα μιλήσουμε συνέχεια. Το μόνο που δεν είχε ο Παναθηναϊκός είναι η αποτελεσματικότητα. Χθες, δηλαδή, το γεγονός ότι είχε πάει το μάτς 1-0 εκεί που έγινε το 1-1 του Φαντρόκελεν ήταν λάθος του Παναθηναϊκού και πρέπει να το κοιτάξει. Είχε πάρα πολλές φάσεις. Ακόμα και οι προϋποθέσεις έχουν βρεθεί δύο φορές. Μία ο Λεβάη και μία ο Καμαρά να σκοράρουν. Γυρνάνε την μπάλα. Για ποιο σίγουρα δεν την γυρνάνε σωστά. Και έτσι έχουν χαθεί δύο σχεδόν σίγουρα γκολ εκεί. Υπήρχαν και άλλες φάσεις με κορυφή αυτό το διπλό δοκάρι του Ταμπόρδα. Μπήκε ένα γκολ από το πουθενά. Το δέχτηκε η ομάδα. Από ένα λάθος εκεί, μια λάθος συνεννόηση και ένα λάθος μεταξύ Φαντρόκελεν Πένια. Και μετά έγινε το 2-1 με το πέναλτι του Ταμπόρδα και το 3-1 με το πλασέ του Ραστόντερ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δείχνει βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι. Δείχνει την πολύ μεγάλη ποιότητα που έχει στην ομάδα. Και όταν έρχονται από το μπάγκο παίκτης όπως ο Λούζα και ο Ναΐ, καταλαβαίνουμε από εδώ και πέρα πόσο πιο καλά πράγματα θα δούμε. Ειδικά ο κόσμος όταν μπήκε ο Λούζα και ο Ναΐ και άλλαζαν την μπάλα με ταχύτητα στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Εντάξει, ο κόσμος γούσταρε. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού βλέπει μετά από χρόνια να γίνεται μια σωστή προσπάθεια. Έναν προπονητή που έχει μια φιλοσοφία που ταιριάζει στον Παναθηναϊκό. Έναν Στέφανο Κοτσόλη, ο οποίος με την ταπεινότητα που το διακρίνει σε άμεση συνεργασία με τον προπονητή, έχει φέρει κάποιους παίκτες που έχουν αλλάξει το επίπεδο του Παναθηναϊκού. Και γενικά αγκαλιάζει την ομάδα. Αισθάνεται πολύ ωραία όταν πηγαίνει στο γήπεδο, αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Ο Παναθηναϊκός μόλις 3 νίκες έχει κάνει. Δεν πρέπει να πετάει κανείς στα σύννεφα, πρέπει να είναι όλοι ταπεινοί και για τον κόσμο μιλάω. Ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει 16 χρόνια το πρωτάθλημα. Αυτό που βλέπουμε είναι μια ομάδα που αρέσει στο γήπεδο και στόχος είναι να βελτιώνεται από εδώ και πέρα, μπαίνοντας και οι παίκτες που ήρθαν τελευταίοι και όσον αφορά την βελτίωση τη συνολική προσπάθεια. Επειδή θα έρθουν εκατοντάδες μηνύματα για το πέναλτι, θα πω αυτό που άκουσα και που υπόθηκε και που είναι γνωστό, ότι βάσει κανονισμού από τη στιγμή που η μπάλα χτυπάει στο χέρι, τη στιγμή που κατευθύνεται προς την εστία, υπάρχει πέναλτι. Δεν έχει σημασία αν πίσω από το χέρι είναι το πόδι του παίκτη ή το σώμα του. Υπάρχει πέναλτι. Υπάρχουν φάσεις τέτοιες που έχουμε δει να έχουν δοθεί πέναλτι, όπως πέσει στη Λάρισα με τον Ολυμπιακό, λίγο πιο έξω ήταν ο παίκτης, όπου το χέρι του ήταν κοντά στο σώμα, αλλά δεν ήταν κολλημένο στο σώμα και δόθηκε και το πέναλτι. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση αυτή. Ο Παναθηναϊκός, ο διαιτητής δεν το έδωσε, αλλά το φώναξε ο ΒΑΡ για να το διορθώσει. Είναι μια εντολή από την UEFA αυτή, ότι όσον αφορά τις περιπτώσεις κοντά στη γραμμή, τα χέρια δίνονται πέναλτι. Αν αυτό το χέρι γινόταν σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της μεγάλης περιοχής, δεν θα δινόταν πέναλτι. Αυτή είναι η εντολή της UEFA. Αυτό λέει ο κανονισμός. Και αυτό το λόγο στον παίκτη δόθηκε κίτρινη κάρτα. Θεωρήθηκε ότι δεν έχει πρόθεση. και το πέναλτι το οποίο σημείωσε τα μπόρδα. Τώρα για τη φάση την άλλη, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να βρεθεί μία λύση με τον goal line technology, διότι θα δούμε πολλές, ήδη έχουμε δει πολλές τέτοιες φάσεις στα πρώτα παιχνίδια και θα δούμε και άλλες φάσεις, και αν δούμε τέτοιες φάσεις στα ντέρμπι θα βγάλει άκρη. Η πίσω κάμερα δείχνει ότι η μπάλα δεν έχει περάσει όλη. Η μπροστά κάμερα δείχνει ότι η μπάλα έχει περάσει όλη. Η μόνη λύση που μπορεί να δοθεί σε αυτό το θέμα είναι ότι να έρθει, έχουν δώσει τόσα λεφτά, να έρθει και αυτό, διότι είναι απαραίτητο, θα το βρουν μπροστά μας. Δηλαδή το έχουμε βρει στα πρώτα παιχνίδια, το έχουμε, νομίζω το είδαμε και στον τελικό κυπέλου, στον ΠΑΟΚ με τον Όφη.
1: Βόλος Ηρακλής.
0: Βόλος Ηρακλής. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε, πρέπει να βρουν μια λύση οι ομάδες, διότι δεν μπορεί να βγάλει κανένα συμπέρασμα οριστικό. Και οι μεν που λένε ότι έχει περάσει έχουν δίκιο, και αυτοί που λένε ότι δεν έχει περάσει όλη η μπάλα έχουν δίκιο. Αν δεν υπάρχει το μηχάνημα να σου δείξει αν έχει περάσει όλη η μπάλα μέσα, όποιος και να διαμαρτύρεται, στις περιπτώσεις αυτές, σαν τη χθεσινή π.χ., έχει δίκιο. Έτσι. Αυτά εν ολίγης για τον Παναθηναϊκό. Να πω ότι τώρα είναι η προπόνηση στις 6 ώρα, και να πω επίσης ότι αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο μέχρι την Τρίτη να κάνει άλλη μια μεταγραφή ο Παναθηναϊκός. Δεν θεωρώ ότι είναι το πιο πιθανό. Λέω όμως ότι ψάχνεται, και λέω ότι ψάχνεται είτε να πάρει ένα αριστεροπόδαρο στόπερ που να παίζει και αριστερό μπακ. Εάν δεν βρει μια περίπτωση όπως την θέλει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, γίνεται η έρευνα, μπορεί να έχει βρει και να μην το ξέρουμε. Εγώ λέω τα δύο σκεπτικά. Τότε δεν αποκλείω ο Παναθηναϊκός να πάρει και αριστερό μπακ. Δηλαδή να μην πάρει στόπερ, να πάρει αριστερό μπακ. Στις δύο θέσεις αυτές θέλει να καλύψει το κενό. Καταλαβαίνουμε όλοι το μυαλό να πάει στον Κρίστιανσεν, διότι και να επανέλθει το παιδί που θα επανέλθει, κανείς δεν ξέρει αν θα βγάλει συνεχόμενα παιχνίδια. Και επειδή ο Κυριακόπουλος είναι ένα παιδί το οποίο έχει εξαντληθεί από τα συνεχόμενα μάτς, πρέπει εκεί να καλυφθεί αυτό το κενό με έναν παίκτη ο οποίος θα είναι μια εναλλακτική λύση από ό,τι καταλαβαίνω, για ώρες ανάγκες και για να μπορέσει και ο Κυριακόπουλος να πάρει κάποιες ανάγκες. Να πω ότι από χθες η πρώτη ενημέρωση που έχουμε είναι ότι δεν υπάρχει τραυματισμός. Ο Κάγκουα βγήκε γιατί είχε κράμπες και ο Κυριακόπουλος λόγω κούρασης. Ας ελπίσουμε να είναι και έτσι τα πράγματα μετά και την προπόνηση σήμερα, για να πούμε περισσότερα από αύριο για το παιχνίδι της Κυριακής και για το ποιοι παίκτες θα είναι διαθέσιμοι. Κώστα, εδώ είσαι?
2: Ναι, βλέπω την αποστολή του Ολυμπιακού.
0: Για πες την, ρίχ την.
2: Είναι όλοι μέσα. Ναι. Δεν είναι τυχαίο προφανώς ότι στο πρώτο του παιχνίδι θέλει να πάρει όλους τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, ναι, εκτός από τον Ελκαμπή εννοείται, εξυπακούεται. Ναι. Όλοι είναι μέσα, και ο Μπέιλι, παρότι έχει κάνει μόλις 3 προπονήσεις, ο Πιρόλα που προέρχεται από μια θλασούλα, όλοι είναι μέσα, ο Φίλης είναι έξω.
0: Άρα εννοείς, δηλαδή παιδί μου, ότι ο Πιρόλα δεν μπορεί να παίξει, παρόλα αυτά είναι μέσα, αυτό εννοείς?
2: Κοίταξε, η αρχική εικόνα ήταν να προστατευτεί ενώπιση του αγώνα με τη Γιαγκελόνια.
0: Μήπως σου παίρνει επειδή είναι νέος προπονητής να είναι όλοι μαζί, ξέρω εγώ, λέω
2: αυτό. Αυτό λέω, αυτό, έτσι εικάζω και εγώ τώρα, δεν μπορώ να ξέρω γιατί πρέπει να τον μάθουμε τώρα.
0: Ναι, ναι, σωστό.
2: Κατάλαβες, νέος προπονητής, δεν ξέρουμε τις συνήθειές του και αυτά. Πάντως, με ξέρεις το Φίλι, ο οποίος προφανώς θα πάει, ας πούμε, να παίξει με τη δεύτερη ομάδα, να φανταστώ. Όλοι οι άλλοι είναι μέσα. Και ο Κλέιτον, που συνήθως είναι έξω, όλοι είναι μέσα, οι παίκτες του Ολυμπιακού, οπότε μας οδηγεί κατά κάποιο τρόπο στην εκτίμηση ότι θέλει να έχει όλη την ομάδα μαζί, τουλάχιστον εν ώψη του πρώτου αγώνα, να το πούμε έτσι, δεν ξέρω, μπορεί και στη συνέχεια να θέλει να τους παίρνει όλους ο άνθρωπος, αλλά λέμε, αυτή είναι η εικόνα την οποία έχουμε, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: αυτά, ναι. Δεν έχουμε χρόνο για παραπάνω να φανταστώ.
0: Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε να συνεχίσει, γιατί εγώ δεν τελείωσα.
2: Ωραία. Ναι.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σεπίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
7: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
0: Sport FM Πάτρα.
8: Πριν υποστεί ανακοπή εναντίον τους, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον εισαγγελέα υποστήριξαν ότι είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε μέσω του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο μέτωπο της Ιεμένης. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη ολοκληρώνουν την κατάληψη στρατηγικής σημασίας περιοχής στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με το Reuters, οι αντάρτες Χούθη φέρονται πλέον να ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιό Κήπος Λέσβου. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Παρθένι, στο Αλιβέρι Ευβίας. Περισσότερα από 477.000 τεμάχοι αλαθρέων τσιγάρων εντόπισαν και κατέσχισαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις λαθρεμπορίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
9: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
10: Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και η τέταρτη αγωνιστική φέρνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης και σημαντικά μάτς με τον Big Win Sport FM να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό κάθε φάση. Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο στις 7 με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη και 2 ώρες αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Την Κυριακή ξεχωρίζει το Brand Effect της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στις 9 και στις 9.30 στο ΆΚΑ κοντράρονται Παναθηναϊκός και Πανετολικός, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ στις 7. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας παίζουν Καλαμάτα Βόλος στις 6 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
11: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
16: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
15: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
17: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 36 λεπτά μετά τις θέσεις. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Γετζόλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδου στον Πήγο Σπορ FM. Νέαρχο κυρία Ζόπλου στη Δημοσιογραφική Υπουργή για την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου στη Δημοσιογραφική Υποστήριξη. Κώστα, συνεχίζεις. Κωστή, μιλάς.
1: Μιλάει.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε. Τώρα πρέπει λίγο να περιμένουμε γιατί. Βάλει λίγο μουσική.

0: Λοιπόν, ο Κωστής δε...
1: Κάτι έχει τώρα. Ένα τηλέφωνο, κάποιο ρεπορτάζ υπάρχει σε εξέλιξη, να πω στα γρήγορα εγώ για την ΑΕΚ.
0: Πες, ναι, ναι.
1: Κυριακή 7 η ώρα στην Τρίπολη. Δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση για τα εισιτήρια από την ΑΕΚ, των οπαδών της για την Κυριακή, αλλά γνωρίζουμε ότι θα έχουν οι οπαδοί της ΑΕΚ το πέταλο. Και από ό,τι βλέπω, ίσως κάποιοι έχουν πάρει απευθείας, τα έχει βάλει απευθείας ο Αστέρας, προφανώς. Αν θέλει κάποιος να μπει να δει εκεί στον Αστέρα, για τα εστία να πάμε της ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση επίσημη. Τώρα, για την Κυριακή είπα και το πρωί ότι δεν βλέπω πολλές αλλαγές στην δεκάδα, γιατί έρχεται και το παιχνίδι της Τετάρτης, όπου θα παίξουν όλοι αυτοί που δεν έχουν παίξει πολύ, όλοι αυτοί που είναι οι επόμενες λύσεις, ας πούμε, στο rotation της ομάδας. Για την Κυριακή το πιθανότερο είναι να δούμε την ίδια δεκάδα που νίκησε τη ΛΑΣΚ 1-0. Τώρα θα μπορούσε να γίνει κάποια αλλαγή, σίγουρα ίσως στο κέντρο. Ξέρω εγώ μήπως έπαιζε ο Κάιρινεν στη θέση του Πιτάλης, αν και το βλέπω δύσκολο. Ή μπροστά ο Κατζίνοβιτς στη θέση του Κοϊτά. Κάτι άλλο δεν το βλέπω να γίνεται. Η ΑΕΚ θέλει την νίκη, πρέπει να είναι σοβαρή. Έχει πάθει τη ζημιά που έπαθε με την Κηφισιά, και σίγουρα πρέπει να δείξει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο, αλλιώς σίγουρα θα κινδυνεύσει να πάθει το ίδιο και με τον Αστέρα. Ήδη είναι 2 πόντους πίσω τώρα τον Παναθηναϊκό, εξόβαθμο με τον Ολυμπιακό που παίζει το Σάββατο, οπότε δεν πρέπει να αφήσει τα πράγματα να ξεφύγουν και να αφήσει και άλλους 2 βαθμούς σε 4 μόνες αγωνιστικές. Αυτά τα λίγα από μένα.
0: Έλα Κώστα.
1: Και πάμε ξανά στον Κώστα.
0: Κώστα, έλα, γιατί πριν σου δίνουμε να μιλάγες. Έλα.
2: Πειράζει. Να πούμε ότι πάμε λοιπόν για την αποστολή. Όλοι παίχτες διάθεση του Μεντιλίμπαρ, με εξαίρεση τον Ελκαμπή και με ερωτηματικό τον Πυρόλα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την πρώτη ενδεκάδα, αν και συνήθως όταν ένας προπονητής είναι τόσο λίγο δεν αλλάζει πολλά πράγματα. Δηλαδή βλέπει την ενδεκάδα πια είναι του προηγούμενου παιχνιδιού, ξέρω εγώ, με τον που έπαιξε ο Ολυμπιακός στο Βόλο. Άντε να πεις, θα κάνει δύο υποχρεωτικές αλλαγές, θα αλλάξει σεντερφόρ αφού έχει το πρόβλημα ο Ελκαμπή. Πιθανότατα θα αλλάξει τον Πυρόλα αν δεν είναι 100% και θα βάλει, ξέρω εγώ, τον Γκάρμο ή τον Σμάιλοβιτς. Φαντάζομαι θα βάλει τον Μπουέτα, ας πούμε, ναι. Στη μεσαία γραμμή, αφού έδειξε την Τετάρτη το παιδί ο Κολομβιάνος ότι είναι σε έτσι, κατάσταση από πλευράς ρυθμού αρκετά καλή. Κάτι τέτοια, δεν νομίζω να έχουμε παραπάνω από αυτές τις 2-3 αλλαγές, αλλά αυτή είναι εκτίμηση, γιατί σημασία έχει τι θα αποφασίσει ο Ιμανόλ, που θα κάνει ντεμπούτο κόντρα στο κυπελούχο Όφι, του Νους, του Αποστολάκη, του Αθανασίου, του Ανδρούτσου, του Μπουχαλάκη, του Κοστούλα. Είναι πάνω από μισή δεκάδα του Όφι, είναι πρώην παίκτες του Ολυμπιακού, κάποιοι ανήκουν ακόμα στον Ολυμπιακό. Είναι μια πραγματικά ιδιαιτερότητα αυτού του αγώνα. Κατά τα άλλα, χτες πρώτη προπόνηση, πολύ κοντά έτσι στους παίκτες, πολύ συμμετοχή στις ασκήσεις κλπ. Ένταση, πάθος, πολύ παθιασμένος ήταν. Τον σύστησε ο Μαρινάκης βεβαίως στους παίκτες του Ολυμπιακού, όπως και το Μονκάδα που πήγε άλλωστε στη Μαδρίτη και τον έκλεισε προχθές, όπως και τον Κορδόν που έχει αναλάβει στη θέση του Κοβάσεβιτς. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το θέλει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός, έχει κάνει πολλές αλλαγές. Θέλει από το πρώτο μάτς έτσι να είναι καλά, τέλος πάντων, να πάρει η ομάδα λίγο πάνω της ψυχολογικά πάλι μετά από την τραγωδία στο Βόλο, και από εμφάνιση και από τα πάντα και από πάνω απ' όλα από τον Ελκαμπή και λοιπά, τραγική εμφάνιση εννοώ, η τραγωδία του Ελκαμπή, και να έχει μετά και στη συνέχεια εν ώψη του πρώτου ευρωπαϊκού παιχνιδιού μιλάμε για το Europa League, να είναι η ομάδα καλύτερα και από πλευράς ηθικού και ο κόσμος και γενικά όλος ο οργανισμός. Όλα αυτά είναι αναμονή και της πιθανής μεταγραφής του σεντερφόρ που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός, περιμένοντας φυσικά και τον προπονητή, ο οποίος όμως, τι να πούμε τώρα, ο άνθρωπος έχει τόσα πράγματα, πρέπει να κάνει μέσα χρόνο ντετέ, φαντάζομαι θέλει να παίξει πρώτα με τον Όφη, να τελειώσει αυτό το μάτς και μετά να έχει 4 μέρες μπροστά του, Σάββατο βράδυ να μιλήσει με τη διοίκηση για το Center Four και αυτά. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει κάνει επαφές για διάφορους, έχουν βγει ήδη 2-3 ονόματα με κορυφαίο του Ικάρντι, που έχει βγει από την Αργεντινή και επιβεβαιώνουν και πληροφορίες και πηγές από την Ευρώπη, την Ιταλία κλπ. Οπότε περιμένουμε πραγματικά εκεί Δευτέρα-Τρίτη να κάνει ο Ολυμπιακός, άμα είναι το κτύπημα που θέλει να κάνει με τους σεντερφόρ, αν και ειδικά για τον Ικάρντι να θυμίσω ότι επειδή είναι ελεύθερος μπορεί να πάει και μέχρι τέλος του μήνα. Βέβαια δεν είναι, φαντάζομαι, και το πιο σοφό πράγμα, ας πούμε,
0: για τον ίδιο. Για τον ίδιο δεν έχει κάνει προετοιμασία, οπότε...
2: Καλά, για τον Ολυμπιακό πάνω απ' όλα,
0: γιατί παίρνεις
2: ένα παίχτη ακριβώς που δεν έχει κάνει προετοιμασία. Έχεις τώρα 20 μέρες να τις εκμεταλλευτείς. Δεν έχει νόημα, ας πούμε. Πρέπει να έρθει τώρα, άμα είναι αυτός, άμα επιλεγεί αυτός και άμα συμφωνήσει βέβαια αυτός. Είναι κάποιες λεπτομέρειες αυτές, εισαγωγικά λεπτομέρειες τέλος πάντων. Οπότε αυτά είμαστε και μαζεύω και εγώ τα...
0: Ωραία.
2: Μηνύματα.
0: Ωραία. Άρα ξεκινάω εγώ και έτσι. Break. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την ταυτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
10: Όταν βλέπετε να κλαίει.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, ξεκινάμε μηνύματα. Νικολογιάννη λέει, πες μας λίγο πόσο δικαία σφυρίγματα παίρνει η ομάδα σου σε 3 αγωνιστικές με πέναλτι, πέρσας, κόκκινο στον αντίπαλο, να δούμε κάτι. Να δούμε, φίλε μου, ότι ο Λουστόντο ανατρέπει τον Ντετέι που έχει κατέσει προς την νηστεία, ο κανονισμός λέει κόκκινη. ίσως τα προηγούμενα χρόνια αυτό, επειδή τον Παναθηναϊκό τον έσφαζε στο γόνατο να μην δινόταν και συναχαιρώσουν, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει μια δικαιοσύνη, έτσι. Κόκκινη καθαρή. Εχθές δύο φορές ο αμυντικός έχει ανατρέψει από πίσω το Λιβάη Γκαρσία δύο κίτρινες και στη Λιβαδιά πατάει στον αστράγαλο τον Κάγκουα ο Σημελίδης. Δεν το δίνει ο Βεργέτης που γίνεται μπροστά του, τον φωνάζει ο ΒΑΡ και δίνει την κόκκινη κάρτα. Εσύ φυσικά σαν οπαδός άλλης ομάδας θα ήθελες να μην δώσει καμία κόκκινη κάρτα στον Παναθηναϊκό και να τον σφάξει το γόνατο, αλλά ξέρεις, πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει και μια δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο, οπότε είναι και οι τρεις κόκκινες. Και το πέναλτι την άποψή μου την έχω πει εγώ και δεν έχω πει μόνο εγώ, τη λένε οι περισσότεροι σήμερα όσον αφορά τους αντικειμενικούς και τους δύο πατέρες. Γιατί ισχύει και δεν ισχύει, για να καταλάβουμε κάτι, επειδή έχουν μηνύματα και θέλω να μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Δηλαδή θα πω κάτι ξεκάθαρο. Δεν έχει σημασία αν πίσω το χέρι είναι το σώμα. Η οδηγία είναι ξεκάθαρα από τη στιγμή που υπάρχει κατεύθυνση προς την αιστεία της μπάλας, έτσι και βρει το χέρι και ακούσιο να είναι πέναλτι. Τελειώνει η κουβέντα εδώ. Έτσι. Αν ισχύει ότι ο Λαφούζος είναι κοντά στην εξαγορά της Νόβα. Δεν το ξέρω, φίλε μου. Μπορεί και να ισχύει. Γράφτηκε σήμερα αυτό. Θα το μάθουμε στις επόμενες μέρες. Η φετινή εικόνα του ΆΚΑ και γεμάτο να μιλήσει είναι θυμίζει πραγματικά ποδοσφαιρικό κλίμα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού βλέπει την εξέλιξη της ομάδας και βλέπει τη βελτίωση όσον αφορά το ποδοσφαιρικό θέμα που παρουσιάζει. Εντάξει, χθες δεν είχε πολύ κόσμο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι ήταν και πολύ αργά το παιχνίδι και είναι και τα σχολεία ανοιχτά. Ξεκίνησαν τα σχολεία

στο Conference και στο Europa και στο Champions League. Okay. Γράψει λάθος, θα μπορούσε να παίξει και με την από κάτω της ομάδα. Το ίδιο είχα πει για τον Παναθηναϊκό πέρσι. Εσύ στη ζωή σου λάθη δεν κάνεις, αλλά λάθος. Μάλλον όχι. Ο γύρος στο Μαϊάμι, τάσο φόβος μεγαλώνει καθημερινά, αλλά και πίστη στην ομάδα στο 1-1, είπα όχι ρε φίλε, αλλά αμέσως σκέφτηκα θα το πάρουμε. Ήταν κόκκινη ναι, ήταν πέναλτι ναι, τότε δεν έμαθαν έτσι. Τάσο χαίρομαι πολύ με την ανάσταση της ομάδας μας και ιδίως του Ταμπόρδα. Πιστεύω φέτος ότι η Ραγκδίνη μας θα είναι στη λοβάτη στο διαφαινόμενο επιτυχιών μας, Μιχάλης. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει ανέβει πολύ και ο Αντίνο. Έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Και ο Ταμπόρδα έχει, παιδιά, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, την αυτοπεποίθηση. Πήρε την μπάλα εκεί στο πέναλτι που, okay, είναι κρίσιμο το πέναλτι αυτό, ενώ δηλαδή ότι είναι προς τα τελευταία λεπτά. Το έβαλε, το είχε χάσει τον ΠΑΟΚ, πάρει όμως πήρε την πρωτοβουλία και γενικά ένα παιδί το οποίο δίνεται και στην ψυχή του και όση ταχύτητα του λείπει, γιατί δεν είναι γρήγορος, είναι αργός, το έχει σε ξυπνάδα, σε πάθος και σε γκολ. Χώνεται και βάζει γκολ. Και δίνει και assist. Μεσία Τάσο λέει το παιχνίδι της Κυριακής θα είναι πάλι σε 9.30, ναι. Ήμαρτον για τα μικρά παιδιά, θύρα 23Β. Φίλε μου, σου είπα ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι σε 9.30. Οπότε μετά θα μπορούν και τα μικρά παιδιά στις 7 και 8 Κυριακή βράδυ να έρχονται στο γήπεδο. Έτσι. Καλησπέρα, Τάσο. Η ομάδα φτιάχνει μπροστά, θα πετάει φωτιές σε λίγο καιρό. Πίσω όμως δεν έχω εμπιστοσύνη για την ώρα. Επίσης θέλω να τη δω σε κλειστές άμυνες, γιατί η Κυψιά δεν έπαιξε κλειστά. Με τις κλειστές άμυνες πάντα υπάρχει πρόβλημα για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό. Έχεις δίκιο. Πιστεύω ότι θα είναι ένα τεστ με τον Πανετολικό την Κυριακή αυτό. Ο Πανετολικός θεωρώ ότι θα παίξει πολύ πιο κλειστά από την Κυψιά. Για την αμυντική λειτουργία στα τελευταία μας διαφωνώ. Κάποια ατομικά λάθη, δηλαδή το χθεσινό τώρα είναι κάτι που δεν το βλέπουμε συχνά για το επίπεδο του Φαντρόκελεν. Έγινε. Σε προηγούμενα μας, κυρίως στα ευρωπαϊκά, είχε συνολική κακή αμυντική λειτουργία η ομάδα. Σε αυτό το κομμάτι πρέπει να πούμε ότι έχει βελτιωθεί αρκετά. Έτσι. Αλλά θέλει και άλλη βελτίωση. Το Ζαγαρίτη τον παίρνουμε, λέει ο Βαγγέλης. Ο Ζαγαρίτης είναι βασικός στην ομάδα του, φίλε μου. Βασικός. Οπότε έχουν τελειώσει, αν δεν κάνω λάθος, και μεταγραφές στην Ολλανδία. Πώς θα τον πάρεις? Αν οι παίκτες που είπες για μεταγραφή μπορεί να είναι Έλληνας, π.χ. ο Λιάγκας ή ο Βίχος. Δεν το νομίζω. Πιστεύω και κάτι από το εξωτερικό πάει Παναθηναϊκός. Θα το δούμε. Ο Μπινιάς δεν παίζει αριστερά. Νομίζω ότι εκεί έπαιζε τα φιλικά για να δώσει ανάστη στον Γερακόπουλο, ρωτάω. Ο Μπινιάς είναι χαφ, φίλε μου, και χθες τον έβαλε πάλι, πράγμα που σημαίνει ότι ο προπονητής τον πιστεύει πάρα πολύ και καλά κάνει. Κατά ανάγκη έπαιξε αριστερά. Δεν έχει την ταχύτητα να παίξει αριστερά ο Μπινιάρης, δεν είναι η θέση του αυτή και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο προπονητής σε λάθος θέση, γιατί μπορεί να τον εκθέσει. Άλλο τα φιλικά παιχνίδια, που δεν μετράει και το αποτέλεσμα, δεν μετράει τίποτα, και άλλο τα επίσημα. Εγώ πιστεύω ότι αν χρειαστεί τώρα να γίνει κάτι και δεν πάρει ο Παναθηναϊκός κάποιο αριστερό μπακ, η μόνη λύση είναι να παίξει ο Καλάμπρια αριστερά και ο Κάθης δεξιά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Το κάτω διάστημα στο ΆΚΑ νομίζω ότι είναι 25.000 και τέτοιο. Με ρωτάει ένας φίλος. Οπότε θα ξέρουμε αν δώσει Καλαμάτι εισιτήριο στον Παναθηναϊκό. Επιστεύω σήμερα, αύριο θα το ξέρουμε. Δημιουργικά ο Ντίνο δεν κάνει πολλά πράγματα, Τάσο, κυρίως να το αποδειχθεί. Είναι όμως φιλότιμος και πιέζει και προσφέρει με αυτόν τον τρόπο. Όχι, διαφωνώ. Χθες έκανε δημιουργικά πάρα πολλά πράγματα ο Ντίνο. Μπορεί να μην το έχει δει το παιχνίδι. Έχει κάνει μια ποδιά και μια σύζυγη στον Οκάγκουα. Έχει κάνει μια στενασμένα, μια πολύ ωραία προσπάθεια από δεξιά. Θα ήταν ασύζυγη, αλλά η κεφαλιά του Ταμπόρδα βρήκε στον αμυντικό. Έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ την άμυνα της Κυψιάς. Τάσο, το λέω καιρό, θα κλάψουν πολύ φέτος. Πρέπει να γίνει όμως κάτι με τις τιμές των εισιτηρίων. Στα ύψη. Εντάξει, φίλε μου, τώρα οι τιμές των εισιτηρίων 15 και 25 ευρώ έχουν. Ξεκινάνε από εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ πιο ακριβά. Νομίζω ότι τα εισιτήρια άλλων ομάδων είναι πολύ πιο ακριβά και του χρόνου θα είναι και πολύ πιο ακριβά στο Βοτανικό. Έτσι. Δεν νομίζω ότι άμα ήταν 30, 40, 50 τα πιο φθηνά θα έλεγα ναι, οκ. Okay. Αλλά νομίζω ότι αυτές οι τιμές με το τάλιρο μέσα του ερασιτέχνη που πρέπει να το δώσεις, δεν πάνε να τις πεις και ακριβές. Και έχω ξαναπεί, υπάρχουν 13-14.000 κάτοχοι διαρκείας που έχουν ματώσει οικονομικά το καλοκαίρι. Δεν μπορεί να βάζει 10 ευρώ τα εισιτήρια. Γιατί μετά θα σου πει αυτός πήρε διαρκείας, εγώ το πήρα. Κάτι που είχε γίνει πριν 2 χρόνια. Έτσι. Τάσο να θα πω νύστο να του μάθει την Ευρωπαίδια. Τρελά, ακούστε πανά. Θα μπαλάρα σκόρ και θέα μας. Συνεχίζει έτσι να χαιρόμαστε. Εγώ λέω ταπεινά και κάτω η μπάλα, φίλε μου. Τρίτη αγωνιστική είναι ακόμα. Και λέω τώρα κάτι. Η ομάδα θα κάνει σκαμπανεβάσματα και η ομάδα θα έχει και άσχημα αποτελέσματα.
Μην πάμε στην άλλη υπερβολή. Από τη μία υπερβολή σήμερα όλα καλά και όλα ωραία.

0: ζουν κλπ. Μην πάμε στην άλλη υπερβολή, δεν κάνω προπονητής, γιατί τα ζήσαμε αυτό το καλοκαίρι. Είναι μια ομάδα που χτίζεται τώρα, θα έχει τα σκαμπενά βάσματα και θα φέρει και άσχημα αποτελέσματα, εκεί θέλει στήριξη. Λοιπόν, ο πόλεμος που δεν τρώμε και θα φάμε δεν θα έχει προηγούμενο, γιατί βλέπουμε τι ομάδα πάμε να φτιάξουμε. Χρειαζόμαστε όλοι να είμαστε ενωμένοι και φυλάθηκε η ομάδα και δημοσιογράφη. Ένας φίλος για την Νόβα απάντησα. Αν θα παίξει ο Κρίστης την Κυριακή αργεί ακόμα. Όχι, όχι. Ο Κρίστης είναι ένα ατομικό πρόγραμμα κάνει ακόμα. Για μετά τη διακοπή και βλέπουμε που θα πάει. Ο Αντίνο το καλύτερο παιχνίδι και ο Λιβάη το χειρότερο. Διαφωνώ ότι ο Λιβάη το χειρότερο. Δεν ήταν όπως άλλα παιχνίδια, αλλά έχει κάνει δύο ενέργειες που έχουν φέρει δύο κίτρινες στον αμυντικό της Κυψιάς. Η ταχύτητα του Λιβάη και του Δετέη είναι αυτή που κάνει τη διαφορά στα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Αυτά. Έλα Κώστα, πάρε εσύ τώρα. Ήδησουν ένα δεύτερο.
1: Γιατί έχει δίκιο ο ένας φίλος, δεν το έχω προσέξει, κακός βέβαια. Είναι ο Ισιπιόν εκτός αποστολής, οκ, okay, είναι και ο Ρόκα, αλλά ο Ρόκα, παιδιά, έχει βγάλει τον νόμο του.
0: Και είπες κάποια στιγμή
1: τον προπονητή με τη Λίμπα,
0: με τη Λίμπα και μα βράζουν χέρι, ξυπνάτε, δεν τον αδειοστάνε, δεν
1: κλείπα. Τι να κάνουμε τώρα, τρία χρόνια...
0: Σε άκουσα, αλλά εκείνη τη στιγμή λέω άστο τώρα.
1: Τρία χρόνια με τη Λίμπα, ήταν το αν πρέπει να...
0: λογικό είναι, λογικό
1: είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Η Μανόλ, για να έχει ήσυχο το κεφάλι σου, γιατί με το επίθετο είναι θέμα, ε.
1: Ναι μωρέ, ο Μανώλης, η Μανώλη.
0: Ναι, ναι.
1: Παιδιά, προσπαθώ, έχω ρωτήσει να δούμε αν έχει κάτι ο Σιπιόνι ή αν απλά είναι μια επιλογή του προπονητή, γιατί δεν χώρεσε. Μπορεί να είναι και αυτό. Αποστολή έχει 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24. Ένας είναι ο τερματοφύλακας, 23. Μπορεί να πήρε αυτούς και να μην του χώραγε ο Σιπιόνι, παιδιά. Αυτό, και επειδή ρωτάτε αν μπορεί να παίξει ο Πουέρτα ή ο Μπέιλι, για τον Πουέρτα είπαμε, για να τον έχει πάρει στην αποστολή τον Μπέιλι, προφανώς τον θεωρεί ότι μπορεί να του δώσει κάποιο χρόνο. Να μου πεις με τρεις προπονήσεις μόνο, μπορεί να τον, σου λέει, να τον βάλω, ναι, κάποιο διάστημα. Αλλά γιατί λέει ο Μονκαντά είναι Γάλλος, λέει, και όχι Ισπανός για να το λέει Μονκαδά. Φίλε, Τζέφρι Μονκάδα. Εγώ έτσι θα τον λέω. Υπάρχει περίπτωση, το είπαμε αυτό, από την ημέρα, λέει, που είναι άλλη βλακή αυτή. Ο Ιμανόλη, αν βάζει τους παίκτες στη θέση τους και όσους αξίζουν να παίζουν, θα πετύχει 100%. Εύχομαι να μην δούμε αλλαγές, καψόνια στο 90 όπως με Μέντι άπειρες φορές. Φίλε, εγώ εύχομαι να πετύχει ο Ιμανόλη 100% και ας βάζει τους παίκτες ανάποδα. Λοιπόν, Τζον Πάτος, μήνυμα, δεν θα πω με τον Τζον Πάτος, αφού όπως λένε ο Ιμανόλη είναι καλό όνομα στην Ισπανία τουλάχιστον, πως και δεν βρήκε ομάδα, κάτι μας κρύβεται, λέω συνήθως. Τζον, έπιασες πάτο ρε φίλε, έπιασες πάτο πραγματικά. Λοιπόν,
2: μήπως δεν είναι ο αυθεντικός Τζον Πάτος, γιατί ο Τζον Πάτος δεν στέλνει τέτοιου στυλ μηνύματα.
1: Λες,
0: είναι μαϊμού Τζον Πάτος.
2: Μήπως είναι Τζον Πάτος μαϊμού, χωρίς πλάκα.
0: Ναι. Μαϊμού Τζον Πάτος.
2: Ναι, γιατί στέλνει έξιμο ο Τζον Πάτος.
1: Ναι. Παρεπιπτόντως πάντως είναι, πώς το λένε, το καλοκαίρι πριν πάει ο Αλμέιδα στη Σεβίλη. Είχε κάνει πρόταση σε Σεβίλη, είναι γνωστό αυτό σε όλα τα ρεπορτάζ τότε. Ο πρώτος προπονητής στον οποίο είχε απευθυνθεί η Σεβίλη ήταν ο Ιμανόλ. Δεν επήλθε συμφωνή.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer.

0: 9. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το δρανείο Joy Records. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
2: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
3: Έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.

0: πες δυνατά.
1: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτήτης. Την πρώτη του αποστολή ως προπονητής του Ολυμπιακού ανακοίνωσε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, με συγχωρείτε, που θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο στο αυριανό παιχνίδι με τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στην αποστολή για πρώτη φορά ο Μπέιλι αλλά και ο Πιρόλα, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Εκτός έμεινε ο Σιπιόνι. Με απογευματινή προπόνηση αρχίζει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό στο ΆΚΑ την Κυριακή. Στον Σιριλ Ντέσελς, που επανέρχεται μετά την τιμωρία του, μπορεί να υπολογίζει ξανά ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Πιθανότατα χωρίς αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Το πρώτο τέρμα του Μπαρνάμπας Βάργκας στο 5-0 επί του Άρη ψηφίστηκε καλύτερο γκολ της τρίτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο 30χρονος φορ Σιμών Μπάντζα, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει με τις γνωστές απουσίες των ΜΕΙΤΕ, Γιαννούλη, Τσάλοφ, Ντεσπόντοφ, Χατζηδιάκου, Λουσέ και Σαρή. Συνεχίστηκε η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Άρη στην Τούμπα. Στις 6 η παρουσίαση της προόδου μελετών και σχεδιασμού για το νέο γήπεδο. Εύκολη χαρακτήρισε την απόφαση να συμφωνήσει με τον Όφη ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Εδώ υπάρχει μια οικογένεια. Θέλω να πάρω τρόπαια με αυτή την ομάδα, δήλωσε στο κανάλι της ΠΑΕ ο 29χρονος μέσο επιθετικός, η απόκτηση του οποίου ανακοινώθηκε από τους κριτικούς. Στροφή στο ντέρμπι της Τούμπας κάνουν στον Άρη μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Αστέρα Άκτορ για το Superbet Κύπελο Ελλάδας. Πιθανές οι αλλαγές στην ενδεκάδα στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μπλόκο από την αστυνομία στη συμφωνία των Κίτρινων με τον Ηρακλή για παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων στα μεταξύ τους μάτς. Δυνατό τεστ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, ενώ νωρίτερα στις 6 ο Άρης του Βασίλη Σπανούλη κοντράρεται με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Αθηναϊκό ντέρμπι στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Τζάμπολ στις 8, μετάδοση από το Άξιον 24 και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Πρεμιέρα για την Εθνική Βόλεϊ Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τη Γαλανόλευκη να αρχίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Τσεχία για τον πρώτο όμιλο που φιλοξενείται στην Ιταλία. Πρώτο σερβίς πριν λίγα λεπτά, κάλυψη από Ερντίο Σπορ. Ενίσχυση για την ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού που απέκτησε τον διεθνή Αιγύπτιο Χισάμ Σαλάχ. Ο αριστερός ίντερ είναι 24 χρονών και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Επέκταση συνεργασίας με την Μπαρσελόνα μέχρι το καλοκαίρι του 2030 υπέγραψε ο 18χρονος Χάμζα Αμπντελκαρίμ. Στα 150 εκατομμύρια ευρώ η ρήτρα αποχώρησής του. Την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Γκάνας ανακοίνωσε ο Ινιάκι Γουίλιαμς. Νιώθω ότι έφτασε η στιγμή να ολοκληρώσω το ταξίδι μου, ανέφερε ο 32χρονος επιθετικός της Μπιλμπάου στα social media. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Δεύτερη ώρα τη εκπομπή τη Ρεπόρτερ, 9 λεπτά μετά τι 5. Κώστα και Τζουλού, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία τη Αθήκη Νότο, στον Πήγο Σου Ορφέμ. Νέαρχο και Ριαζόπουλο στη ρύθμιση των ήχων για την επιλογή τη μουσική. Βαλεντίνα Νικολακόπουλο και Κωνσταντίνα Πανότσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Κέτσε στα μηνύματα. Έλα, Κέτσε.
1: Λοιπόν, έχουμε κι εμεί λίγα μηνύματα. Ο Πίλιος λέει έκανε ατομική σαν από τη Γρηγοράδα του Σεντράρι, λέει στη 42 γιατί αγχώνεται τόσο. Εντάξει, έχει λίγο άγχος στην τελική εκτέλεση. Να κάνουμε, φίλε. Προσπαθεί και αυτό να το βελτιώσει. Καμιά φορά πάντως βγάζει και καμιά σέντρα που καταλήγει και σε γκολ. Το ακυρώσανε βέβαια την άλλη φορά, αλλά οκ. Okay. Για τα εισιτήρια με τον Αστέρα είπα πριν, φίλε μου, μπες στο site του Αστέρα. Δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση από την Τρίπολη, αλλά βλέπω μια κινητικότητα γενικά που έτσι από φίλους και αυτά. Οπότε μπες και εσύ να δεις. Άκουσες τι είπε ο Τσάρτας, ο Μαρίνα έκανε το τέλειο φάουλ. Τελικά ψηφίστηκε το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής. Δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ακόμη. Διαιτητή και έτσι μας βάλανε αυτό που μας έσφαξε στο Super Cup και δεν μιλάμε. Εντάξει, μας έσφαξε τώρα. Ήταν μια φάση, η αλήθεια είναι ότι μπορούσε και να το μετρήσει και να το κυρώσει τον γκολ. Τελικά το ακύρωσε. Συγγνώμη, το μέτρησε. Αποφάσισε να το μετρήσει. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν σφαγιαστική διαιτησία για την ΑΕΚ. Απορώ γιατί απέρριψε τον Κάγκο η ομάδα της, γιατί με Κάριν πήγε με λες και τώρα τον έχουμε απέναντι και
0: δεν τον έχει απορρίψει τον Κάγκο. Απλά δεν.
1: Εντάξει, θα του πω ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Φίλε μου, κοίτα, καταρχάς αυτό που λες με τον Κάριν δεν ισχύει γιατί ο Κάριν είχε αποχθεί 1η Ιουλίου. Ήταν ο χαφ που έλεγε να πάρει η ΑΕΚ που έλεγε ο Νικολίτς, ακόμη και ανέμενο Πινέδα. Έχοντας μάλλον στο μυαλό ότι δεν θα φύγει ο Πινέδα. Ο Κάγκουα δεν ήρθε επειδή η ΑΕΚ επέμενε ότι θέλει να έχει τον παίχτη στα παιχνίδια με τη Λεύσκη. Επέμενε και από την πλευρά της και είχα πω ότι θέλει να έχει τον παίχτη με την Βίκινγκουρ που έπαιζε τότε. Και μετά η ΑΕΚ πήγε και πήρε τον Μάγερ που τον είχε στα παιχνίδια με τη Λεύσκη. Αυτό έγινε. Δεν απέρριψε κανέναν και συμφωνία υπήρχε. Με δημοσίευματα από το Ισραήλ, δεν τα λέμε από το μυαλό μας, ούτε τα λέμε εμείς για κάτι. Υπήρχε συμφωνία στο οικονομικό, σε όλα. Είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, καλησπέρα. Λέω να πάμε σε αυτό το Champions League. Κάτσε ρε φίλε, ηρέμησε να μην. Κάτσε να προσπαθήσει να περάσει, να μπει στις 24. Ηρέμησε. Το χειμώνα λέει πρέπει να πάρουμε δύο μπακ, δεξί και αριστερό, διότι και οι δύο θα φύγουν το παλαιοκαίρι να πάνε σε καλύτερο πρωτάθλημα. Μάλιστα. Φίλε μου, εσύ που λες ότι δεν παίρνει ΑΕΚ, έχει τόσα λεφτά και δεν παίρνει ένα μπακ, δεν είναι οικονομικό το θέμα. Πιστεύω να το καταλαβαίνεις, έτσι. Η πιο φθηνή μεταγραφή της ΑΕΚ θα ήταν ένας ρεπατζής του Ρώτα, ας πούμε. Είναι απόφαση του προπονητή που γίνεται σεβαστή. Από εκεί και πέρα, αν αυτό στην πορεία εξελιχθεί σε πρόβλημα, είμαστε εδώ να το ξανασυζητήσουμε. Αυτά. Τάσο.
0: Εγώ.
2: Break.
0: Πάμε σε break.
3: Η Winsport FM 94,6. Rock Hard Festival 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Lefay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

0: πλησιάζει. Την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: play the clue.
1: Επιστρέφουμε, πάμε πάλι με μηνύματα. Λοιπόν, να πω για τον Κρίστο, ρωτήθηκα, είπα και πριν, μην λέμε τα ίδια. Για τις έντρες τι έχεις να πεις, Τάσο, που στο πρώτο ημίχρονο έχει 24 γεμίσματα. Ήταν το διάστημα 10 με 40 που ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός. Ανάλογα τα γεμίσματα γινόντουσαν από τα άκρα. Τι να πω. Δεν είναι γιώμες, είναι σέντρες. Άλλο γιώμα, άλλο η σέντρα. Αλλά είπαμε ότι σε αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός. Ενώ κυκλοφόρησε την μπάλα, δεν είχε καλές, έτσι, καλές κινήσεις χωρίς την μπάλα και γι' αυτό δεν δημιούργησε καταστάσεις στην Κηφισιά. Φαίνεται λίπος ο Νίστρουπ τους είπε να δίνουν πάσα για σίγουρο γκολ. Μήπως το παρακάνω, μπορεί και ο Λιβάγιο ο Καμαρά να σου τα ρίξει οποιαδήποτε γωνία. Όχι. Φυσικά και αυτό είναι θέμα του κάθε παίκτη ξεχωριστά. Άλλοι μπορεί να σου φτάνουν εκεί, άλλοι μπορεί να δώσουν πάσα. Ο Καμαρά εκεί έχει μπροστά του τον τερματοφύλακα. Κανονικά πλασάρε, αλλά δεξιά του είναι ο Λιβάη μόνος του. Εάν πλασάρει, θα λέγαμε σήμερα ότι έπρεπε να τη δώσει το Λιβάη. Το κακό είναι ότι δεν έχει δει ότι υπάρχει και ένας αμυντικός, ο οποίος είναι αυτός που απομακρύνει την μπάλα. Ο Λιβάη, επειδή είχε καλύτερη γωνία και με το δεξί του, θα μπορούσε να σουτάρει. Δεν νομίζω ότι είναι εντολή αυτό. Είναι το πώς το σκέφτεται κάθε παίκτης που είναι σε φάση για γκολ. Κανονικά, εκεί όταν είσαι δύο, είναι δύο με τερματοφύλακα, κάνεις πάσα για να το βάλει ο άλλος πιο σίγουρο. Όταν δεν δίνει αυτή την πάσα, λέμε ότι κακός δεν την έδωσε. Έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Κάτι μου λέει, Τάσο, ότι το βοτανικό θα τον πληρώσουμε χρυσό, το ίδιο και τα έξοδα που έγιναν ακριβές μεταγραφές. Φίλε μου, σε όλες τις ομάδες σημαίνει αυτό, σε όλες τις ποδοσφαιρικές ομάδες και όχι μόνο. Όταν πας σε ένα νέο γήπεδο, αυξάνονται και τα εισιτήρια και τη διαρκεία. Και όταν κάνεις πολύ ακριβές μεταγραφές, φυσικά αυξάνονται και οι τιμές των εισιτηρίων. Υπάρχουν τα έσοδα, υπάρχουν και τα έξοδα. Δεν συμβαίνει μόνο στον Παναθηναϊκό αυτό, συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Τάσο, στη φάση του δοκαριού, τα μπόρδα, υπάρχει μια ποδοσφαιρική αλήθεια μερικών δευτερολέπτων, φορευρό, passing game, κατοχή. Τρίπλες από Ναή, Λούζα κλπ. Δες το, Μάξι Ράκλειο. Πιο πολύ φαίνεται αυτό που λες, ναι, έχεις δίκιο, Μάκη μου. Απλά εκεί έπρεπε η μπάλα να πάει μέσα. Στο σούτ τα μπόρδε εννοώ. Θα ήταν πολύ ωραίο το γκολ. Αλλά υπάρχει και το passing game από αριστερά προς τα δεξιά στο τρίτο γκολ που βάζει ο Ραστόντερ. Από την τελική πάσα του Καλάμπρια. Τάσο, επιτέλους σε φάση ανάπτυξη και επίθεση βάζουμε 5-6 παίκτες στην αντίπαλη περιοχή. Νομίζω ότι αυτό που λες, φίλε μου, είναι μια πολύ σωστή. Επισήμαση είναι κάτι που δεν είχε ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια. Όταν έχεις 4 και 5 παίκτες στην αντίπαλη περιοχή, είναι πολύ πιο πιθανό κάποιος να βρει την μπάλα και να βάλει τον γκολ. Είναι κάτι το οποίο το έχει δουλέψει πολύ ο Νίστρουπ και το βλέπουμε συχνά πλέον να γίνεται. Τάσο, και αυτό το πέραν τα μπόρτα δεν ήταν καλό. Μήπως να τα χτυπάει άλλος. Ευχαριστώ, Φώτης από Γέρακα. Εντάξει, εκεί υπάρχουν οι εκτελεστές. Ο Ταμπόρδα πήρε την μπάλα, το εκτέλεσε. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Κοίταξε, αυτό του βρήκε την γωνία ο τερματοφύλακας, απλά το εκτέλεσε πάρα πολύ δυνατά. Ήταν πολύ δύσκολο να το αποκρούσει. Και το εκτέλεσε χαμηλά. Ο Νίστου φαίνεται να πιστεύει πιο πολύ στον Πινιάρη από τον Κοντούρη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φαίνεται ότι τον Πινιάρη, ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως και με το ότι είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Θα έρθει όμως και η ώρα του Κοντούρη. Έτσι πιστεύω εγώ. Ο Τσάβρας πότε θα γυρίσει, 20 μέρες από τότε που δραματίστηκε είχαν πει θα μείνει εκτός. Πιστεύω ότι σε λίγες μέρες θα αρχίσει σιγά σιγά προπονήσεις. Είτε χάνουμε είτε κερδίζουμε, πρέπει η ομάδα να παρεμένει συγκεντρωμένη και να μην επηρεάζει την περιέργεια στους ατμόσφαιρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βασικά θα πρέπει όλοι να είναι ταπεινοί έτσι, και να βλέπουν κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, λέω εγώ. Ελπίζω την Κυριακή να έχει ακόμα περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Επειδή νομίζω ότι τα παιχνίδια του προγράμματος πρέπει να γίνονται πιο νωρίς και όχι στις 9.30. Είπαμε ότι είναι η τελευταία φορά που γίνεται μάτς του Παναθηναϊκού στις 9.30. Έχει άλλο ένα ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ στις 9 και το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός γίνεται στις 9, αν δεν κάνω λάθος, όταν επιστρέψουν μετά τη διακοπή. Αλλά στο ΆΚΑ τα περισσότερα παιχνίδια, τουλάχιστον μέχρι τη 15η αγωνιστική που βγήκε το πρόγραμμα, έχω δει εγώ είναι στις 7, στις 8 κάπου εκεί, δεν είναι πιο αργά. Ούτε θριαμβολογίες για μια νίκη ούτε καταστροφή για ένα κακό αποτέλεσμα. Ο κόσμος μας πρέπει να βρει μια ισορροπία ώστε να μην επηρεάζει την ομάδα από την περιουσία ατμόσφαιρα. Η ομάδα πρέπει να βελτιώσει αρκετά πράγματα ακόμα. Ειδικά στη μετάβασή της στην άμυνα, την επίθεση αργή και δεν γυρνάει οργανωμένα πίσω. Σε αυτή υπάρχει βελτίωση. Δεν είναι όπως ήταν στα πρώτα παιχνίδια που είδαμε. Θέλει και άλλη βελτίωση στο κομμάτι αυτό. Αλλά υπάρχει βελτίωση και γι' αυτό δεν τρώει φάσεις ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Δεν τρώει φάσεις. Τώρα, γκολ δέχεται, μπορεί να δέχεται γκολ, αλλά φάσεις δεν τρώει. Να πεις ότι ο αντίπαλος του έχει κάνει τις τέσσερις ευκαιρίες. Δεν συμβαίνει αυτό στο τελευταίο μάτς. Για τον Μαροκινό Σαλάχ εντείνει τη Ρώμα στο 6, γράφτηκε από το εξωτερικό, δεν ξέρω κάτι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αυτός είναι και 15 εκατομμύρια αξία, δεν ξέρω, παίζει στη Ρώμα, δεν παίζει. Ο Σοκό γιατί παρέμεινε, εγώ θυμάμαι ότι ήρθε δανεικός για 6 μήνες. Έτσι έλεγαν στην αρχή, τελικά το συμβολίο του είναι για 1,5 χρόνο, δεν θέλει να φύγει από την Αθήνα, πιστεύω θα παραμείνει. Εκτός αν πάει κάπου τελευταία στιγμή δανεικός. Πλάκα πλάκα λέει ο Ραστότερ για σέντερφορ που ξεκινά στην τέταρτη επιλογή, τα βάζει τα γκολ. Θυμίζει Γερεμέγεφ στην αποτελεσματικότητα, πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ έχω πει για το Ραστότερ, παιδιά, μπορεί να μην είναι το στυλ του, να μην γεμίζει το μάτι σε σχέση με Λιβάη, Τετέι και φυσικά Ντέσσερ, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι πέρσι στην πρωταθλήτρια του βγήκε πρώτο σκόρερ. Έτσι. Και έχει βάλει και γκολ τα οποία, δηλαδή το γκολ με την μπάξη είναι γκολ πρόκριση. Αν ήταν η περσινή ομάδα στο 1-1 θα χάναμε κιόλας με 10. Συμφωνώ 500% μαζί σου. Διότι ο Παναθηναϊκός πέρσι δεν ήταν ομάδα, τα λέγαμε, τα φωνάζαμε από εδώ. Ήταν ένα συνοθήλευμα με αποτέλεσμα και οι παίκτες που αγωνιζόντουσαν να είναι πολύ χειρότεροι από αυτό που πραγματικά είναι. Δηλαδή βλέπουμε φέτος τον Αντίνο πώς έχει εξελιχθεί και πόσο ωραία παίζει σε σχέση με πέρσι. Επηρεάζεται σίγουρα Αντίνο θετικά από το γεγονός ότι φέτος υπάρχει ένα ποδοσφαιρικό πλάνο πολύ σωστό. Τάσο, καλησπέρα. Συγχαρητήρια στην ομάδα. Το πιο σημαντικό είναι αυτή η υπομονή που βγάζει με την μπάλα κάτω και με αυτοματισμούς. Συμφωνώ απόλυτα και την ηρεμία που έχει, λέω εγώ. Δεν την πιάνει πανικός, ακόμα και αν στραβώσει κάτι. Τι γίνεται με Παντελίδη, γιατί δεν παίζει. Καλά, ο Παντελίδης είχε πάθει αυτή τη ζημιά στο φιλικό, είχε κάταγμα Περώνης. Έχω την αίσθηση όμως ότι πάει καλά και μπορεί να το δούμε Δεκέμβριο-Γενάρη να μπαίνει με την ομάδα στην προπόνηση, Βασίλη. Έλα, Κωστά.
0: Ναι, κοιτάζω να δούμε τις πρώτες δηλώσεις που έκανε ο Μεντιλίμπαρ στο συνδρομητικό κανάλι.
2: Όχι,
0: Μανώλη, είπαμε.
1: Έχει κολλήσει, φίλε, αλλά εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Είναι 2,5 χρόνια.
2: Κώστα, παρατήρησα και κάτι άλλο. Από τότε που σταμάτησες να το λες Μεντιλίμπαρ,
0: ναι,
2: γύρισε το πράγμα.
0: Λες,
2: ενώ πήγαν όλα καλά. Πρόσεξε τώρα όπως ξεκινήσεις να τον πας αυτό, αν πάει καλά βέβαια.
0: Αλουαζίλ.
2: Μπράβο, μην το γυρίσεις πάλι και γυρίσει και το...
0: Λοιπόν, είναι αρκετές οι δηλώσεις. Θα τις βάλουμε στο site της Sport FM όλους. Πώς πήρε την απόφαση να λάβει τον Ολυμπιακό. Είναι τεράστιος σύλλογος, λέει, οπότε δεν χρειάζεται να εξηγήσω για την αποστολή που αναλαμβάνει. Το πρώτο πράγμα είναι, λέει, πρέπει μέσα σε λίγες ώρες να προσαρμοστούμε. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις που γίνονται αλλαγές προπονητών. Χρειάζονται και αυτοί χρόνο προσαρμογής, οι παίχτες όπως και εμείς. Αν θα εφαρμόσει την ίδια, τώρα τα λέω πολύ περιληπτικά, αν θα εφαρμόσει την ίδια ιδέα παιχνιδιού που είχε στη Σοσιεδά, πρέπει, λέει, να είμαστε έξυπνοι και να διαχειριστούμε το ρόστερο όσο καλύτερα μπορούμε. Έτσι ώστε να εφαρμόσουμε γρήγορα τις ιδέες μας, χρειαζόμαστε όλοι μαζί χρόνο. Καλά τα λέτε να το πεις για το πως θέλει να παίζει ο δικός του Ολυμπιακός, λέει. Και εδώ δεν θέλει να απαντήσει πολύ συγκεκριμένα, είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο, λέει, που θα πάρει χρόνο. Τι να πει ο άνθρωπος εδώ που τα λέμε, έτσι είναι τα πράγματα. Να κερδίσουμε, λέει, τα πρώτα μας παιχνίδια και σιγά σιγά να αφομοιώνουν οι παίκτες αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Νομίζω ότι εδώ είπε μια μεγάλη αλήθεια, γιατί για το τι του άρεσε και τι όχι από τα παιχνίδια της ομάδας, λέει, που είδα. Φυσικά, λέει, έχω δει όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν εκτός από αυτά της προετοιμασίας. Ωραίος. Εκεί που καθόταν έβλεπε τέτοιο Ολυμπιακό, η Μανώλα. Πλάκα κάνω. Είναι σαφές ότι έχουν γίνει επαφές και με άλλους προπονητές και με τον Ιμανόλ αυτό το διάστημα. Υπάρχουν πράγματα που μου αρέσουν πολύ. Ο Μεντιλίμπαρ, έχω το μέγιστο σεβασμό, τον ξέρω πολύ καλά. Η ομάδα του έκανε πολλά καλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Και λέει και για εκείνον ήταν δύσκολο με τόσους πολλούς νέους παίκτες να μπορέσει να κάνει ακριβώς αυτά που ήθελε. Θα εκμεταλλευτώ όλα τα καλά πράγματα που έκανε η ομάδα και ανάλογα με τις δυνατότητες θα προσπαθήσουμε να εξελιχθούμε ακόμα περισσότερο. Νομίζω respect για αυτά τα οποία είπε για τον Μέντι. Για τη σύνδεση, λέει, του Ολυμπιακού με τους Βάσκους προπονητές, αν μίλησε με Βαλβέρδη, με τη Λίμπαρ, λέει, δεν μίλησε απευθείας μαζί τους. Ξέρω όμως πολύ καλά τι σκέφτονται. Είμαι πολύ περήφανος που έχουν πετύχει εδώ οι συμπατριώτες μου. Εύχομαι να με σεβαστούν και να με αγαπήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, όσο τον Μεντιλίμπαρ και το Βαλβέρδε, και επίσης μίλησε ο αρχηγός ομάδας, ο Ρέτσος, εκ των αρχηγών. Να τα βάλουμε όλα αυτά στο site του Sport FM για να μην παίρνουμε χρόνο από τα μηνύματα, αν και κάποια από αυτά δεν πρόκειται να τα απαντήσω, και στέλνουν όσα μηνύματα θέλουν για τον καινούριο προπονητή. Λοιπόν, η ομάδα λέει έχει καλούς παίχτες και δεν αναλαμβάνει ο Ιμανόλ μια διαλυμένη ομάδα, χρειάζεται χρόνο, αλλά έχω ένα πολύ καλό προαίσθημα, λέει ο Ανδρέας. Μακάρι, Ανδρέα. Σε πόσο, λέει, καιρό ανέστησε τη Σοσιεδάδ ο Ιμανόλ? Σε 4 μήνες θα κάνει τόσους μήνες υπομονή η δίκη του Ολυμπιακού, λέει ο Χατζικυριάκη, ο 7, ο οποίος έχει στείλει καμιά 15 μηνύματα. Δεν πρόκειται να απαντήσουμε εννοείται σε όλα, γιατί πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή τότε μαζί σου, φίλε, οι δυο μας, να ρωτάς και να απαντάω. Αυτό να κάνουμε. Για τον Ιμανόλ πρέπει να πω ότι ανέλαβε τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στις γιορτές το 2018, ήταν 3 πόντους πίσω από την, πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, 17η αγωνιστική, και στα 8 πρώτα παιχνίδια του, στις 8 επόμενες αγωνιστικές, είχε 4 νίκες, 4 ισοπαλίες, ήταν αήττητος, και την έβγαλε την ομάδα ένατη επί 20 από εκεί που ήταν 17η, ξέρω εγώ, 13 βαθμούς διαφορά από την επικίνδυνη ζώνη, οπότε τα πήγε μια χαρά η αποστολή του η συγκεκριμένη. Μακάρι να πάει τόσο γρήγορα καλά και στον Ολυμπιακό. Αν ο Γιαζίτς υπάρχει ακόμα στο ρόστερ, βεβαίως υπάρχει, αλλά προς κυραστούς, τι τον διώξαμε. Για τον Κοβάσεβιτς λέει, γιατί έχει τεράστιο μίσος για την ΑΕΚ. Το ξέρω αυτό, γιατί έχει τεράστιο μίσος για την Ακουκουβάσης. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αν συμφωνώ, λέει, με την αλλαγή προπονητή αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο ή όχι, και την εμπλοκή στην ευρωπαϊκή λίστα. Έχω μιλήσει για την ευρωπαϊκή λίστα, ότι υπήρχαν διαφωνίες. Αν συμφωνώ ή όχι, αυτό το οποίο είπα και πριν καν γίνει η αλλαγή, είναι ότι ρίσκα παίρνει ο Ολυμπιακός και με την, είτε άλλαζε προπονητή που άλλαξε, είτε έμενε ο Μεντιλίμπαρ από τη στιγμή που 7 μήνες η ομάδα δεν μπορούσε να σηκώσει κεφάλι. Το μόνο που μπορείς να πεις σε ό,τι αφορά την απόφαση αυτή καθεαυτή.

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετρά.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
9: Εκεί προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και προς Λιφάδα από Δέλτα Φαλήρου προς Έδεμ. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία, αλλά και από μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και από Ανθούς ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν από τον ανακριτή δύο γιατροί που είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν υποστεί ανακοπή. Εναντίον τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον εισαγγελέα υποστήριξαν ότι είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης πολιτών, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε μέσω του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό Μπάμπελ Μάντεμ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, επιχείρησαν υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι πλέον ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε δύο ανήλικους στην περιοχή της Δάφνης, οι οποίοι τράβηξαν βία χρυσή αλυσίδα που φορούσε μια γυναίκα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί καθώς έπεσε στο έδαφος. Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας άκουσε τις εκκλήσεις της γυναίκας για βοήθεια, ακολούθησε τους δράστες και τους ακινητοποίησε. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
10: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
11: Για μας την Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
14: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
13: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
15: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
13: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
15: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.

0: πες δυνατά.
1: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περί.

0: Επιστρέφουμε. Πάμε τελική ευθεία, 38 λεπτά μετά τις 5. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Γεζιόλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας του διοικητικού στον Πίγμα Σπορ FM. Στέφανος Ωρεόπουλος στη δήμη στο ήχο και την επιλογή της μουσικής, Βαλεντίνα Νικολακόπουλου και Κωνσταντίνα Πανούσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Έλα Κώστα, συνέχισε και εσύ λίγο ακόμα, να δώσουμε στο Κέτσε μετά.
1: Ναι, λέει εδώ ένας ακροατής ότι πλέον λέει το ποδόσφαιρο, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η ποιότητα ενός ποδοσφαιριστή αρχίζει από 12-13 εκατομμύρια και πάνω. Με παίχτες αξίας 2 και 3 εκατομμυρίων ευρώ δεν μπορείς πουθενά. Αυτή είναι για τις μικρές ομάδες. Μιλάνο. Κέτσε.
2: Ναι.
1: Πόσο πήρε ΑΕΚ το Μάριν?
2: 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, καλά. Okay. Ναι. Αυτή τώρα που πολύ σωστά το ρώτησες. Διότι...
1: Οκ, okay, πάμε παρακάτω.
2: Γιατί το τσεκίνε πόσο τον πήρε ο Ολυμπιακός, ρε Κώστα?
1: Μισό.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, διαβάζουμε, λέει, ότι ο Αλουγκαθίλ προτιμάει τον build-up. Εμάς δεν μας ταιριάζει καλύτερα καθόλου με τους αμυντικούς και τους μέσους που έχουμε. Γιατί το έχεις δει, ο Ρέτσος δεν ξέρει μπάλα?
2: Όχι, δεν θα το έλεγα. Εγώ νομίζω ότι ταιριάζει, Κώστα.
1: Όπως το λένε, ο Νορβηγός δεν ξέρει μπάλα, ο Κάρμο δεν ξέρει μπάλα. Μόνο ο Πυρόλα δεν είναι πολύ καλός στην κυκλοφορία. Δε Μέση, κάτσε ο Φρόιλερ, τον έχεις δει, ο Πουέρτα. Καινούργοι Μέση δεν... Τέλος πάντων, α δούμε τώρα τι θέλει και τι δεν θέλει, να δούμε στο
2: και
1: γήπεδο.
2: Και οι πλάγοι του Ολυμπιακού νομίζω οι μπακ μπορούν στο build-up να...
1: Α, τα δούμε στο γήπεδο αυτά τώρα, παιδιά, είναι όλα θεωρητικά αυτά, μέσα στο γήπεδάκι.
2: Εντάξει, και δεν γίνεται, βέβαια δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, έτσι, τώρα μια ομάδα που έχει συνηθίσει να παίζει το αντίθετο.
1: Ναι. Αλλά ήδη στα τελευταία παιχνίδια είχε αρχίσει και έπαιζε πιο στρωτά ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Παρεπιπτόντως. Έχουμε λέει στήρια διαρκείας εδώ και χρόνια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το παιχνίδι είναι θέαμα. Τους τελευταίους μήνες το παιχνίδι μας ήταν αρκετά κουραστικό στο μάτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και, πώς το λένε, πολύ ευχάριστο. Κάποιους μήνες τα είχαμε πει. Τώρα κάποιος μάλλον με τρολάρει, γιατί λέει θα πεις τίποτα για την απόφαση σκάνδαλο με τον Τέσσερς. Διαιτητής ΒΑΡ, αθλητικός δικαστής, έκριναν λάθος και ευτυχώς το εφετείο έλαμψε αλήθεια. Αυτό ήταν το μήνυμα. Το διάβασα. Λοιπόν, ένας άλλος λέει ο Ικάρντι δεν είναι καλή επιλογή γιατί είναι χωρίς προετοιμασία και χορτασμένος από κάθε άποψη, τον Πορτογάλο κίλερ από το Μεξικό ή τον Αφρικανό από την Τουρκία καλύτερα. Παιδιά, πράγματι δεν έχει προετοιμασία, πράγματι είναι χορτασμένος. Εξίσου αλήθεια είναι ότι ένας Ικάρντι στο 60 με 70% του εαυτού του κανονικού, 60-70 έχει παραπάνω, βάζει εύκολα 25 γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεύτερον, ο Πορτογάλος που είπαμε από το Μεξικό ανήκει σε ομάδα. Δεν είναι το, και όπως και ο άλλος από την Τουρκία. Και είμαστε 11 Σεπτεμβρίου. Δεν είναι εύκολο να πάρεις παίχτη, πώς θα τους αντικαταστήσουν οι άλλοι παίχτες. Καταλαβαίνεις ότι για να τον δώσουν θα πρέπει να ματώσεις άσχημα. Γιατί και αυτοί θα σου πούν, αδερφέ, και εγώ πρέπει να πάρω παίχτη. Πού να βρω τέτοιο παίχτη? Και άμα μπορέσω να βρω. Μεταγραφές έχουν κλείσει σχεδόν παντού, Δεν είναι απλά τα πράγματα. Έχεις να πεις κάτι γι' αυτό που ανέβασε ο Ποντένσε? Ο Ποντένσε έκανε μια πολύ ωραία, έτσι, με τον τρόπο του, αποχαιρέτησε, πώς το λένε, τον προπονητή του Ολυμπιακού, για όποιον δεν καταλαβαίνει τώρα από χιούμορ και αυτά, δεν ευθυνόμαστε εμείς. Καλύτερα, λέει, τη λέει ένας φίλος, Σμάιλοβιτς Κάρμο Δαγκωτό, λέει ένας ακροατής εδώ. Δεν θα μπερδέψει την ομάδα το extra four. Πάμε με Χορμίγκα, λέει, Γιάρεκ, λέει, τον Δεκέμβρη, μέχρι Δεκέμβρη, και μετά πιο στοχευμένα κοιτάς για το four που θέλεις. Είναι και αυτή μια εκδοχή. Είδατε, τον Κλέιτον τον πήρε την αποστολή. Και ο Μπέιλι, παρεπιπτόντως, επειδή το ρώτησα τώρα, σε αυτές τις προπονήσεις που είχε κάνει, και μάλιστα λίγο απρόσμενα, γιατί είχε καιρό να προπονηθεί, πολύ καιρό, δείχνει να είναι καλά. Βέβαια είναι τέτοια η ποιότητα που σε κάνει κιόλας να το νομίζεις αυτό, αποκλείεται να είναι ο άνθρωπος σε μεγάλο βαθμό έτοιμος μετά από αποχή που είχε κάποιες εβδομάδες, αλλά δείχνει να είναι έτσι, να, να έχει διάθεση καλή. Προφανώς για να τον έχει αποστολή μπορεί να τον βάλει κάποιο διάστημα, παιδιά. Άλλος ένας προπονητής γιατί να τον πάρει, ας πούμε, χωρίς να, αν δεν τον υπολόγιζε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αν ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, λέει, συνηθίζει να κάνει αλλαγές παιχτών στη διάρκεια των παιχνιδιών. Τι να κάνει δηλαδή, να μην κάνει αλλαγές στη διάρκεια των παιχνιδιών, πότε τις κάνει μετά, καθώς και rotation μεταξύ αγώνων πρωταθλήματος και ευρωπαϊκών. Όλοι οι προπονητές κάνουν rotation. Τι μπορείς να βγάλεις τώρα, πως είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, τρία μάτσε μια εβδομάδα, αλλιώς δεν γίνεται. Στην Ακαδημία, λέει, έχουν έρθει ήδη βάσκοι προπονητές για να παίζουν το ίδιο ποδόσφαιρο. Έχει έρθει στη δεύτερη ομάδα ένας προπονητής, τον οποίον τον έφερε, ήταν η σύγηση του Μεντιλίμπαρ, σύσταση η σύγηση, το συνέστησε ο Μεντιλίμπαρ και μακάρι να συνεχίσει έτσι όπως το είδαμε πρώτο μάτσο. Ήταν πολύ καλός Ολυμπιακός στην Τούμπα, η δεύτερη ομάδα, λίγο απροσδόκητα θα έλεγα καλός. Μακάρι να συνεχίσει έτσι ο Ρούμπιο, αλλά στις μικρές ομάδες ακόμα, όχι, δεν υπάρχει ξένος προπονητής. Θα δούμε ποιος θα πάρει τη θέση του Σίμου, ο οποίος έχει παραιτηθεί. Είναι Πορτογάλος πλέον ο υπεύθυνος Ακαδημίας του Ολυμπιακού, πρέπει να πω. Άλλο εκτός από αυτές τις βλακιούλες, άλλο. Επιλογή του Κορδόν, μπορεί κάποιος να πει ότι ο Ιμανόλ είναι επιλογή του Κορδόν, ειδικά αν πιστέψουμε κάποια ρεπορτάζ που λογικά είναι έγκυρα από την Ισπανία, που λένε ότι ο Ιμανόλ ήρθε στον Ολυμπιακό χάρη στον Κορδόν. Είναι και λογικό κιόλας, δεν μπορεί να το θεωρήσει και τυχαίο ότι συνέπεσε η συνεργασία και των δύο το ίδιο διήμερο, ας πούμε, έτσι δεν είναι. Άλλο αυτό για το Σιπιόνι, παιδιά, όχι, δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση, αλλά για να μην έχουμε απάντηση για το αν είναι τραυματίας ή όχι, προφανώς δεν έχει τίποτα ο άνθρωπος, απλά δεν χώραγε, ας πούμε, προφανώς στην αποστολή. Δεν μπορώ, ας πούμε, να σκεφτώ κάτι άλλο. Δεν χώραγε, κάποιος έπρεπε να αποκλειστεί. Εφόσον δεν έχουμε ενημέρωση για θέμα τραυματισμού, θα έχουμε μέχρι και μετά, να το ψάξω καλύτερα, αλλά είναι προφανώς ότι και αυτός και ο Φίλης δεν χωρούσαν. Δεν μπορείς να έχεις παραπάνω παίκτες από τους που δικαιούσε, ας πούμε, στην αποστολή. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά, να μην χωράνε κάποιοι παίκτες, ας πούμε. Για
0: έλα, πάτε. Έλα, και έτσι, έχουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Κύριοι, το μάτς της ημέρας σήμερα είναι Βενέτσια Φιωρεντίνα. Ιταλικό πρωτάθλημα Serie A. Ισορροπημένο παιχνίδι, πρέπει να πω. Πολύ ισορροπημένο. Και εγώ θα πω γκολ-γκολ.
1: Εγώ θα πω Χι 2.
0: Κύριε Κέτσε, εσύ θα πεις.
2: Δεν τη βλέπω πολύ τη Φιωρεντίνα, δεν ξέρω. Βέβαια τώρα με αυτά, αν τα άκουγε ο προπονητής της Βενέτσια, θα τράβαγε τα μαλλιά του.
0: Λέγε τώρα, λέγε.
2: Εγώ θα πάω ανάποδα. Θα πω άσο, Βενέτσια.
0: Μάλιστα.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
7: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή. στα ου. Υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serethherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Serethherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική. In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τη...
2: Πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις...

0: Τρίλερ για εσάς, είμαι Παναθηναϊκός, αλλά το Champions League θα αφήσει πολλά προβλήματα στην Ελλάδα. Εντάξει, να το δούμε αυτό, φίλε,
1: για
0: το
1: Champions League. Η ομάδα που να παίξει το Champions League και να μην,
0: αλλά...
1: έχει, να μην έχει φθορά.
0: Είμαι έτοιμος για σεζόν θρίλερ πάντως, έτσι τη βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Έτσι κι αλλιώς σχεδόν όλες θρίλερ είναι σεζόν. Ο Ολυμπιακός καθάρισε πιο εύκολα το πρωτάθλημα τότε, στο 25. Όλα τα άλλα ψιλοθρίλερ είναι.
2: Και τα τρία προηγούμενα.
0: Ναι. Και?
2: Και τα τρία προηγούμενα πήρε σε ρίο Ολυμπιακός, τα δύο από τα τρία ήταν...
0: Α, με το Μάρτινς λες, ναι, ναι.
2: Ναι.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά. Δεν βλέπω. Είναι όλα Κώστα, αλλά είναι όλα για, το, για τον Κώστα.
1: Άρα δεν βλέπεις. Να πάω εγώ δηλαδή.
2: Ναι, ναι. Πάρε και βλέπω κι άλλα. Τάσο.
1: Δεν θα έχουμε και πολύ χρόνο. Τόσα λεπτάκια έχουμε. Κώστα,
2: ναι, μωρέ.
1: Ο Ντεφράι, αν και είναι πολύ εμπειρος, δεν είναι γρηγορός με αντιπάλους ανατέρας ποιότητας, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα, αδερφέ. Ο Ντεφράι, που δεν είναι γρηγορός, έχει παίξει στο Ιταλικό πρωτάθλημα σε top επίπεδο αρχηγός Σίντερ με πολύ γρηγορούς επιθετικούς. Μην λέμε πράγματα τώρα που δεν είναι.
0: Όχι, γενικά πάντως, παιδιά, αυτό δεν ισχύει. Που λέτε. Το λένε πάρα πολύ. Καταρχάς, το 90% των στόπερ είναι αργοί. Δηλαδή αργή με τα...
1: ακριβώς. Είναι η θέση που παίρνει...
2: Από αργή ως κουρούτες είναι.
1: Ναι.
0: Είναι πώς θα παίζει η ομάδα. Τώρα άμα αφήνεις τα στόπερ μόνα τους και έρχονται οι άλλοι κατά πάνω τους, να πούμε, εντάξει. Και γρήγοροι να είναι.
1: Και στο Ιταλικό πρωτάθλημα ένα στόπερ που έχει παίξει τόσα χρόνια και έχει τέτοια εμπειρία, πόσους γρήγορους επιθετικούς έχει αντιμετωπίσει.
2: Το θέμα είναι πάνω απ' όλα στο στόπερ είναι η τοποθέτηση.
1: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς που πες Κώστα ισχύει 100%.
0: Και η ομάδα να σε υποστηρίζει, Κώστα.
1: Ναι, αλλά και η τοποθέτηση.
2: Καλά, σίγουρα, να όλη η λειτουργία. Να λέμε σωσ... ατομικά τώρα. Ναι.
1: Να παίρνει σωστές θέσεις. Αν έχουμε κανένα είδε στήριγμα και ουσία στη λεωφόρο, όχι. Άμα έχουμε, θα βγει ανακοίνωση. Τα μπόρδα πρέπει να το κοιτάξει λίγο τα πέναλτι του και να αρχίσει να χτυπάει και στην άλλη πλευρά. Αλλά και με άλλο τρόπο, τον έχουν διαβάσει. Εντάξει, φίλε μου, μπορεί και ο τερματοφύλακας όμως την επόμενη να πέσει από την άλλη πλευρά. Δεν είναι αυτό. Θα δούμε. Εντάξει. Τι γίνεται με τον Γιάκουση, τίποτα. Ο Γιάκουση, έτσι όπως παίζει τα μπόρδα τώρα, δεν μπορεί να βγει τα μπόρδα ούτε ο Αντίνο από την ομάδα. Κάποια στιγμή θα πάρει πάλι την ευκαιρία του, πιστεύω, στο μάτς του Κυπέλλου. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις, παιδιά. Λοιπόν, Τάσο, βλέποντα τα μπόρδα χθες, ένιωσε ότι αυτός παίζει σαν είναι ο αρχηγός της ομάδας. Μου βγάζει κάτι σαν αυτό που είχαν παλιά αρχηγή των ομάδων. Ισχύει αυτό που λες. Βγάζει τρομερό πάθος τα μπόρδα και γι' αυτό και ξεσπάει ο πανηγυρισμός του. Είναι κάτι το οποίο το έχουν οι Αργεντίνοι γενικά, αλλά αυτό το έχει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Λοιπόν, να μας πείσει υπεύθυνα τι έχετε με κρίση και πότε αναμένεται να μπει. Είναι ταλαιπωρημένος ο λαός της ομάδας για να ακούει ανακρίβειες. Ειδικά τώρα που η ομάδα πάει καλά. Ποια είναι η ανακρίβεια, φίλε μου? Το γεγονός ότι κάνει ατομικό πρόγραμμα δυνάμεις ο Κρίστης είναι ανακρίβεια. Αυτό που λέμε τόσο καιρό, λέμε και τώρα. Το πότε θα είναι έτοιμος δεν μπορώ να σου το πω. Από πλευρά της ενδυνάμωσης. Ο Παναθηναϊκός, αυτό που μπορώ να πω, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι ότι είναι ορθάνεκτο το ενδεχόμενο να πάρει αριστερό μπακ, είτε στόπερ, αλλά πιθανότατα αριστερό μπακ, έτσι. Και θα δούμε τι θα γίνει μέχρι την Τρίτη. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν λέμε καμία ανακρίβεια. Δεν σου είπα ότι ο Κρίστης είναι μια χαρά και θα παίξει την εβδομάδα ενώ δεν ισχύει. Σου λέω ότι αυτή τη στιγμή, εδώ και καιρό, κάνει πρόγραμμα ενδυνάμωσης. Έχει να παίξει πολύ καιρό. Πήρε ένα ρίσκο ο Παναθηναϊκός, τον πήρε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως έπρεπε να κάνει το χαρτίρι του προπονητή. Θα δούμε μέχρι την Τρίτη εάν θα καλύψει αυτή τη θέση, αν θα το κάνει ή όχι ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε. Τι γίνεται με αυτούς που δεν έχουν δοθεί και δεν τους υπολογίζει η ομάδα. Ο Πάντοβιτς είναι, πάει για τη Ζελέζνητσα. Είναι πολύ πιθανό. Σοκ, το είπαμε. Δεν το βλέπω. Το Ντετέι πόσο τον πήραμε. Λοιπόν, υπάρχουν ευκαιρίες όμως έξυπνου σκάουτερ. Ο Τετέι, ο Παναθηναϊκός τον πήρε μαζί με τον Παντελίδη 3,5 εκατομμύρια. Λοιπόν, αν έχουμε πολλούς διεθνείς, είναι ευκαιρία τώρα με τη διακοπή να δουλέψουν και να ενταχθούν οι νέοι παίκτες για να είμαστε πανέτοιμοι μετά τη διακοπή. Εντάξει, έχει αρκετούς διεθνείς ο Παναθηναϊκός, αλλά οκ. Okay, αυτό είναι ένα πρόβλημα που σε όλη τη διακοπή των εθνικών ομάδων θα υπάρχει. Με ρωτάτε πάλι για το Σαλάχ Εντίν. Γράφτηκε όντως στο Transfer Fit ότι ο Παναθηναϊκός έχει λύσει το Σαλάχ Εντίν, είναι ένας αριστερός μπακ της Ρώμα. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, σούπερ παίκτης, άμα το δικά ότι έχει στιγματική του αξία. Αυτό μπορώ να πω. Κωστή, έχεις ένα λεπτό, άμα θες να πεις δύο-τρία μηνύματα.
2: Τι να πω, μου λέει αργοκαρούτα, σωστά αργοκουρούτα, αλλά εγώ πάω και κάνω μπάνιο στην κουρούτα που μου αρέσει και το λέω αργοκουρούτα. Τι να κάνω τώρα. Τι να πω.
1: Κατάλαβα. Ολοκληρώσαμε.
2: Ναι, μωρέ, έγινε, δεν Κωστή. Έχει τίποτα άλλο. Έγινε. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, ήταν οι ρεπόρτες, προηγούμενες δύο ώρες, Κώστας και Ζόγλου, Κώστας

0: Σαρακόπουλος και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας του Big Wings Sport FM. Ήταν ο Στέφανος Ωραιόπουλος στη δημιουργία του ήχου και την επιλογή της μουσικής, η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και η Κωνσταντίνα Πανούσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί, τι ακολουθεί?
1: Μισό λεπτό. Είπαμε ότι ορίστηκε το κύπελο. Επιτέλους.
0: Δεν είπαμε ότι ορίστηκε το κύπελο και δεν είπαμε ότι δύο πράγματα δεν έχουμε πει.
1: Ναι.
0: Περίμενα να τα βρούμε.
1: Για τους αεξίδες που ρώταν, πάντως 6 παρατέταρτο την Πέμπτη.
0: Λοιπόν, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, 3 η ώρα Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Και την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου, 4.30 Καλαμάτα Λάρισα και 6 παρατέταρτο Άκη Πανσεραϊκός. Να ολοκληρώσω και να πω ότι ο Καμαράς συμπλήρωσε τις κάρτες και θα εκτίσει την ποινή του στο μάζ με τον Αστέρα Τρίπολης, 7η αγωνιστική που θα γίνει στο ΑΚΑ. Αυτά ακολουθούν. Μαραθιανός Αχτύπης. Καλή ακρόαση.
1: Δυστυχώς σήμερα χωρίς αγώνα στην ώρα τους.
0: Καλή ακρόαση.
1: Οπότε να δουλέψουν.
0: Καλή ακρόαση. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
0: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις...
4: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
5: Κάνει το βλαφέ! Κάνει το βλαφέ!
6: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
5: Το σούτ! Είναι διαμήνε!
7: Σπόρ FM Πάτρα.
8: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
9: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
10: Πάντα σαν καινούργιες.
8: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
13: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
12: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
13: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
10: Sport FM Patras

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Βασίλη μου,
6: θέλει
5: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τη σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς. Στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Sport FM Πάτρας 96,3.
5: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Γλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Για πάνω από 20 χρόνια γεωμετρική βάλα προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Valaris, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Hits που σαρώνουν, ο Απόλ ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το δρανείο Joy Records, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Εισάγεται στη Λευκοσία τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky, ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6 στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, Άρης Μακάμπι Τελαβίβ 87-92. Ανακοίνωση σχετικά με το νέο σεφ, επιβραβεύοντας τους κατόχους διαρκείας της περσινής σεζόν, εξέδωσε ΚΑΕ Ολυμπιακός. Όπως έκανε γνωστό, από 14 έως 18 Σεπτεμβρίου θα τεθεί στην κυκλοφορία το δικαίωμα εξασφάλισης θέσης εισιτηρίου διαρκείας. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών ιτήθηκε 3-1 σετ από την Τσεχία στην πρεμιέρα της στον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Με το παιχνίδι Βενέτσια-Φιωρεντίνα στις 10 παρατέταρτο ανοίγει η τέταρτη αγωνιστική της Σέρια. Στην Bundesliga η Union Βερολίνου υποδέχεται στις 9.30 της Σάλκε στην αυλαία της τρίτης αγωνιστικής, ενώ μισή ώρα αργότερα παίζουν Σεβίλη-Βαλένθια στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής στη La Liga.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6, βράδυ Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Η επιστροφή των τίτλων, Στέφανε, έχει προκαλέσει ρίγη συγκίνηση. Αυτό σου λέω μόνο. Είχαν λήψει προφανώς, okay, τους επαναφέραμε. Και έτσι θα συνεχιστεί. Λοιπόν, Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Μανώλης Μουσουράκης, άρτη αφιχθής, και Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Κυρία Πανότσου, πούνησε χεράκι με τον γνωστό τρόπο και μας καληνύχτησε.

Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη εδώ και λίγα λεπτά, 4 και 45 για την ακρίβεια, το φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού Άκτορ με την ΑΕΚ στο πλαίσιο του τουρνουά της Ρόδου. Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι τυπικά πρώτος, εμφανίζεται στην καρτέλα στην τηλεόραση, στο Action 24 μπορείτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ λοιπόν 8-10 μετά τα πρώτα 5 λεπτά. Θα πάμε αργότερα στην Ρόδο, στον Κωνσταντούβαλη, να μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει, αυτά τα πρώτα στοιχεία και τις πρώτες εντυπώσεις. Νωρίτερα είχαμε το πρώτο χρονικά παιχνίδι, ακούσατε και στους τίτλους, για το στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Λευκοσία, Άρης Μακάμπι Τελαβίβ 87-92, και σε 50 λεπτά από τώρα θα γίνει το τζάμπολ του δεύτερου αγώνα της ημέρας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα, που τα είχαν ξαναπεί προημερών στο τουρνουά της Κρήτης. Βλέπω εδώ ότι οι Ερυθρόλευκοι θα παραταχθούν χωρίς τους Κώστα Παπανικολάου και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Είχε η σημερινή μέρα μεταξύ άλλων την γνωστοποίηση του σκεπτικού της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού 77 σελίδων παρακαλώ για τις αποφάσεις που έλαβε σχετικά με τις υποθέσεις του Πρόεδρου της ΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου και του Προμηθέα Πάτρας. Νωρίτερα είχαμε την πρώτη αποστολή του νέου προπονητή του Ολυμπιακού, του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τον Όφη, με την οποία ανοίγει κιόλας το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής στην στοίχημα Super League, και την παρουσίαση της ΠΑΟΚ του αρχιτεκτονικού σχεδίου για την φωλιά του Δικέφαλου Αετού. Ωραία πραγματάκια αυτά που ακούστηκαν και παρουσιάστηκαν. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα στην συνέχεια με τους συναδέλφους

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τι παίζει εκεί?
2: Δωροστροφό τη Novibet.
1: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 16 λεπτά μετά τις 8 και πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Είπα και στον και στους τίτλους, στον πρόλογο, μέσα στη μέρα είχαμε την δημοσιοποίηση του σκεπτικού της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση Λιόλιου και Προμηθέα Πάτρας. Άρης Ασβεστάς στην παρέα μας, να μας τα εξηγήσει καλύτερα. Χαίρετε.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ?
1: Καλά είμαι κι εγώ. Ακούω λίγο τη φωνή μου. Mm-hmm. Σας το λέω να το ξέρετε.
0: Ναι.
1: Πώς μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό.
0: Κύριος Στέφανος λέει όχι.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, στην πραγματικότητα δεν έχει προκύψει κάτι καινούριο mm-hmm. με αυτή την υπόθεση. Ναι. Απλά καθαρογράφηκε το σκεπτικό.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, προσπαθώ να σου τα πω ακούγοντας δύο φορές τη φωνή μου.
0: Ωραία, περίμενε, κάτσε να σας ξανακαλέσουμε. Okay. Κάτσε να σας ξανακαλέσουμε. Λοιπόν, 1:48 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου στο τουρνουά της Ρόδου Παναθηναϊκός Άκτορ ΑΕΚ 15-12. Πάμε τώρα ξανά στον Άρη Ασβεστά. Έλα, Άρη.
1: Λοιπόν, με ακούτε τώρα καλά?
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ωραία. Και εγώ δεν ακούω τη φωνή μου, οπότε θα τα πω τώρα τέλεια. Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Απλά έλεγα ότι καθαρογράφηκε το σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Θυμίζω ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ, έχει τιμωρηθεί με 50.000 ευρώ πρόστιμο από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ο Προμηθέας έχει τιμωρηθεί με 15.000 ευρώ πρόστιμο. Έχει ανακληθεί το πιστοποιητικό του Προμηθέα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό το οποίο περιμένουμε από εδώ και στο εξής, με δεδομένο ότι καθαρογράφηκε πλέον και διαβιβάστηκε η απόφαση, είναι τι θα πράξει η Ομοσπονδία και ο ΕΣΑΚΕ και η Λίγκα. Έτσι. Αυτό πρέπει να διαβιβαστεί τώρα στον αθλητικό δικαστή για τα περαιτέρω, για να υπάρξουν και πειθαρχικές συνέπειες. Αυτό έγινε, έχει διαβιβαστεί με τη μορφή έκθεσης και να δούμε, και θα εξηγήσω για ποιο λόγο, τι αποτέλεσμα θα έχει εάν, που είναι το πάρα πολύ πιθανό, διαβιβαστεί αυτή η έκθεση, αυτό το πόρισμα και στον αθλητικό εισαγγελέα και στην ΕΠΑΤΛΑ. Η ΕΠΑΤΛΑ είναι η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας.
0: Uh-huh.
1: Και θα εξηγήσω για ποιο λόγο θα πάει και εκεί. Λοιπόν, θυμίζω ότι αυτή η υπόθεση ξεκίνησε από ένορκη, βεβαίως ένορκη μαρτυρική κατάθεση του Ηλία Παπαθεοδόρου και προσκόμιση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού πλήθος δεκάδων, εκατοντάδων μηνυμάτων που έχει ανταλλάξει, που είχε ανταλλάξει όταν ήταν προπονητής του Προμηθέα με τον Βαγγέλη Λιόλιο. Λοιπόν, αποδείχθηκε, πέραν πάσης αμφιβολίας για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος, ενώ ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ, ήταν ταυτόχρονα και ο εν της πράγμαση ιδιοκτήτης, διοικητής, διαχειριστής και εκπρόσωπος της ΚΑΕ Προμηθέας. Η μεταβίβαση των μετοχών, δηλαδή, με λίγα λόγια τι λέει το σκεπτικό, ότι η μεταβίβαση των μετοχών που έγινε το 2020 ήταν fake. Mm-hmm. Εξακολουθούσε για όλα τα χρόνια μέχρι και τώρα ο Βαγγέλης Λιόλιος να είναι το πραγματικό αφεντικό του Προμηθέα, ο πραγματικός ιδιοκτήτης. Γι' αυτό και είχε ανακληθεί το πιστοποιητικό και είχε ανακληθεί και εκείνη η μεταβίβαση, γιατί για αυτή τη μεταβίβαση που είχε γίνει τότε είχε δώσει κανονικά άδεια η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η ίδια Επιτροπή. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, όπως φαίνεται στο σκεπτικό της Επιτροπής, ο Βαγγέλης Λιόλιος είχε άμεσες παρεμβάσεις σε όλα τα θέματα που αφορούσαν τον Προμηθέα. Επενέβαινε ακόμα και σε θέματα που αφορούσαν το προπονητικό σταφ, έβαζε στόχους για την ομάδα, είχε άμεση συνομιλία με τους παίκτες και έπαιρνε θέση και για μεταγραφές. Mm-hmm. Δηλαδή ασκούσε πραγματικά
0: την διοίκηση.
1: Λοιπόν, διεκπεραίωνε, ενεργούσε, αποφάσιζε, διαπραγματευόταν ως ιδιοκτήτης της ΚΑΕ. Και μάλιστα, λέει το σκεπτικό, η ΚΑΕ Προμηθέας, το λέει ρητά, είναι εταιρεία αποκλειστικών συμφερόντων του. Στα μηνύματα αυτά, ο ίδιος αυτοαποκαλείται, χαρακτηρίζει τον εαυτό του αφεντικό. Είμαι το αφεντικό, λέει. Και παρέχει κατευθύνσεις. Απευθύνεται στον προπονητή, Προμηθέα, στην προστακτική Κάνε αυτό, κάνε εκείνο, πες αυτό. Για παράδειγμα, κλείσε το Λούτζι χθες, του λέει. Κλείσε το Λούτζι χθες. Και όταν υπογράψουμε, πες μου. Αντίστοιχα μηνύματα για την περίπτωση του Άλεξ Αντετοκούμπο. Ομοίως, παρόμοια μηνύματα για την επικοινωνία με τον παίκτη Καραγιαννίδη. Δεν εμφανίζεται απλώς να συμβουλεύει τον προπονητή για το αν ένας αθλητής αξίζει να αποκτηθεί ή να παραμείνει στην ομάδα. Εμφανίζεται να αναλαμβάνει ο ίδιος την επικοινωνία και τη διαπραγμάτευση που αφορά την παραμονή και την πρόταση σε έναν αθλητή, και φαίνεται ξεκάθαρο ότι εκπροσωπεί ουσιαστικά την ΚΑΕ κατά την επικοινωνία με παίκτες και μεταφέρει ο ίδιος για λογαριασμό της ομάδας οικονομικές προτάσεις. Λέει σε ένα μήνυμά του να βοηθήσω την ομάδα και να την προστατεύσω. Για τη σημερινή ήττα, λέει, για μια ήττα του Προμηθέα, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά εμένα. Τα λέει όλα αυτά ενώ είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο θέμα για το οποίο σου έλεγα προηγουμένως για τον αθλητικό εισαγγελέα, ναι, και την έπαθλα. Το θεωρώ εξόχως σοβαρό, ίσως το πιο σοβαρό από όλα. Ο Βαγγέλης Λιόλιος, ενώ είχε πληροφορηθεί πριν από την δημόσια ανακοίνωση τους διαιτητές που θα σφύριζαν τον Προμηθέα, και γνωστοποιούσε την πληροφορία αυτή στον προπονητή της ομάδας. Και μάλιστα του έλεγε, του έγραφε ότι είναι αυστηρά απόρριτο και δεν ξέρω καν αν το ξέρουν ακόμα οι διαιτητές οι ίδιοι. Τον ενημέρωνε για την διαιτητική τριάδα
0: που θα σφύριζε την ομάδα
1: στον Προμηθέα. Λοιπόν, και λέει η Επιτροπή εκεί, ανεξαρτήτως των τυχών έτερων πειθαρχικών ή άλλων συνεπειών που θα μπορούσε να έχει εκ μέρους του γνώση, κατοχή ή περαιτέρω γνωστοποίηση αυτής της πληροφορίας υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της ΕΟΚ, η επικοινωνία αυτή έχει αυτοτελή αποδεικτική σημασία για την εξεταζόμενη πραγματική σχέση του με την ΚΑΕ Προμηθέας. Και τούτο λέει διότι ο ελεγχόμενος, δηλαδή ο Λιόλιος, δεν εμφανίζεται απλώς να παρέχει τεχνική ή στρατηγική συμβουλή προς την ομάδα, αντιθέτως εμφανίζεται να αξιοποιεί πληροφορία στην οποία είχε πρόωρη πρόσβαση και την οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει ως αυστηρός απόρριτη, διαβιβάζοντάς την απευθείας στον προπονητή της συγκεκριμένης ΚΑΕ πριν από τη δημόσια ανακοίνωσή της. Και σχολιάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και λέει: η αναφορά στα ονόματα τριών διαιτητών δεν είναι ένα θέμα, λέει, που μπορούμε εμείς να επιληφθούμε, να ασχοληθούμε με αυτό.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έχει σχέση όμως με ενδεχόμενη χειραγώγηση αγώνων καλαθοσφαίρισης, το οποίο δεν είναι θέμα αρμοδιότητας της ΕΕΑ, αλλά άλλων δικαιοδοτικών οργάνων, έπαθλα, σε παρένθεση, και του αθλητικού εισαγγελέα.
0: Γι' αυτό, στέλνει όλοι, ουσιαστικά εκεί την...
1: Έτσι. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό πιθανόν να έχει και μια ποινική προέκταση, και όχι μόνο πειθαρχική, το οποίο είναι κάτι εξόχως, ας πούμε,
0: σοβαρό
1: για τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ, ο οποίος σε όλα αυτά δεν αμφισβήτησε τα μηνύματα, δεν θα μπορούσε άλλωστε, όμως η θέση του είναι ότι ήταν κάτι σαν εξωτερικό σύμβουλος, ότι παρήχε απλά συμβουλές προς τον προπονητή της ομάδας και όχι κάτι άλλο. Και μάλιστα προσκόμισε και καταθέσεις άλλων προέδρων ΚΑΕ, οι οποίοι πήγαν στην Επιτροπή προς υποστήριξη του Λιόλιου και είπαν ότι και εμείς, ας πούμε, αν θέλαμε κάτι, μια συμβουλή, τον παίρναμε τηλέφωνο. Να μας συμβουλέψει από την εμπειρία του τόσα χρόνια κτλ. Αυτή είναι από το επιχείρημα της άλλης πλευράς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν για...
1: Περιμένουμε τώρα τι θα κάνει
0: η ΕΟΚΕΣΑΚΕ,
1: έτσι, αν θα να επιληφθεί ο αθλητικός δικαστής, αν θα εμπλακεί κάποια επιτροπή δεοντολογίας, δεν ξέρω ποιος πρέπει να εμπλακεί, ποιες θα είναι οι διαδικασίες στο μπάσκετ και βεβαίως αν θα έχει και ποινική προέκταση από πλευράς εισαγγελέα και έπαθλα.
0: Για την ώρα αυτό που ξέρουμε είναι την επόμενη εβδομάδα ο κύριος Λιόλιος έχει αποφασίσει, έχει προγραμματίσει συνέντευξη τύπου.
1: Μάλιστα. Για τον ακούσουμε με ενδιαφέρον.
0: Ναι, για τον απολογισμό της θητείας του.
1: Και φαντάζομαι θα αναφερθεί και σε αυτό οπωσδήποτε.
0: Πιθανότατα ναι, και σε αυτό, από τη στιγμή που έχουμε πλέον δημοσιοποιημένο το σκεπτικό των αποφάσεων της Επιτροπής. Άρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Τάσο, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα, καλό βράδυ στον Χάρη Ασβεστά. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στην Κύπρο, στον Παναγιώτη Κεφαλά, να μας κάνει μία σύνοψη του τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης ανάμεσα στον Άρη και τη Μακάμπη Τελαβίβ. Τον έχουμε τον Παναγιώτη. Χαίρετε, κύριέ μου.
2: Καλησπέρα σας από Λευκοσία. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Καλή αρχή.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Με έναν πόνο, με έναν πόνο.
0: Έτσι. Έφυγε ο πόνος.
2: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
0: Ωραία, ωραία.
2: Όταν παρακολουθείς κάτι που σου αρέσει και παρακολουθήσαμε και κάτι πάρα πολύ ωραίο ήδη, δηλαδή το ορεκτικό, ας το πούμε, της πρώτης ημέρας του τουρνά Νεόφυτος Χανδριώτης, η αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και την Μακάμπη, δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον Άρη, ωστόσο έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και ένα πολύ ωραίο ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και την Μακάμπη. Οι Ισραηλινοί ήταν πιο εύστοχοι στις λεπτομέρειες που λένε, ήταν και με καθοριστικούς τους Μπρίσετ και Κόλσον στα τελευταία λεπτά, επικράτησαν του Άρη 92-87. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης, ο οποίος κάνει την πολύ μεγάλη προσπάθεια από φέτος που θα συμμετέχει στο EuroCup, έχει ανεβάσει αισθητά τον μπάτζετ του, έχει πάρει καλούς παίκτες με τον Βασίλη Σπανούλη φυσικά στον πάγκο, ήθελε να παρουσιάσει κάτι ανταγωνιστικό απέναντι σε μια ομάδα Ευρωλίγκας, μια πολύ έμπειρη ομάδα Ευρωλίγκας και πιο ακριβής απίστευτα από εκείνον, όπως είναι η Μακάμπη Τελαβίβ. Στο πρώτο ημίχρονο η Μακάμπη ήταν εμφανώς, για να το πω πιο σωστά, εμφανώς καλύτερη από τους Κίτρινους, οι οποίοι έκαναν πολλά εύκολα λάθη, κακή περιφερειακή άμυνα, με αποτέλεσμα να βρεθούν πίσω με διψήφιες διαφορές και να δεχθούν 50 πόντους στο πρώτο μέρος από την ομάδα του Όντετ Κάτα. Στην αντίθετη πλευρά, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε σημειώσει μόλις 37, ωστόσο ένα τρίτο δεκάλεπτο, και μακάρι να λέγαμε να είναι από τον Άρη, που λένε από τα προσεχώς, μια εικόνα από τα προσεχώς. Ο Άρης στο τρίτο δεκάλεπτο πήρε το momentum, ήταν σαφώς καλύτερος, και μάλιστα ανατρέποντας τη διαφορά πήρε ακόμη και το προβάδισμα ενός πόντου, δεν κατάφερε να χτίσει μια καλή διαφορά, ωστόσο με ένα επιμέρους σκορ 28-18 έκανε το match derby. Ένα τέτοιο ήταν και το τέταρτο δεκάλεπτο, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα, ωστόσο όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, η Μακάμπη με καθοριστικούς, με τα τρίποντα, τα καθοριστικά τρίποντα από Μπρίσετ και Κόλτσον, και ένα σημαντικό καλάθι, καθοριστικό θα λέγαμε επίσης για την εξέλιξη του παιχνιδιού από τον εκεί τον Γουάλας, επικράτησε με σκορ 92-87 για τον Άρη. Έτσι στα αποκαλυπτήρια θα λέγαμε, γιατί τον είδαμε και εμείς από κοντά να αγωνίζεται, το πρώην NBA-er, ο Ρόμπισον Έρλ, το forward ο Αμερικανός, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις με double-double παρακαλώ, έχοντας 15 πόντους και 11 rebound, πολύ κοντά στο double-double. Ένας παίκτης ο οποίος τη γνωρίζει πολύ καλά την Ευρωλίγκα, πέρυσι έπαιζε στην Μπάγερ Μονάχου, φυσικά μιλάω για τον Ένο Ντιμητρίεβιτς, ο οποίος και από εκείνος από την πλευρά του είχε 15 πόντους με 9 ασίστ. Από εκεί και πέρα ο Ματ Μόργαν είχε 5 πόντους για τον Άρη, ο Χαραλαμπόπουλος πολύ καλή παρουσία με 12 πόντους, έχοντας μάλιστα 4 στα 4 τρίποντα παρακαλώ, και ένα άστοχο δίποντο και το μόνο που επιχείρησε. Ο Μπίρτς τελείωσε το μάτς με 2 πόντους, ο Ελάιτζα Μίτρου Λόγκ είχε 3, ο Τολιόπουλος είχε 11, αλλά με 3 στα 8 τρίποντα, ο Μποχόριδης είχε 4, ο Λίντελ επίσης, ακόμη ένας νέο αποκτητής Αμερικανός για τον Άρη, είχε 10 πόντους με 8 rebound, ο Κώστας Αντετοκούμπο είχε 3 και ο Αθανάσης Αντετοκούμπο με την γνωστή ενέργεια την οποία έδωσε στο παρκέ, είχε αυτά τα κάτι παραπάνω από 10 λεπτά που αγωνίστηκε, 10 και 30 για την ακρίβεια, είχε 7 πόντους, 6 rebound παρακαλώ, 1 assist και γενικά όπως καταλαβαίνετε πολλή ενέργεια και ειδικά στην άμυνα. Από την άλλη για την Μακάμπη, όπως είπαμε, ξεχώρισε ο Μπόνζι Κόλσον, ο οποίος στην επιστροφή του στην ομάδα του λαού μετά την διετία στην Φενέρμπαχτσε είχε απόψε 23 πόντους. Δεύτερος σκόρερ για τους Ισραηλινούς ήταν ο...
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
4: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδε στο Τζάντζαλα.
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
3: Back to school.
6: Στα Τζάτζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάτζαλα.
5: Ευχαριστώ, Τζάτζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
6: Τζάτζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάτζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
7: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Συγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Sport FM Πάτρας. Τρύποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Ο οποίος ταξίδεψε στη Ρόδο χωρίς τον Κώστα Σλούκα, χωρίς τους Νάντε, Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Φάλ και Κουζέλογλου, ενώ και η ΑΕΚ έχει έρθει με αρκετές απουσίες με τον Ντράγκαν Σάκοτα, να μην υπολογίζει στους Φιλόνι, στον Βίζελ, στον Μπράουν, στον Βίλιαμς. Αυτοί είναι οι παίκτες οι οποίοι δεν αγωνίζονται για την ΑΕΚ, αντίθετα παίζει κανονικά ο νεαποκτητής ο Γιαννούλης Λαρεντάκης. 28-19 έχει γίνει το σκορ με μια πολυφωνία στο σκοράρισμα, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς όσο και ο Ντράγκαν Σάκοτα έχουν ανακατεύσει στα 13 λεπτά που παίζουμε την τράπουλα αρκετές φορές. Έχουν χρησιμοποιήσει όλους τους αθλητές τους εκτός από τους νεαρούς που υπάρχουν στις 12 των δύο ομάδων και βέβαια περιμένουν, ψάχνουν και θέλουν να βρουν τα σωστά σχήματα με τα οποία θα παίξουν και στα επίσημα στα πιο δύσκολα στην συνέχεια. Πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, επαναλαμβάνω, εδώ στην Ρόδο με τους δύο προπονητές να κάνουν ένα συνεχές rotation και να δοκιμάσουν διάφορα σχήματα, κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό.
0: Ωραία. Μάγκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. 28-19 προηγεί το Παναθηναϊκός Άκτορ της ΑΕΚ, 7 και 18 πριν το τέλος του ημικρόνου. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
13: Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και η τέταρτη αγωνιστική φέρνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης και σημαντικά μάτς με τον Big Winsport FM να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό κάθε φάση. Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο στις 7 με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη και 2 ώρες αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Την Κυριακή ξεχωρίζει το Brand Effect της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στις 9 και στις 9.30 στο ΆΚΑ κοντράρονται Παναθηναϊκός και Πανετολικός, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ στις 7. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας παίζουν Καλαμάτα Βόλος στις 6 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
12: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
17: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
17: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά.
18: Big Win Sport FM 94,6.

0: Πάμε. Συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Άρη, ο οποίος ήρθε χθες ισόπαλος 1-1 με τον Αστέρα στην Τρίπολη για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος και πλέον έχει αλλάξει το τσιπάκι και στρέφεται στο, έχει στραφεί στο ντέρμπι της πόλης με τον ΠΑΟΚ. Χαίρετε.
1: Γεια σου, γεια σου Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά είμαστε, βλέπαμε λίγο το μπάσκετ.
0: Mm-hmm. Και πες πώς σου φάνηκε.
1: Εντάξει, κοίτα, σε αυτή τη φάση με τέτοιους αντιπάλους το σημαντικότερο για τον Άρη νομίζω είναι να καταφέρει να τους κοιτάζει τα μάτια και ο Άρης το έκανε αυτό, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Πήγε το μάτς πολύ κοντά στο σκορ μέχρι το τέλος και έδειξε κάποια καλά στοιχεία νομίζω στο παιχνίδι του απέναντι σε αντιπάλους που είναι φιαλύτερος και παρατοπλισμένους στο επίπεδο της EuroLeague. Εντάξει. Είναι αρχή ακόμη, νομίζω ότι έχουμε να δούμε τα άλλα πράγματα από την πνευμά του Βασίλη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με λένε Λορέν Μωρόν και φοράω το νούμερο 80 στη φανέλα. Τι έγινε χθες? Αλέξη. Μας ακούει? Δεν μας ακούει ο Αλέξη. Θα το ξανακαλέσω. Λοιπόν. 4:40 για το φινάλε του ημιχρόνου στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στην Ρόδο. Οι πράσινοι προηγούνται 32-23.

0: Πάμε ξανά στον Αλέξη από που λέει. Αλέξη.
1: Τώρα πιστεύω να με ακούτε
0: τώρα. Ναι, ναι, ναι. Λέω, ναι. Με λένε Λορέν Μωρόν και φοράω το 80 στη φανέλα. Είχαμε χθες. Ξανασυστήθηκε.
1: Ναι, εντάξει, ήταν το κεντρικό πρόσωπο, αν μη τι άλλο, ο Λορέν Μωρόν. Εντάξει, το ότι είναι ένας δεινός εκτελεστής, αυτό το ξέρουμε όλοι, τον γνωρίσαμε τα πρώτα του χρόνια. Έχω εξηγήσει πολλάκις για ποιους λόγους θεωρώ εγώ ότι οδηγήθηκε σε αυτή την περιθωριοποίηση, την αμφισβήτηση ενδεχομένως, έπεσε στην ιεραρχία των επιθετικών αρκετά χαμηλά, έχασε και στην ενδεκάδα, πράγματα τα οποία λίγο πολύ τα ξέρουμε, ναι, για ποιο λόγο έχουν συμβεί. Δεν είναι άμερος ευθυνών, εκεί θέλω να καταλήξω, ναι, ο ίδιος, προφανώς για όλο αυτό που συνέβη. Από μόνος του κανένας προπονητής και καμία ομάδα δεν βάζει στο περιθώριο ένα ποδοσφαιριστή. Πολλό δε μάλλον θα μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι ο αρχισκόρερ του Άρη, βάλει 49 γκολ με τη φανέλα του Άρη, και αμήνεται και αδρά, είναι και παίκτης του 1 εκατομμυρίου. Όσον αφορά τις απολαύες του. Και αυτός δεν το είδε λίγο καλά το θέμα, ειδικά την περσινή χρονιά. Και όλοι εύχονται αυτό το χθεσινό γκολ να ξύπνησε λίγο τον ίδιο, τον εγωισμό του λίγο να τον έφτιαξε, να ανέβασε λίγο την αυτοπεποίθησή του και να βγάλει ξανά στο χορτάρι αυτά που μπορεί να βγάλει.
0: Αυτά που έχουμε δει.
1: Δηλαδή με μια επαφή μπορεί να σου κάνει γκολ. Δηλαδή είναι άνθρωπος που δημιουργεί και για τον εαυτό του από το πουθενά φάσεις. Όλοι ξέρουμε τι μπορεί να κάνει ο Μωρόν στο γήπεδο. Το θέμα είναι και αυτός, το είπε και ο Γρηγορίου, τελευταίες δύο εβδομάδες είναι καλύτερα. Καλύτερα, δείχνει μια άλλη συμπεριφορά. Μακάρι να συνεχίσει έτσι, θα πω εγώ, γιατί επίσης...
0: Καλό δικό του, καλό του Άρη.
1: Το έχω πει και εκτός από αυτό, ότι είναι και ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα πολύ ιδιαίτερο, πολύ ιδιαίτερο παιδί. Δύσκολος, δεν είναι εύκολος χαρακτήρας.
0: Και εγώ θα πω, επειδή λες για τις τελευταίες δύο εβδομάδες, για μένα χωρίς να ξέρω κάτι από το ρεπορτάζ προφανώς, σίγουρα έχει να κάνει και με την επιστροφή του Γκαρθία, έτσι.
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Είναι γνωστό ότι
0: έχουν καλή σχέση.
1: Ότι είναι πάρα πολύ καλή φίλη, ότι ήταν από τους πρώτους που πήρε τηλέφωνο, που τον παρακαλούσε τροποντινά και ο ίδιος να πει τον ένα να επιστρέψει. Ελπίζω να τον βοηθήσει και ο Μανου Γκαρθία, αφού πρώτα βέβαια ο Μανου Γκαρθία βοηθήσει και τον εαυτό του.
0: Καλά, ναι.
1: Ότι στα δύο παιχνίδια και με την ΑΕΚ και με τον και το χθεσινό, τον Βάλτο του Κυπέλου, δεν είναι ο Μανου Γκαρθία τώρα ακόμη, αυτό που ξέρουμε, σε κάθε περίπτωση. Πρέπει και αυτός να προσαρμοστεί και γενικά πρέπει η ομάδα να προσαρμοστεί και στο παιχνίδι, στον τρόπο παιχνιδιού του Μάνου Γκαρθία. Είναι προφανές αυτό, γιατί ο Άρης, κάπου είναι και λογικό τάσο, γιατί ο Άρης το καλοκαίρι ξεκίνησε να μάθει να παίζει κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Ένα στυλ λίγο πιο άμεσο, ποδόσφαιρο, και τώρα πρέπει να προσαρμοστεί με έναν παίκτη ο οποίος παίζει το 10 στα μεσοδιαστήματα, που θέλει την μπάλα στα πόδια του, που χαμηλώνει και παίρνει την μπάλα για να φτιάξει παιχνίδι. Ένα εντελώς διαφορετικό δηλαδή τρόπο παιχνιδιού. Πρέπει να βρεθεί τρόπος όμως να μπολιαστεί και αυτός μέσα στην ομάδα, γιατί είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ εφόσον προσαρμοστεί. Αυτό νομίζω είναι πια το ζητούμενο από εδώ και πέρα, και κυρίως αυτό θα προσπαθήσει να το κάνει ο Γρηγορίου ξεκάθαρα στη διακοπή του πρωταθλήματος, που θα έχει και τις 3 ολόκληρες εβδομάδες στη διάθεσή του. Ελπίζω δηλαδή μέχρι τότε βέβαια να πάει με κάποια θετικά αποτελέσματα που θα μειώσουν και λίγο την πίεση, γιατί ήδη ο Άρης έχει ένα πολύ βαρύ 5-0 από την ΑΕΚ, μια πολύ μέτρη εμφάνιση, μια χαμένη ευκαιρία, θα μπορούσε να πάρει ένα τρίποντο, θα του έκανε τη ζωή στο κύπελλο πολύ πιο εύκολη, εντάξει. Τώρα έχει must win παιχνίδια για με Μαρκό και Πανσεραϊκό στο γηπέδο, το συζητάω ότι αυτά τα δύο να τα κερδίσει.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να πάει σε 6 αποτέλεσμα με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, σωστά. Πρωτίστως έχει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ναι, ναι, σημαντικό. Σημαντικό παιδιά της ομάδας, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι πολύ καλά. Ένα παιχνίδι το οποίο που είχε στο μυαλό του και χθες, αμέσως πριν σαφώς, και το καταλάβαμε τις επιλογές του, ο Γρηγορίου. Άφησε αρκετό κόσμο έξω, κάποιους και στη Θεσσαλονίκη, για να ξεκουραστούν, να αποφορηθούν, όπως τον Καντεβέρε για παράδειγμα και το Φατικά. Δεν έπαιξε καθόλου ο Γένσεν, ο Μαρ Ρίτσαρντς, ο Μπασίρο. Καταλαβαίνεις από τα συμφραζόμενα ότι αυτοί όλοι θα είναι
0: θα
1: στο βασικό σχήμα. Θα είναι φρέσκοι και θα παίξουν. Τώρα η εικόνα κάποιων ποδοσφαιριστών, για παράδειγμα του Παλάσιος. Ο Παλάσιος δεν είναι καλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Mm-hmm. Και αυτός. Η εικόνα του Μάνου Γκαρσία. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα για το πώς, ποιες επιλογές θα κάνει σε αυτές τις θέσεις ο προπονητής του Άρη. Αν θα πάει δηλαδή με Γκαρέγια Νιώτα στις πλευρές. Αν θα χρησιμοποιήσει δίνοντας ξανά μια ακόμη ευκαιρία μέσα από τα παιχνίδια να βρει ρυθμό ο Μάνου Γκαρσία. Αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του για τη θέση εκεί πίσω από τον Καντεβέρε. Ωραία. Αυτό για μένα είναι τα ερωτηματικά.
0: Κάνε μου και ένα σχόλιο, επειδή δεν έχουμε προλάβει αυτές τις μέρες, δεν μιλήσαμε για την σούπερ για μένα αναβάθμιση στα στόπερ με την επικείμενη μεταγραφή του Σούταρ.
1: Ναι, εντάξει, ήταν πολύ έμπειρος παίκτης. Ναι. Αν έχεις παίξει σχεδόν 300 μάτς στην Σκοτσέζικη Πρέμιερσιπ.
0: Ρέιντζερς τώρα.
1: Έχεις, έχεις πάει παγκόσμιο κύπελο, έχεις συμμετοχές και με την Εθνική Σκοτία και έχει παίξει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Εντάξει, προφανώς είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή ο Σούταρ, ο οποίος είναι ένας πολύ δυναμικός κεντρικός αμυντικός, αλλά και καλός και με την μπάλα. Δεν είναι σκληρός δηλαδή, έμπειρος, με πολλές παραστάσεις. Αν είναι καλά, γιατί δεν έχει παίξει καθόλου,
0: ναι,
1: ούτε στα φιλικά, γιατί ήταν εκτός πλάνων, mm-hmm, του προπονητή, νομίζω ότι θα αποτελέσει μια σημαντική προσθήκη, αρκεί να είναι καλά. Αν και νομίζω αυτός τώρα λογικά μετά τη διακοπή.
0: Ναι, προφανώς. Πότε έρχεται, Κυριακή?
1: Κυριακή, οπότε καταλαβαίνεις ότι μάλλον πάμε για μετά τη διακοπή.
0: Ναι, εντάξει, τώρα ναι, και με δεδομένο ότι λες ότι δεν έκανε προετοιμασία, ναι, θα το βάλει τώρα σε κάποια από τα επόμενα δύο παιχνίδια που υπάρχουν μέχρι την διακοπή. Ωραία. Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλύτερο. Καλό βράδυ στον Αλέξη Σαββόπουλο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 11 λεπτά πριν τις 9, Big Wings Sport FM 94,6. Πάμε για φινάλε πρώτου ημιχρόνου στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την ΑΕΚ για το τουρνουά της Ρόδου. Οι πράσινοι προηγούνται 39-29, θέλει 18 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας. Ολυμπιακός, ο οποίος με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να βγάζει την πρώτη αποστολή, κοιτάζει πλέον το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη, με το οποίο ανοίγει το πρόγραμμα της αγωνιστικής στην στοίχημα Super League. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σας, μου τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Περιμένουμε αύριο το μάτι με ενδιαφέρον, λογικό. Με καινούριο προπονητή, πλέον με μια νέα εποχή να ξεκινά από αύριο. Και με πράγματα που, okay, δεν νομίζω ότι θα εντυπωσιαστούμε, αλλά με πάρα πολλά καινούργια πράγματα, το καταλαβαίνεις και εσύ.
0: Και προφανώς.
1: Με δύο προπονήσεις τώρα, δεν μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολλά. Και κυρίως εγώ αυτό που θέλω να σταθώ είναι, νομίζω ότι ο νέος προπονητής θα σταθεί και θα πατήσει, βασικά να το πω, θα πατήσει αρκετά σε αυτά που έκανε και ο προηγούμενος προπονητής στο ξεκίνημα. Είναι λογικό. Νομίζω ότι είπε κιόλας στις δηλώσεις του ο Ιμανόλ. Όπου, εντάξει, εγώ την ατάκα που κρατάω είναι αυτή που είπε, αυτή που κρατάω από αυτές που είπε, είναι ότι όταν θα φύγω σε πολλά χρόνια, ελπίζω, λέει, από εδώ, ελπίζω να με αγαπάνε και εμένα από τον Βαλβέρε και τον Μεντιλίμπερ, επειδή είναι και αυτός Βάσκος. Σίγουρα είναι μια ατάκα που την κρατάς, αλλά είπε και ο ίδιος ότι θα πατήσει πάνω σε αυτά που έκανε ο προηγούμενος προπονητής. Είπε, έκανε πάρα πολλά καλά πράγματα, έχω περιορίσει τον βαθμό για τον ίδιο. Και σιγά σιγά θα ενσωματώνουμε κάποια καινούργια πράγματα δικά μου. Εντάξει, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός παίζει με ένταση, με pressing, με όλα αυτά, νομίζω ότι τον βολεύουν τον νέο προπονητή, γιατί και αυτός τα χρησιμοποιεί. Απλά νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να δούμε λίγα περισσότερα πράγματα διαφορετικά, όπως να παίζει η ομάδα με υπομονή, να παίζει με build-up και να προσπαθεί να φέρει την μπάλα αρκετά και στον άξονα. Νομίζω ότι θα είναι στην αρχή που θα προσπαθήσει να περάσει.
0: Ναι. Προφανώς και ζήτησε χρόνο.
1: Βέβαια, εννοείται αυτό. Είναι λογικό. Και να μην ζητούσε, θα έπρεπε να τον πάρει. Okay, είναι λογικό. Τα λέγαμε και θα φτάσω λιγότερο από 1,5-2 μήνες. Δεν μπορούμε να λέμε για έναν προπονητή τώρα καινούριο που έρχεται 10 Σεπτέμβρη, τέλος πάντων, τώρα καινούριο που έρχεται 15 Σεπτέμβρη, 10 Σεπτέμβρη, τέλος πάντων.

0: Είναι στην προεπιλογή για να κληθεί στα παιχνίδια της Τζαμάικα. Εγώ θα έλεγα μακάρι να μην κληθεί.
1: Ναι, προφανώς. Για, για τις ομάδες είναι καλό να έχουν διεθνείς, αλλά στην παρούσα φάση όσο λιγότεροι τόσο καλύτερα νομίζω για τον κύριο Αλγουαθίλ.
0: Και έφερα και το χαριστικό παράδειγμα του Μπέιλι, γιατί είναι σε πρώτη αποστολή, έτσι. Παραδόξως, το λέω το παραδόξως, γιατί περιμέναμε να χρειαστεί παραπάνω χρόνο. Έχει μπει ήδη και με μπάλα σε αρκετά μεγαλύτερα κομμάτια της προπόνησης. Σε ο σημερινό το βέβαια και όλο νομίζω, από ό,τι έχω μάθει. Αλλά το θέμα είναι τόσο ότι, εντάξει, και αν τον δούμε, θα τον δούμε για λίγο. Αν τον δούμε, έτσι. Ναι. Γιατί βλέπουμε ότι ο προπονητής πήρε όλους τους προσθέσεις στην αποστολή.
1: Ουσιαστικά όλους τους διαθέσιμους.
0: Όσους διαθέσιμους, πλην τον Ελκαμπή και Ρόκα που έχουν τους τραυματισμούς τους και ο Σιπιώνη που έχει μερικές ενοχλήσεις. Παράδοξο, εγώ θα πω επίσης ότι είναι και ο Πυρόλα στην αποστολή, αλλά δεν τον βλέπω να ξεκινάει και ίσως να χρησιμοποιηθεί καθόλου, γιατί είχε υποστεί μια πολύ ελαφριά θλάση επί της ουσίας, ήταν, δεν ξέρω αν ήταν καν θλάση στα όρια τέλος πάντων, και τον περιμέναμε να πάει λίγο πιο συντηρητικά ενώπιον για Αγγελόνια. Αλλά γι' αυτό δεν νομίζω ότι θα παίξει αύριο. Τουλάχιστον θα ξεκινήσει. Αν χρειαστεί, εντάξει, έχει χρειαστεί ο Ολυμπιακός ακόμα μπροστά του πάρα πολύ καλά, βασικά στόπερ. Μεγάλο ερωτηματικό και μεγάλη πορεία με τι διάταξη θα κατεβάσει ο προπονητής στην ομάδα. Θα έβλεπα εγώ πιθανότητα ένα 4-3-3. Αν και είναι παράδοξο να κάνουμε έτσι.
1: Όχι, δεν θα σε ρωτούσα, ναι.
0: Εντάξει, θα κάνουμε κάποια εκτίμηση, αλλά όχι πάρα πολλά, δηλαδή. Και μπροστά έτσι έχει πάρει και τον Κλέιτον στην αποστολή. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο προπονητής θέλει να έχει όλο τον γκρουπ μαζί. Όλο τον γκρουπ μέσα στην αποστολή, κοντά στην ομάδα. Γιατί καταλαβαίνεις ότι ακόμα και οι οδηγίες που μπορεί να δώσει πριν από το παιχνίδι, θα πρέπει να τα, και κάθε ώρα και λεπτό μαζί του πλέον, επειδή ο προπονητής είναι όλα χρήσιμα.
1: Προφανώς.
0: Αυτή τη στιγμή. Οπότε θέλω να σε έχει όλους κοντά για να τον μαθαίνω όσο δυνατόν καλύτερα. Είναι εκτός και ο Φίλης, να πούμε, ο νεαρός που θα παίξει με τη Β' ομάδα κόντρα στην Νίκη Βόλου. Νομίζω παιδί εκτός έδρας πάλι ο Ολυμπιακός Β' με την Νίκη Βόλου. Δεν είμαι σίγουρος εγώ, σίγουρα πάντως το είναι την Νίκη Βόλου. Τώρα εντός εκτός δεν το θυμάμαι ακριβώς. Να αρχίσουμε να βλέπουμε, να αρχίσει να βλέπει ο κόσμος έτσι από κοντά και τον Ευρωπονητή και τις μεταγραφές. Θα έχει πολύ κόσμο πάλι αύριο. Δεν θα μου φάνει περίεργο ακόμα για τελευταίες ιδρύες που έχουν μείνει να εξαλειφθούν. Για να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός με το δεξί έτσι σε ένα πολύ απαιτητικό και δύσκολο παιχνίδι. Παίζει με τον Κυπελλού Χόφη. Είναι μια ομάδα που ξεκινήσει πάλι καλά και στην σεζόν. Έχει αρκετά καλό ρυθμό όπως και ο Ολυμπιακός διέταξε και προβληματικά. Έχουμε δει πως όλες οι ομάδες δυσκολεύουν. Δεν είναι ομάδα εύκολη.
1: Όχι. Απλώς Γιώργο, έβλεπα την προϊστορία. Δεν ξέρω αν έχεις ασχοληθεί.
0: Μιλάμε... Έχει πολύ καλή παράδοση.
1: Σοκαριστική θα τη χαρακτήριζα. Έχει 17 διαδοχικές νίκες. Ανεξαρτήτως έδρα.
0: Η τελευταία νίκη ίσως που να θυμάμαι κιόλας στο Καραϊσκάκη.
1: Νομίζω στο Καραϊσκάκη είναι 12. 12 διαδοχικές.
0: Ίσως η τελευταία άνετη νίκη που να θυμάμαι στο Καραϊσκάκη. Είναι επί του Όφη, είναι το 3-0 αν θυμάσαι. Εντάξει, με την Λίμπερ προπονητή ήταν Γενάρη, Φλεβάρη, ήταν δεν θυμάμαι ακριβώς ποτέ, ήταν κάπου εκεί πριν έγινε. Πρέπει να είναι τελευταία φορά που τον Σέρβο Ολυμπιακός έβαλε τόσα γκολ στο πρωτάθλημα. 3 γκολ. Τώρα, επειδή σου λέω Τάσο θα πατήσει αρκετά σε αυτά που στα προηγούμενα, εγώ θα έβλεπα μια διαφοροποίηση σχετικά με τον άξονα. Επειδή ο προπονητής θέλει να πέφτει στο 6 κολόνα που θα μπορεί να παίρνει την μπάλα και να μεταφέρει σωστά ανάμεσα στις γραμμές. Βλέπω εκεί πολύ Φρόιλερ να βλέπουμε φέτος, στο 6 δηλαδή. Έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που θέλει ο προπονητής. Οπότε αύριο ίσως να τον περιμένουμε και βασικό. Μαζί με τον Μπουέρτα και κάποιον άλλον. Νομίζω ότι θα επιμείνει τον Γκονζάλες μπροστά που να επιμείνει και με τη ρέντα του. Στα στόπερ, και επειδή σου είπα και για τον Πυρόλα ότι δεν τον βλέπω να παίζει και επειδή του αρέσουν και οι στόπερ που έχουν, είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια, νομίζω ότι ο Ρέτσος Κάρμο θα είναι δηλαδή το κεντρικό δίδυμο των στόπερ. Τα μπακ, ειδικά νομίζω και ο Νορβηγός ο Πέντερσεν αλλά και ο Τεχνιζιάν ο Αρμένιος, επειδή είναι αρκετά επιθετικογενείς, είναι πολύ πιθανό και αυτούς να τους δούμε βασικούς. Θα δούμε, έχουμε να δούμε. Υπάρχει μεγάλη απορία, αλλά και ανυπομονησία να δούμε το πρώτο παιχνίδι.

0: Αλλά το πρώτο, έτσι, που δεν μπορούμε να βγάλουμε και ασφαλή συμπεράσματα σε κανένα δίκτυο.
1: Όχι, προφανώς. Απλά, εντάξει, το ότι θα δούμε και θα καταγράψουμε κάποια διαφορετικά πράγματα σε σχέση με αυτά που βλέπαμε, οκ, okay, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι, ακριβώς. Να πούμε για τον προηγούμενο προπονητή, έτσι, για τον Χωσέ Λουίς Μοντιλίμπαρ, ότι ήδη έχει γραφτεί το όνομά του από εδώ και από εκεί, νομίζω περισσότερο σε παραφιλολογία, ούτε καν φιλολογία, για Φενέρ, Μπαχτέ και Βαλένθια. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω αν ο ίσως θέλει να πάει τώρα ή αν θέλει να ξεκουραστεί.
1: Για άμεσα λες κάπου, ε. Mm-hmm.
0: Ναι, ναι, ναι. Το αναφέρω απλά επειδή είμαι και δύο μέρες πριν, εντάξει, προπονητής του Ολυμπιακού ήταν ασφαλώς και...
1: Okay.
0: Για το φίλι νωρίτερα που σου είπα, Τάσο, επειδή το ξέχασα, ανανέωσε το συμβόλαιό του. Μαζί και με άλλους μικρούς, με το Σιόζο που είναι στην προετοιμασία, ο δεξιός μπακ, ο 17χρονος. Ο Μαρτίνης, το αριστερό μπακ και ο Αβραμούλης επίσης. Ανανέωσε και αυτό το συμβόλαιό του. Αύριο υπάρχει και η εθελοντική αιμοδοσία στην ύλη των θυμάτων 37. Είναι νωρίς αύριο, έτσι, στον χώρο της αίθουσας τύπου. Είναι είσοδος θυρών 33-35. Και ασφαλώς είναι κάτι σημαντικό και όσο περισσότεροι μπορέσουν, έτσι, να μπορέσουν να πάνε, γιατί είναι για καλό σκοπό.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ασφαλώς. Κάτι θέλεις να με ρωτήσεις τώρα?
1: Όχι, επειδή έλεγες για τον Μεντιλίμπαρ ότι γράφτηκε το όνομά του, κάπου είδα δηλώσεις Σέρτζιο Κονσεϊσάο που δεν κατονόμασε αλλά φωτογράφησε τον Ολυμπιακό. Είχε ασχοληθεί ο Ολυμπιακός με την περίπτωσή του?
0: Θα σου πω ακριβώς. Νομίζω ότι μια προσέγγιση του έγινε σε φιλολογικό. Μια φιλολογική προσέγγιση, έτσι να το πω καλύτερα. Απλά για να αντιληφθεί και ο Ολυμπιακός.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Γράφτηκε ένα αυτό του Πορτογάλου, του Παολίνιο, της το Λούκα.
0: Ναι, το παίζει το Μεξικό. Είναι ένα παίκτης που έχει προταθεί. Είναι ξεκάθαρο αυτό και τον εξετάζουν στην ομάδα. Είναι η πρόταση που υπάρχει για τον Ικάρντι, ενώ ότι έχει προταθεί στον Ολυμπιακό και ο Ικάρντι. Από τον ίδιο τον εκπρόσωπό του, μάλιστα, αυτή τη φορά. Και κοιτάζει ο Ολυμπιακός σεντερφόρ. Νομίζω, όχι νομίζω, θα έχει γίνει σίγουρα κουβέντα και με τον προπονητή για αυτό το θέμα. Νομίζω πως ο Ολυμπιακός αυτές τις 4-5 μέρες που μένουμε, ουσιαστικά είναι 4 μέρες για μεταγραφή και μέχρι το τέλος του μήνα για ελεύθερο. Νομίζω ότι σε επόμενες ημέρες ο Ολυμπιακός θα πάρει σεντερφόρ. Αν πάρει ελεύθερο Τάσο, το καλύτερο δυνατό θα ήταν να τον πάρει το συντομότερο δυνατό, γιατί είχαν και πέρσι που θα έχει κάνει προετοιμασία.
1: Ναι, προφανώς. Ας πούμε, ο Ικάρντι ανήκει στη δεύτερη περίπτωση, έτσι.
0: Ακριβώς, που είναι ελεύθερο. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά το... έρχεται τώρα η διακοπή, μπορεί να βοηθήσει, γιατί είναι 3 εβδομάδες διακοπή.
1: Ναι, προφανώς. Ναι. Μεγαλύτερη ever.
0: Ναι, ναι, ναι, 3 εβδομάδες δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Αλλά εντάξει.
1: Μάλιστα, ωραία. Κάτι άλλο να προσθέσεις?
0: Όχι. Όσο περισσότερο κόσμο μακάρι να πάει αύριο, πρώτα στην αιμοδοσία, κάτι να άποψή μου. Και μετά και στο παιχνίδι, γιατί από εδώ και πέρα, είπαμε, τελείωσε μια περίοδος πολύ μεγάλη, σπουδαία, χρυσή, έτσι, για τον Ολυμπιακό με τη Μεντιλίμπαρα, ξεκινάει μια άλλη. Και πόσο συναισθηματισμός και να υπήρχε έτσι και με την προηγούμενη προπονητή, τώρα ευχή όλων είναι να πετύχει ο επόμενος. Αυτό πρέπει να είναι μόνο ευχή και χρειάζεται μόνο στήριξη ο ομάδα, γιατί ακολουθούν δύσκολα παιχνίδια με τον Όφη πρώτα απ' όλα, αλλά μετά με την Αγγελόνια 100% και με το Λεβαδιακό Τάσο, οπότε εκτός έδρας κιόλας. Και ένα 3-3 θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για όλους.
1: Από κάθε άποψη. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσανάκα, μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού και με τα γραφικά, αλλά και για το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη. Το πρώτο, όπως είπαμε, χρονικά της 4ης αγωνιστικής στοίχημα Super League, έδρα στις 7 στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Τηλεοπτική μετάδοση από το Magenta Sport 1. Με την επιστροφή θα πούμε συνολικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: σε θα το ζήσουμε, θα συμβεί.
1: Καταλάβατε.
2: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: bwin. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Αλλαγή στην κονσόλα. Τον Στέφανο Παλαιότολο διαδέχτηκε ο Πάνος Μπουρνάς. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο. Μανώλης Μουστουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Το δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ δεν ξεκίνησε, καθώς υπάρχουν, ό,τι είδα λίγο, κάποιες βραβεύσεις. Τελευταίος που βραβεύθηκε, αν πρόλαβα να δω καλά, ήταν ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ξεκίνησε όμως, είχαμε πρώτο τζάμπολ στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα. Στο πλαίσιο του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, 1 και 15 έχουν παιχτεί. Οι Σέρβοι προηγούνται 2-1. Θυμίζω, στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας για το τουρνουά που διεξάγεται στην Κύπρο, η Μακάμπι Τελαβίβ νίκησε 92-87 τον Άρη. Πάμε να πούμε και το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής στοίχημα Super League πριν το πρώτο χρονικά παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη. Αύριο στις 7 στο Γιώργος Καραϊσκάκης, 2 ώρες αργότερα Ηρακλής Ατρόμητος, στο Πανθεσσαλικό όμως, όχι στο Κατατζόγλιο, με μετάδοση από τον Sky, και την Κυριακή τα υπόλοιπα 5 παιχνίδια της ημέρας. Δεσπόζει το ΠΑΟ Κάρης φυσικά στις 9 στο γήπεδο της Τούμπας από τον Nova Sports Prime. Μισή ώρα αργότερα δεν μπορώ να το πω ντέρμπι, απλά είναι αναμέτρηση κορυφής, καθώς συγκατοικούν στο ρετυρέ της βαθμολογίας Παναθηναϊκός και Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο από την τηλεόραση του Sky. Και τα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας: Καλαμάτα Βόλος στις 6 στο Περιστέρι από το Nova Sports Prime, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ στις 7 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από το Nova Sports 2, και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9 στο Απόστολος Νικολαίδης από το Magenta Sport 1. Πρέπει να το συνηθίσουμε το Magenta. Πάμε, συνεχίζουμε και ξεκινάμε τα ρεπορτάζ της δεύτερης ώρας με τα τελευταία νέα του Όφη. Μάνος Σουριάς στην παρέα μας. Χατζηγιοβάνης ανακοινώθηκε, έκανε δηλώσεις. Μπήκε για αποστολή. Χαίρετε.
1: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, όλα καλά. Ναι, και ήταν κάτι το οποίο μέτρησε για να επιλεγεί ο Χατζηγιοβάνης από τις άλλες επιλογές που είχε, από τους άλλους στόχους που είχε Όφη για αυτή την θέση, το ότι ήταν σε ετοιμότητα, μπορεί δηλαδή άμεσα να προσφέρει τις υπηρεσίες του, και αυτό μόλις με μία προπόνηση, καθώς το μεσημέρι υπέγραψε, αμέσως μετά έκανε προπόνηση και μπήκε κατευθείαν στην αποστολή, και πιστεύω ότι θα τον δούμε να παίρνει χρόνο συμμετοχής στο αυριανό μάτς, όχι βασικός, αλλά θα τον δούμε ώστε να επιταχυνθεί και ο χρόνος ενσωμάτωσης στην ομάδα, δηλαδή να μάθει αυτά τα οποία θέλει ο Κόντης, έναν προπονητή που τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Χατζηγιοβάνης, και μάλιστα τόνισε ότι στις δηλώσεις του ότι έπαιξε και αυτό το ρόλο του στο να επιλέξει τον Όφη, ότι είναι ένας προπονητής που τον ξέρει και τον ξέρει, που και αυτό έπαιξε τον ρόλο του. Έτσι λοιπόν Όφη πάει να αντιμετωπίσει μια ομάδα από την οποία έχει να πάρει θετικό αποτέλεσμα από τον
0: Οκτώβριο του 2018. Ναι, αυτό έλεγα πριν με τον Γιώργο Τσανάκα, απίστευτη η προϊστορία υπέρ του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Mm-hmm. Κάτι το οποίο είναι πραγματικά από μόνο του ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για όλους στον Όφη, να βγάλουν όχι μόνο ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο, γιατί σε όλα αυτά τα παιχνίδια τα οποία μεσολάβησαν από το 18 που είχε νικήσει τελευταία φορά Όφη μέχρι σήμερα, που ξαναλέω ότι ούτε η ισοπαλία δεν έχει πάρει Όφη, είχε καλές εμφανίσεις. Είχε καλές εμφανίσεις και παιχνίδια τα οποία κρίθηκαν οριακά. Όπως το αποτέλεσμα μετράω ότι Όφη από τον Οκτώβριο του 2018 έχει να πάρει πόντο από τον Ολυμπιακό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι και αυτό έτσι ένα επιπλέον κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές της κριτικής ομάδας. Προφανώς όμως έχει τεράστιο βαθμό δυσκολία στο παιχνίδι. Θετικό το ότι Όφη βρίσκεται σε αγωνιστικό ρυθμό και σε συνδυασμό και με τις φανάσεις που έδωσε σε παίκτες ο Κόντης, καθώς πήρα χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι με τον Νέστον Σοδόναδα για το κύπελλο, αρκετοί ποδοσφαιριστές που δεν είχαν αγωνιστεί μέχρι τώρα, και παράλληλα πήραν ανάσες κάποιοι από τους βασικούς, να το πούμε έτσι, ποδοσφαιριστές, τους οποίους περιμένουμε να τους δούμε να επιστρέφουν στο βασικό σχήμα. Θέλει λοιπόν Όφη να κάνει μια καλή εμφάνιση, να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα, έτσι ώστε και ο κόσμος να παραμείνει ζεστός, αν και είναι, να είναι μάλλον καυτός, γιατί είναι ζεστός αυτή τη στιγμή, να είναι και καυτός ενώ στο αγώνα με τη Hoffenheim, το πρώτο παιχνίδι το οποίο έχει όφη για το League Face του, του Europa League. Παιχνίδι για το οποίο μέχρι στιγμής που μιλάμε, πάνω από 10.000 εισιτήρια είναι αυτά τα οποία έχουν
0: φύγει. Ναι.
1: Αρκετές θύρες είναι, είναι sold out, είναι δεδομένο λοιπόν ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο το, το, το γήπεδο για αυτή την, την ιστορική αναμέτρηση, από τη στιγμή που είναι η πρώτη φορά που παίζει όφη σε, σε League Face. Είναι βέβαια η δεύτερη εντός έδρας αφετινή ευρωπαϊκή, η τρίτη συνολικά, αλλά αυτό το παιχνίδι μπορεί να περιμένει όμως. Τώρα όλο τον, όλον το ενδιαφέρον είναι σταμένο στο παιχνίδι με τον, με τον Ολυμπιακό. Στην αποστολή μπήκαν και ο Ισέκα και ο Σχέλης, μολονότι και σήμερα ακολούθησαν μέρος μεγάλο, όχι όμως όλο, του κανονικού προγράμματος. Αυτό περισσότερο είναι για να αρχίσουν και αυτοί να ανεβάζουν τους ρυθμούς της, της επιστροφής τους, και για το παιχνίδι της, της Πέμπτης, αλλά και γενικά για, την, για τη συνέχεια που έχει μπροστά του ο Όφη. Τώρα όπως είπαμε από εκεί και πέρα ήταν η μέρα του Τάσου Χατζηδημιουργάννη η σημερινή. Μίλησε εκφράζοντας την, τη χαρά του για την μεταγραφή του στον, στον Όφη. Είπε ότι δεν το σκέφτηκε πάρα πολύ όταν έγινε γνωστό το ενδιαφέρον για την, την απόκτησή του. Δείχνει μια πολύ όμορφη εικόνα και πρέπει να είναι παράδειγμα για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Θέλω και εγώ να συμμετέχω, όπως είπε, στα τρόπια, όπως έχουν καταφέρει τα παιδιά της ομάδας μέχρι στιγμής και τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Όπως είπαμε για τον Κόντι αλλά και για τον, και για τον Πούση, είπε ότι του μίλησε μαζί τους, του, του εξήγησαν το πλάνο της, της ομάδας, και ήταν εύκολη η αποφασή του να έρθει στην, στην κριτική ομάδα. Ενώ και για τα προσωπικά επί προσωπικού, είπε ότι θέλει να ευχαριστηθεί το ποδόσφαιρο εδώ στο, στο Ηράκλειο, να πετύχει ώστε να δώσει περισσότερα γκολ, να δώσει assist και γενικά να βελτιωθεί ως ποδοσφαιριστής. Οπότε με 25 ποδοσφαιριστές, μόνο ο Μαρινάκης ουσιαστικά είναι εκτός, που συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα, ολοκληρώθηκε αυτή η μήνυ προετοιμασία, γιατί ουσιαστικά σήμερα προπονήθηκε κανονικά όφη, χθες ήταν η μέρα αποθεραπείας μετά το παιχνίδι με τον, με τον Έστω. Με 25 ποδοσφαιριστές λοιπόν πάει στο Φάλιρο, στο οποίο θα υπάρχουν και φύλαθλοι του όφη. Έχει δώσει φύρα ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, και παρότι παρουσιάζονται δυσκολίες για την μετακίνηση από εδώ από το Ηράκλειο προς την, προς την Αθήνα, είναι δύσκολη η επιστροφή, το πλοίο δεν μπορεί να περιμένει για να φέρει πίσω τους εκδρομές, αλλά είναι έντονο το στοιχείο του Όφη και των Κρητών γενικά στο, στο Λεκανοπέδιο, συνήθως κάποιους που επιλέξουν να ταξιδέψουν αεροπορικώς. Θα έχει πάντως έντονη παρουσία ο κόσμος του Όφη στο, στο φαλερικό στάδιο.
0: Νους και Αποστολάκης θα παίξουν κανονικά.
1: Συγγνώμη.
0: Νους και Αποστολάκης κανονικά.
1: Ναι, κανονικά. Κανονικά. Και ο Νους και ο Αποστολάκης είναι ποδοσφαιριστές του Όφη. Έχουν συμβόλαιο με τον Όφη, δεν έχουν υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Μεν Νους θα υπογράψει το γραφικό παράθυρο του χειμώνα. Το πότε ακριβώς θα εξαρτηθεί και από το αν θα συνεχίσει, που το ευχόμαστε όλοι, αλλά δεν το ξέρουμε ακόμα, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις Όφη. Και όπως ο Λέξ θα υπογράψει το, στο μεταγραφικό παράθυρο του, του καλοκαιριού. Δεν έχουν υπογράψει και έχουν παραμείνει ως δανεικοί, όπως ο Αθανασίου, ας πούμε. Ο Αθανασίου είναι δανεικός στον Όφη. Ο Αποστολάκης και ο Νούς είναι ποδοσφαιριστές του Όφη και θα είναι ο Μεν Αργεντινός μέχρι, μέχρι το Γενάρη, ο Δεραθενιώτης μέχρι το τέλος της αγωνιστικής.
0: Πες εντάχει ένα πιθανό σχήμα.
1: Τώρα βέβαια αν τους χρησιμοποιήσει στο μάτσο Κόντις δεν το γνωρίζουμε.
0: Θεωρώ ότι θα τους
1: χρησιμοποιήσει, τουλάχιστον τον, τον Νους. Τώρα ο Χριστογιώργος αναμένεται να επιστρέψει κάτω από το post. Ο Νικολάου, ο Κοστούλας και ο Πούγκουρας είναι οι επικρατέστεροι για το κέντρο της άμυνας, καθώς που πάμε ο Σχέλης ακόμα δεν έχει φτάσει το 100%. Ο Αθανασίου στο, στην αριστερή πλευρά, ο Ντίκμαν στην δεξιά. Αναμένεται η επιστροφή του Μπουχαλάκη στην, στη μεσαία γραμμή, όπως και του Ανδρούτσου, που θα είναι οι δύο μέση, με τον Νους στο ένα άκρο, τον Φούντα στο, στο άλλο και στην κορυφή της επίθεσης τον, τον Κόντρο, ο οποίος και αυτός όσο περνούν οι μέρες δείχνει ότι εγκληματίζεται όλο και περισσότερο και καλύτερα στην κριτική ομάδα, έχει πετύχει μας και, και γκολ. Και δείχνει ότι αρχίζει σιγά σιγά να σταθεροποιείται στο βασικό σήμα του Όφη.
0: Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά,
0: να σε καλά. Καλό βράδυ. Και από τους ασπρόμαυρους του Ηρακλείου πάμε στους ασπρόμαυρους της Θεσσαλονίκης. Το τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχθηκε πριν από λίγο τον Μπάντζα και παρουσίασε τα σχέδια για την νέα τούμπα. Χαίρετε, κύριε.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Για ξεκινά.
2: Λίγο πράγματι έφτασε ο Κογκολέζος που ήταν αρθεί το πρωί. Έχασε την πτήση από την Κωνσταντινούπολη. Έστω και τώρα το βράδυ έφτασε με τον εκπρόσωπό του για να περάσει τα ιατρικά, να υπογράψει και προφανώς αύριο να ανακοινωθεί ο δανεισμός ενός έτους με οψιόν αγοράς στα 4 εκατομμύρια ευρώ από την Al Jazeera και με τις αποδοχές που πλησιάζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η βασική επιλογή του ΠΑΟΚ στο ΦΟΡ. Προφανώς από την επόμενη εβδομάδα θα τον δούμε και θα καταλάβουμε πώς ο προπονητής τον διαχειριστεί, τι θα δει και πώς θα τον αξιοποιήσει και θα τον παρουσιάσει στην ομάδα. Για την ομάδα θα πούμε και στην πορεία. Η μέρα σήμερα, όπως φάνηκε από το μεσημέρι, ως πιο σημαντικό γεγονός περιλάβανε αυτή τη ένδειξη τύπου, όπου οι εκπρόσωποι των μελετητικών εταιριών, στο σύνολο είναι 12 οι εταιρείες που συντονίζονται σε διάφορους τομείς για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Αρκετοί από αυτούς παρουσιάστηκαν για να ενημερώσουν που βρισκόμαστε και βεβαίως και ο ΠΑΟΚ εκπροσωπήθηκε με τον κύριο Μουτσάκη, ο οποίος στο τέλος έδωσε κάποιες διευκρινήσεις. Ανακοινώθηκε ότι η οριστική χωρητικότητα του νέου γηπέδου θα είναι 34 ή 35 χιλιάδων θέσεων. Δόθηκαν για το χωροταξικό και τις κερκίδες πληροφορίες, για το τείχος όπως θα υψωθεί η θύρα 4 και θα είναι χωρητικότητας 9.000 θέσεων, μονοκόμματο, για την προσπάθεια να πέσει ο αγωνιστικός χώρος 1-1,5 μέτρο κάτω στη γη, να πλησιάσουν οι κερκίδες προς αυτόν κατά τα 20 μέτρα σε σχέση με ό,τι είναι τώρα, να έχουν μια πολύ κάθετη μορφή στο γήπεδο.
0: Πιο κλουβί δηλαδή.
2: Ναι. Το εξωτερικό του γηπέδου το κρατάνε για έκπληξη, μάλλον μέσα στον επόμενο μήνα θα παρουσιαστεί και αυτό και σε άλλες βασικές λεπτομέρειες, ότι πρώτος στόχος είναι να κατατεθεί το αίτημα για την οικοδομική άδεια τώρα στο τέλος του 26, μέσα σε 3-4 μήνες να την έχουν στην κατοχή τους, ώστε πράγματι καλοκαίρι του 27 να ξεκινήσουν οι εργασίες και σε 40 μήνες από το καλοκαίρι του 27 να παραδοθεί το έργο, άρα στο τέλος του 2030. Για την εξωτερική μορφή του γηπέδου θα δοθεί μια νέα συνέντευξη, μια νέα παρουσίαση, εκτιμούν μέσα στον επόμενο μήνα, όπως και για το κομμάτι της χρηματοδότησης, για το μοντέλο που θα τηρηθεί. Ένα γήπεδο μέσα στον ιστό της πόλης, με μια πλατεία έξω από αυτό 5.000 τετραγωνικών, με υπογειοποίηση της Κλεάνθος που είναι ο δρόμος περιμετρικά του γηπέδου, με αρκετές θέσεις πάρκινγκ και ένα σχέδιο δύσκολο, γιατί πράγματι είναι μέσα στον ιστό, χρειάζονται πάρα πολλές μελέτες, με την αρχαιολογία, την εφορία αρχαιοτήτων να επιβλέπει τις έρευνες και μέχρι τώρα να μην υπάρχει κάποιο έβριμα, και αυτό πιστεύουν ότι θα ισχύσει. Αρκετά σχέδια, φωτογραφίες, πάρα πολύ δουλειά από όλους αυτούς τους ανθρώπους και οι δεσμεύσεις για το χρονοδιάγραμμα στο οποίο είναι μέσα και αυτή την περίοδο.
0: Ωραία, πάμε στα αγωνιστικά. ντέρμπι με τον Άρη.
2: Με τα γραφικά πρώτα απ' όλα να πούμε ότι συνεχίζει να υπάρχει αίσθηση σε κομμάτι του ΠΑΟΚ ότι θα αποκτηθεί και στόπερ, ένας συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής πολύ υψηλό επίπεδου που θα έρθει ως έξτρα επιλογή για τώρα και για τα επόμενα χρόνια. Κάποιοι εντός ΠΑΟΚ αισιοδοξούν, κάποιοι άλλοι είναι πιο επιφυλακτικοί. Το κρατάμε, πάντως ότι είναι ανοιχτό πως θα αποκτηθεί ένας ακόμη, νομίζω ότι είναι Ευρωπαίος ποδοσφαιριστής.
0: Όχι ελεύθερος.
2: Όχι, αγορά. Α,
0: ωραία. Όχι, αγορά, ναι, ναι, ναι. Άρα μέσα στο επόμενο πενθήμερο δηλαδή.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και από εκεί πέρα στα αγωνιστικά, όχι κάτι καινούριο, παραμένουν εκτός του αγώνα ο Γιαννούλης, ο Λουσέο, ο Χατζηδιάκος, όπως και οι μόνιμοι. Και θα δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του προπονητή, ειδικά στον ΧΑΦ, με τον Παρτενέπ του Ζαφύρη. Ο αριστερός εξτρέμ, αν θα νοτάει ο Νίου Τάχα άλλη. Και βεβαίως το πρώτο παιχνίδι του Βραζιλιάνου στόπερ, Ρικάρδο Κώστα, που όλα δείχνουν θα παίξει βασικός μαζί με τον Μιχαηλίδη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να
0: είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Διάλειμμα, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία.

0: μυθά θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στην Ρόδο. Οι πράσινοι προηγούνται 54-38, 3 και 11 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στην Λευκοσία. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη στον Θάνο Κώστα, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι, να μας ενημερώσει για το τι έχει συμβεί σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα Τάσο. Είναι ένα απολύτως ισορροπημένο παιχνίδι σε αυτή την πρώτη περίοδο. Κάποια στιγμή ο Ερυθρός Αστέρας ξέφυγε προς το τέλος του, αλλά γενικά παρακολουθούμε ένα πολύ ισορροπημένο. Το σκορ είναι 25-29 στο τέλος της πρώτης περίοδου, μετά από το τρίποντο στην εκνοή του Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ. Να πούμε πως οι δύο ομάδες ξεκίνησαν, όπως είπαμε, ανταλλάσσοντας καλάθια, με τον Μονέκη να είναι πολύ καλός και να ευστοχεί σε τρία τρίποντα. Έχει βάλει τρία τρίποντα ο παίκτης του Ερυθρού Αστέρα. Απ' την άλλη, το μεταγραφικό απόκτημα, το κοινωνικό μεταγραφικό απόκτημα, τον Ερυθρό Λευκόν, ο Μοντέρο, έχει ξεκινήσει και αυτός πολύ καλά, σημειώνοντας 2-2 τρίποντα. Έχει 6 πόντους. Φυσικά, να πούμε ότι ξεχωρίζει στην αναμέτρηση ως τώρα ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έχει φτάσει τους 10 πόντους. Είναι απόλυτος με 3-3 δίποντα, όμως έχει και 2 άστοχα τρίποντα. Να πούμε ότι η μεγαλύτερη δύναμη του Ερυθρού Αστέρα μέχρι τώρα στο παιχνίδι και αυτή που του έδωσε το δικαίωμα να πάει και στο σύν 7 προς το τέλος της πρώτης περίοδου είναι το εξαιρετικό ποσοστό από τα τρίποντα. Συγκεκριμένα ο Ερυθρός Αστέρας έχει 6-9 τρίποντα σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο.
0: Βαρέλη.
1: Κάπως έτσι, ναι. Και κάπως έτσι διαμορφώνεται το σκορ της πρώτης περίοδου, αρκετά υψηλός ρυθμός για τα δεδομένα της εποχής, δεδομένου ότι είναι μια προετοιμασία. Δύο ομάδες που έχουν ξανασυναντηθεί στο τουρνουά της κρίσης. Να πούμε, ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει το 87-77 την ομάδα του Ιβο Ναμπάρο.
0: Ωραία. Θάνο, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στην συνέχεια, στο φινάλε του ημιχρόνου. Δεκάλεπτο λοιπόν στην Λευκοσία. Έχουμε τώρα... Όχι ακόμα, δεν έχουμε. Να πάμε και μια βόλτα στη Ρόδο, στον Μάκη Δούβαλη, να μας δώσει τα στοιχεία της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Πριν πάμε εκεί, είπα νωρίτερα το πρόγραμμα της αγωνιστικής στην στοίχημα Super League. Έχουμε? Ωραία. Πάμε στη Ρόδο, στον Μάκη Δούβαλη. Έλα Μάκη.
2: Στη Ρόδο, δύο λεπτά πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ο Παναθηναϊκός έχει αποκτήσει μια διαφορά ασφαλείας στο φιλικό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Προηγείται με 56-40, έχοντας πρώτο σκόρερ και μοναδικό διψήφιο τον Σιλβέν Φρανσίσκο, που έχει φτάσει τους 14 πόντους. Σε μια πολυφωνία στο σκοράρισμα, θα έλεγα, για τους πράσινους, αφού δεν υπάρχει άλλος διψήφιος. 9 έχει ο Μπαντιό, 8 ο Γκραντ, η πρώτη σκόρερ για τον Παναθηναϊκό. Για την ΑΕΚ, πρώτο σκόρερ είναι ο Τζόζεφ, με 8 ακολουθεί ο Νολέι με 7 πόντους. Ενώ αυτή τη στιγμή στο παρκέ παίζει και ο 16χρονος ο Ιάσονας Βαρβαρίτης για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, που παίρνει χρόνο συμμετοχής. 12 πράσινοι έχουν έρθει, πάρα πολλές οι απουσίες, και για τις δύο ομάδες με τον Παναθηναϊκό να πατάει καλύτερα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, για αποκτήσει και την διαφορά τώρα των 13 πόντων, αφού ο Τσαλμπούρης ευστοχή σε τρίποντο και ροκανίζει τη διαφορά για την ΑΕΚ στο 56-43. Φτάνει και αυτός στους 7 πόντους ο Τσαλμπούρης για την Ένωση. Επαναλαμβάνω ότι περισσότεροι από 2.000 φίλαθλοι παρακολουθούν το παιχνίδι εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας. Είναι η πρεμιέρα για το δεύτερο διεθνής. Τον τώρα αποκλειώνεται ο νεαρός στον Μαρίτη, ο οποίος σκοράρει από την γωνία, corner 3, εύστοχο τρίποντο, και αποθεώνεται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. 59-43, μια στιγμή νομίζω που θα τη θυμάται για πάρα πολύ καιρό ο ταλαντούχος αθλητής, ο οποίος φέτος δείχνει να παίρνει χρόνο, να θέλει να πιάσει την ευκαιρία από τα μαλλιά που θα του δώσει προφανώς ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. 59-43, μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου, ενώ να αναφέρω και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς στο ημίχρονο...
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
2: Οι οργανωτές θύμισαν μύθους του ελληνικού, του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Θυμήθηκαν ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ζέλικο Μπράντοβιτς και ο προπονητής της ΑΕΚΟ Ντράγκαν Σάκοτα από τον Δήμαρχο Ρόδου, τον Αλέξανδρο Κολιάδη. Θυμήθηκαν ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης και ο Μάικ Μπατίστ. Δεν χρειάζεται να αναφέρω τι έχουν κάνει. Νομίζω όλος ο κόσμος γνωρίζει ποια είναι η πορεία τους και ποια είναι η καριέρα τους. Ο Παναθηναϊκός είναι στο συν 16, έχει και την επίδεση. Ωραία προσπάθεια του Λεσόρ, κερδίζει φάουλ και δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, με το σκορ να είναι στο 59-43, και τον Dragon Σάκοτα να σηκώνει τον Frank Bartley για να περάσει και πάλι στο παρκέ για λογαριασμό της ΑΕΚ, ενώ αυτό ήταν το πέμπτο φάουλ του Γάιους Κορδίλη, ο οποίος γίνεται και ο πρώτος παίκτης που αποβάλλεται από το σημερινό φιλικό τεστ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό Άκτορ και την ΑΕΚ.
0: Ωραία.
2: 40 δευτερόλεπτα, δύο βολές για το Λεσόρ.
0: Ωραία, Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. 59-43 προηγεί το Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 27-34, 8 και 7 για το φινάλε του ημιχρόνου. Λοιπόν, έλεγα πριν λοιπόν ότι εκτός ανακοινώθηκε σήμερα το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Τα παιχνίδια θα γίνουν το διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη, 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Την Τετάρτη το πρόγραμμα ανοίγει στις 3 με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Στις 5 παρατέταρτο θα παίξουν Άρης Μαρκός, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ και μια μέρα αργότερα 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ Νόβιμπετ και 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός.

0: Sport FM Πάτρας.
1: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
3: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
2: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
3: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκλής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
7: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
8: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
7: Το σούτ, είναι δύο, είναι δύο.
0: Sport FM Πάτρα.
9: Τοξικά υλικά τα οποία μόλυναν επί μήνες τον αέρα της πόλης. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
12: Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και η τέταρτη αγωνιστική φέρνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης και σημαντικά μάτς με τον Big Win Sport FM να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό κάθε φάση. Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο στις 7 με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη και 2 ώρες αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Την Κυριακή ξεχωρίζει το Brand Effect της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στις 9 και στις 9.30 στο ΆΚΑ κοντράρονται Παναθηναϊκός και Πανετολικός, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ στις 7. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας παίζουν Καλαμάτα Βόλος στις 6 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
11: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
14: Τι παίζεις εκεί?
15: Δωροστροφό της Novibet.
14: Δωροτροχό?
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
0: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. 4:53 για το ημίχρονο Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 37-41 και 8:20 για το φινάλε του αγώνα Παναθηναϊκός Άκτορ ΑΕΚ 64-43. Και βλέπω εδώ ότι λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου οι οπαδοί της ΑΕΚ που βρίσκονται στο κλειστό της Ρόδου αποχώρησαν ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμφωνία της διοίκησης της ΚΑΕ με τον Ολυμπιακό για την παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρένα. Λοιπόν, και κάπως έτσι θα κάνουμε τη γέφυρα για να υποδεχθούμε τον Γιώργο Τσαχίρη για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ εν ώψη του αγώνα με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Μπράβο στα παιδιά που αποχώρησαν. Λοιπόν, τα τελευταία νέα της ΑΕΚ για το μάτς με τον Αστέρα μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνει κάποιο νέο ή κάποιο επιπλέον αν προτιμάς πρόβλημα πριν αυτό του 300 εννοώ. Ο οποίος είναι σίγουρα εκτός και θα είναι μέχρι διακοπή, τα έχουμε πει. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι δεν υπάρχει κάποιο αυτή τη στιγμή άλλο πρόβλημα. Κάτι το οποίο σημαίνει πως αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πάρα πολύ πιθανό, ή τουλάχιστον αυτό φαίνεται να έχει σαν προτεραιότητα ο coach, να πάει στην Τρίπολη και χωρίς αλλαγές στο μάτς με τον Αστέρα στην Αρκαδία. Χωρίς αλλαγές συγκριτικά πάντα μιλάμε με το παιχνίδι της Τρίτης, έτσι.
0: Ναι,
1: με τη Λάσκα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε είναι αυτό ένα σημαντικό δείγμα που έχει να κάνει και με τις ασκήσεις τακτικής που έκανε ο coach, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο λέμε από θυμικό αν θες, αλλά κυρίως από θέμα, από άποψη προτάσεις ότι αφορά το τι έχει δουλέψει, με τις κλασικές αλλαγές στις δοκιμές, αυτές που έχουμε συνηθίσει μέχρι στιγμής με τα νέα πρόσωπα, δηλαδή τον Γκάριναν για κάποιο χρονικό διάστημα αντί του Βιτάλης, τον Κόγκατσινο για μπαίνει στη του Κοϊτά, τέτοια πράγματα. Το ζήνει να μοιράσει τον είναι αυτές οι αλλαγές κλασικές που είδαμε και στο μάτς με την... στη διάρκεια του παιχνιδιού, αν εξαιρέσουμε τον Γκάριναν, με τη Λάσκη, γι' αυτό το λέω. Οπότε περιμένουμε να δούμε κατά πόσο θα διατηρηθεί το σχήμα, το οποίο θυμίζω είναι Μπρινιόλ κατά τα δοκάρια δεξιά, ρότα αριστερά ο Πίγιος. Κεντρικό αντιδυτικό δίδυμο Ρέλβας με το Μουκουντή από τα αριστερά προς τα δεξιά. Στα χάφο Μαρίνου το Βιτάλι δεξιά, ο Μάγκελ αριστερά, ο Κοϊτά κεντρικό εκθετικό δίδυμο, ο Γιώβιτς με τον Βάρκα. Αυτό τουλάχιστον ξαναλέω είναι το σχήμα που έχει προβάδισμα για το παιχνίδι με τον Αστέρα στην Αρκαδία, εκεί όπου η ΑΕΚ θα έχει τη στήριξη τουλάχιστον και των πιταξιών φίλων της.
0: Το πέταλο όπως έλεγες.
1: Ναι. Και όπως ήταν και τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Δεν δίνει κάποιο άλλο. Τότε νομίζω ότι κάποιες εργασίες γίνονται, δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά αυτό το κομμάτι δίνει προς εκμετάλλευση, να σου πω έτσι, ο Αστέρας. Οπότε επειδή με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος, αν θα υπάρξει δυνατότητα παρουσίας παραπάνω κόσμου, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία, έτσι. Και διάθεση από τον κόσμο, είναι λογικό, υπάρχει πολύ, καλά, πολύ καλή κατάσταση να το βρέτει στην ΑΕΚ υπό την έννοια μετά την νίκη, μάλλον μετά και την νίκη επί της ΛΑΣΚ, γιατί είχε προηγηθεί και αυτή με τον Άρη στο πρωτάθλημα με πολύ ωραία εικόνα και στα δύο αυτά παιχνίδια. Παράλληλα δείχνει μια συνέχεια και μια αγωνιστική συνέπεια η ομάδα, οπότε είναι λογικό, το αντιλαμβάνομαι απόλυτα, να θέλει πάρα πολλούς κόσμος να βρεθεί στο γήπεδο. Ωστόσο η δυνατότητα δεν υπάρχει. Η επιθυμία, προσπάθεια, τέτοιο ναι, αλλά η δυνατότητα δυστυχώς δεν υπάρχει. Γι' αυτό το ξαναλέω. Προκειμένου να μην σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν εισιτήρια και δεν ξέρω εγώ τα δίνει η Τρίπολη ή οτιδήποτε ξέρεις. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Απλά δεν υπάρχουν εισιτήρια προς διάθεση για τους φίλους ΑΕΚ παραπάνω.
0: Μάλιστα. Μπορεί να μην είναι στην καλύτερη δεκάδα που ανακοίνωσε η UEFA, αλλά είναι σε αυτήν του Who Scored, το οποίο ειδικεύεται στα στατιστικά ο Ρώτα για την παρουσία του στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Face του Champions League.
1: Και πάρα πολύ σωστά νομίζω, είναι πολύ μεγάλο μάτς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, δεν είναι ότι στέρισε κάποιος, τα είπαμε και τότε.
0: Ναι, οκ. Okay,
1: αλλά νομίζω ότι ο Ρώτα έχει κάνει πάρα πάρα πολύ μεγάλο μάτς απέναντι στους Αυστριακούς. Όπως και ο Μαρίνο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε
0: παραπάνω. Καλά, ναι, όχι, απλά ναι.
1: Καλό για τον Ρώτα που υπάρχει.
0: Ναι, εννοείται.
1: Πολύ καλό.
0: Σωστά. Κοίτα.
1: Λοιπόν, από εκεί πέρα να πω ότι είναι ένα παιχνίδι υποχρέωσης ανταπόκρισης για μένα, Τάσο. Και για την ομάδα πρέπει. Αλλά τώρα για μας μιλάμε. Διότι έχουν προηγηθεί οι στραβές, να το πω έτσι, σε Κρήτη και στην Λεωφόρο με την Κηφισιά. Και πρέπει η ομάδα να δείξει ότι ήταν δύο κακές παρενθέσεις σε επίπεδο νοοτροπίας, γιατί όπως έχουμε αναδείξει, υπογραμμίσει και προφανέστατα αποθεώσει την ομάδα για την εικόνα της εντός έδρας, δεν γίνεται να το κάνεις. Άλλωστε η ομάδα στην Αφιλαδέλφεια έχει κάνει δύο τεσσάρες, έχει κάνει πεντάρα, έχει κάνει νίκη με εμφατικό τρόπο σε επίπεδο Champions League, δηλαδή κυριαρχικό εννοώ.
0: Και ας είναι φτωχό το σκορ,
1: Μπράβο, και ας είναι φτωχό, την αδική το σκορ, αλλά έκανε αυτό που έπρεπε στο χορτάρι. Δεν γίνεται όμως να ξεπεράσεις το γεγονός ότι στην Κηφισιά στη Λεωφόρο, συγγνώμη, με την Κηφισιά, αλλά και στο Παγκρίτιο, η εικόνα δεν ήταν αυτή που έπρεπε καθόλου, μάλιστα. Αντιθέτως, ήταν αυτή που δεν έπρεπε να υπάρχει και σε επίπεδο λειτουργίας και σε επίπεδο ανατροπίας. Δεν δικαιολογείται, γιατί μιλάμε για μια δεύτερη σεζόν για την ΑΕΚ, έτσι, υπό τον Νίκολιτς και υπό το 90% του ρόστερ του ιδίου. Οπότε η υποχρέωση, η ανταπόκριση έχει να κάνει και με την εικόνα και με την κατάκτηση των βαθμών, γιατί ούτως ή άλλως δεν μπορεί να πάει σε τόσο σύντομα σε νέα απώλεια για το πρωτάθλημα και για τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Ποιος περιμένει την πρώτη χαρά να πάρει από την ομάδα του εκτός έδρας, έτσι, στην διάρκεια της σεζόν που έχει ξεκινήσει. Νωρίς είμαστε και προφανέστατα δεν κρίνονται τίποτα, δεν το λέω γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε αδαείς. Άσχετα αν δεν πρέπει να χάσει κι άλλο έδαφο, δεν πρέπει να πάει στο μείον 4 ξαφνικά από τον Παναθηναϊκό για παράδειγμα.
0: Όχι, γιατί από αυτά τα μάτς, τα ποντάκια, να το πω έτσι, από αυτά τα μάτς, ενδεχομένως στην συνολική οικονομία του πρωταθλήματος να είναι πολύ σημαντικά.
1: Και βέβαια, στο τέλος μπορεί να λέμε να ορίστε το ένα, το άλλο, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να υπάρξει ανταπόκριση σε ό,τι αφορά και την εικόνα όμως. Δεν έχει να κάνει μόνο με το τρίποντο. Πρέπει η ομάδα να δείξει μια συνέχεια και μια συνέπεια που δείχνει σε εντός έδρας και εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι ένας αντίπαλος ο οποίος σίγουρα θα παίξει, παίζει από τώρα για εκείνον με την πλάτη στον τοίχο, υπό ποια είναι ότι έχει τρεις ήττες.
0: Ψάχνει την πρώτη νίκη στη σεζόν, έτσι.
1: Ακριβώς, ψάχνει με την νίκη, τουλάχιστον να μην γελάρει, γιατί όταν είσαι ο αστέρας, τι πολλοί δεν μπορεί να λες, περιμένουν την άκρη να κάνει τόσο νίκη.
0: Όχι, αλλά το λέω τυπικά, γιατί έχει...
1: Εσύ πολύ σωστά το λες, εγώ το λέω και σε τυπικό ρόλο, ξέρεις, σε διαδικαστικό χαρακτήρα, ας πούμε, σκέψη. Δεν μπορεί να πει παραδοθεί αμαχητή με την καμία όμως. Δεν είναι στην οικονομία της βαθμολογίας καλά, να το πω έτσι, αστέρας, και δεν θέλει να ζήσει μια σεζόν όπως περσινή. Είναι πολύ πολύ λογικό για τους αρκάδες. Τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, να πούμε ότι ο Μπρινιόλι έχει δώσει μια συνέντευξη στην Gazzetta dello Sport για αυτό και την αξία της, τη σημασία της, μεγαλύτερη ιταλική εφημερίδα. Τόνισε ότι η ΑΕΚ είναι ένας κορυφαίος σύλλογος, ότι αναφέρθηκε στο Γιώβιτς και είπε ότι πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή που θέλει να νιώθει και να είναι πρωταγωνιστής και σημαντικός. Μίλησε για την εμπειρία του μετά τον αγώνα και όλο αυτό που έζησε. Το απολαμβάνεις, λέει, εκείνη τη στιγμή. Δεν το απολαμβάνεις τόσο εκείνη τη στιγμή, γιατί πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος. Τα συναισθήματα όμως τα ζεις πριν και μετά τον αγώνα. Μέσα στο γήπεδο όλα τα υπόλοιπα περνούν σε δεύτερη μοίρα. Τόνισε ότι δεν έχεις χρόνο να σταματήσεις. Όπως περνούν γρήγορα οι καλές στιγμές, έτσι έρχονται και οι δύσκολες. Πρέπει να διαχειριστείς τα πάντα με ισορροπία και να είσαι έτοιμος όταν χρειαστεί. Νομίζω ότι έχει σημασία και αξία να διαβάσει ο κόσμος τις δηλώσεις του, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σωστές και πάρα πολύ to the point και πάρα πολύ όριμες. Κάτι το οποίο περιμέναμε, για να είμαστε ειλικρινείς. Εντάξει, έχει δείξει αυτή την ερημότητα που το διακρίνει ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ειδικά με το πώς το διαχειρίζει το γεγονός ότι είναι σε μια ομάδα και είναι δεύτερος θεματοφύλακας και περιμένει τις ευκαιρίες του. Άμα έχεις υπομονή όμως, όχι και εγώ της συνοδικής, όπως είδαμε, έτσι, στο Champions League, γιατί είναι ένα απλό παιχνίδι.
0: Επίσης να κλείσουμε λέγοντας εγώ το εξής, ότι προφανώς ο Μάργο Νίκολης μπορεί να μην το ξέρει κιόλας, να μην τον έχουν ενημερώσει, μπορεί και ναι, δεν θα πάει με την λογική της καλής προϊστορίας που έχει η ΑΕΚ απέναντι στους αρκάδες, αλλά εγώ από τη στιγμή που την είδα να την πω ότι η ΑΕΚ μετράει 7 σερι νίκες απέναντι στον Αστέρα.
1: Ναι, έχει πολύ καλή.
0: Και μόνο στο ένα από αυτά τα παιχνίδια δέχτηκε γκολ. Τα υπόλοιπα ήταν clean sheets. Και η τελευταία ήταν στην Τρίπολη, αν είδα σωστά, είναι το Γενάρη του 2017.
1: Το 2017 νομίζω.
0: Ναι, το 2017. Και έκτοτε ο απολογισμός είναι 6 νίκες και 3 ισοπαλίες.
1: Και 3 ισοπαλίες, βέβαια, είναι λίγο σωστά νιώ κάποιες.
0: Ναι, εντάξει, παιδί μου, οκ.
1: Εγώ δηλαδή σου θυμίζω πέρυσι για παράδειγμα, η ΑΕΚ στο 90 έχει κάνει σωτήρια πάνω στη γραμμή επέμβαση στο 300 σε κεφαλιά.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό, αλλά έχει απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ καλή παράδοση που έχει χτίσει η ΑΕΚ στην Τρίπολη και πρέπει να τη συνεχίσει, ξαναλέω, γιατί έχει ήδη γκελάρει μία και δεν έχει αυτό.
0: Είναι πολύ νωρίς για δεύτερη γκέλα.
1: Μπράβο, δεν με παίρνει να το κάνω ξανά.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη με όλα τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. 2:27 για το ημίχρονο Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 47-49. Όταν ολοκληρωθεί το ημίχρονο θα πάμε στον Θάνο Κώστα για να μας κάνει μια σύνοψη.

0: Να πω σε αυτό το σημείο ότι η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών έκανε πρεμιέρα με το αριστερό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ιτήθηκε 3-1 σετ από την Τσεχία. 25-21, 25-17, 23-25, 25-23. Αυριανή αντίπαλος στις 10:05 το βράδυ είναι η Ιταλία. Εκεί διεξάγεται ο πρώτος όμιλος. 6 ομάδες στο γκρουπ. Ιταλία, η οποία νίκησε χθες την Σουηδία με 3-0. Στις 10 το πρώτο σερβίς στο Σλοβακία-Σλοβενία. Οι άλλες δύο ομάδες που απαρτίζουν τον πρώτο όμιλο. 4 όμιλοι, οι 4 πρώτες ομάδες κάθε ομίλου συνεχίζουν, προκρίνονται στα νοκάουτ στην φάση των 16. Πάμε, συνεχίζουμε και κλείνουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Ξεκινάω αμέσως με το τελευταίο που είδα και έχει γίνει μεταγραφικό. Σενάριο στην, στη γειτονική χώρα, περί ενδιαφέροντος για τον Ανάς Σαλάχ Εντίν, τον αριστερό back half της Ρώμα, για τον οποίο είχε γραφτεί νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι και για τον Ολυμπιακό. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Γεια σου, Τάσο, μου τι κάνεις.
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Καλά. Καλά. Ναι, είναι ένα δημοσίευμα από το εξωτερικό. Mm-hmm. Είναι 24 ετών ο Σαλάχ Εντίν, αριστερός back half για την ακρίβεια, ανοίξει στη Ρώμα, δεν υπολογίζεται από τον Γκασπερίνη. Ναι. Θέλουν να το δώσουν τάλι και έχει γραφτεί το όνομά του για τον Παναθηναϊκό, έχει γραφτεί και για τον Ολυμπιακό, mm-hmm, πριν από κάποιο διάστημα.
0: Ναι, πριν καταλήξει στον Τικνιζιάν.
1: Σωστά. Σωστά. Και οι άλλες ομάδες, και ακουστεί και για την West Ham, αν δεν κάνω λάθος, Μαροκινός είναι. Κοίταξε να δεις. Μέχρι τις 15 του μήνα είναι ανοιχτό το να κάνει ο Παναθηναϊκός μεταγραφή. Η προτεραιότητα ήταν, αυτό ανέφεραν πληροφορίες, να πάρει ένα στόπερ που να παίζει και αριστερό μπακ. Αν δεν βρείτε δύο παίκτη, mm-hmm, να δούμε, θα πάει για αριστερό μπακ. Ναι. Το κρατάμε και βλέπουμε. Mm-hmm. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Είναι ανοιχτό πάντως το να κάνει μια μεταγραφή ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, γιατί...
1: είτε για στόπερ που παίζει για αριστερό μπακ, είτε ναι, για παίκτη εκεί.
0: Υπάρχει, να το πω έτσι, ανασφάλεια για τον Κρίστιαν Σεν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, απλά αν πάρει αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός, θα το κάνει για να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Ή στόπερ, ναι, που να παίζει για αριστερό μπακ. Mm-hmm. Για να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Αλλά είναι ανοιχτό. 4 μέρες έχουν μείνει. Έτσι. Ναι. Θα εκτελήσουμε μεταγραφής περίοδου. Okay. Να δούμε.
0: Το κρατάμε.
1: Θα δούμε, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Τώρα από εκεί πέρα, ευχάριστα έχει η σημερινή ημέρα για τον Παναθηναϊκό, mm-hmm, σε ό,τι έχει να κάνει την προπόνηση, γιατί επέστρεψε ο Τσάπρας σε φουλ ρυθμός μετά τη θυλάση, ναι, που τον είχε ταλαιπωρήσει. Ο Τσιριβέγια, που και αυτός έχει θυλάσει, ακολούθησε μέρος του προγράμματος, από εβδομάδα είναι να μπει και αυτός.
0: Mm-hmm. Αλλά υποθέτω τουλάχιστον για τον Τσιριβέγια μετά τη διακοπή, εγώ, ναι, αυτό εκτιμώ.
1: Άμα μπει, εκτός αν μπει από... να μπει από Δευτέρα, μετά,
0: ναι, εντάξει, το μάτς, okay,
1: με την Καλαμάτα θα είναι διαθέσιμο, mm, και θα έχει προπονήσεις. Οπότε μειώνονται τα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι στο παιχνίδι με τον Πανετολικό την Κυριακή θα είναι διαθέσιμος και ο Ντέσσερς μετά την τιμωρία του.
0: Mm-hmm. Που μειώθηκε από τρεις, και εξέτησε.
1: Εξέτησε, από τρεις πήγε σε μία εξέτηση στο χθεσινό μάτς. Και ο Παναθηναϊκός πλέον στρέφει την προσοχή του στο μάτς Κυριακής. Έχει κάνει το 3-3 μετά τη χθεσινή νίκη επί της Κηφισιάς. Μια ομάδα η οποία στάθηκε καλά πάντως η Κηφισιά, και δεν ήταν πολύ απειλητική. Ναι. Ωστόσο είναι οργανωμένη ομάδα, δηλαδή πρεσάρει ψηλά, δεν θα κλειστεί πολύ πίσω. Έχει αρχές το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, ναι, είναι καλύτερος.
0: Ο Λέτο, όπως και πέρυσι, με την φιλοσοφία του, πάει να παίξει τα παιχνίδια.
1: Σωστά. Σωστά. Είναι αυτή η νίκη ο Παναθηναϊκός. Είναι θετικό ότι και παίρνει νίκες η ομάδα του Νίστρουπ, mm-hmm, και παιχνίδι με παιχνίδι παρουσιάζεται βελτιωμένη.
0: Mm-hmm.
1: Αρχίζεις και βλέπεις κάποιους πρώτους αυτοματισμούς, mm-hmm, κάποιους πρώτους συνδυασμούς. Και εγώ βλέπω ότι αρχίζει, είναι ώρες ακόμα, γι' αυτό λέω αρχίζει, να χτίζει μια νοοτροπία νικητή.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, χθες μπαίνει τον γκολ της Κηφισιάς, δεν έπιασε τον Παναθηναϊκό πανικός.
0: Όχι.
1: Πήγε...
0: πέρυσι, συγγνώμη σε διακόπτω. Θα τολμήσω να πω ότι πέρυσι μπορεί και να μην το γύριζε.
1: Σωστό.
0: Και ας έπαιζε με παραπάνω.
1: Με βάση τα όσα έχουμε δει.
0: Ναι, ναι, αυτό, ναι, εντάξει, okay, αυτό λέμε.
1: Με βάση τα όσα έχουμε δει.
0: Με βάση τα περσινά και να έπαιζε με παραπάνω, θα δυσκολευόταν πάρα πολύ.
1: Ναι. Εδώ βλέπεις ότι υπάρχει ένας ορθολογικός τρόπος παιχνιδιού. πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει ένα ποδόσφαιρο κανονικό, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, βελτιώνεται, η ομάδα ακόμα μοντάρεται, η ομάδα ακόμη ποδοσφαιρικά ζυμώνεται, έχει πολλά ακόμη να βελτιώσει, προφανώς είμαστε ακόμη στο Σεπτέμβρη, αλλά έχουμε πει ότι είναι σημαντικό να βλέπεις μια προοπτική που τη βλέπεις και είναι σημαντικό φυσικά για μια νέα ομάδα με νέο προπονητή με αρκετές οπτική που τη βλέπεις και είναι σημαντικό φυσικά για μια νέα ομάδα με νέο προπονητή με αρκετές αλλαγές στο ρόστερ.

0: έτσι. Είναι κάτι το οποίο το...
1: Επίσης, Διονύση, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, δύο πράγματα. Δεν κυνηγάει, αν και είμαστε και ακόμα στην τρίτη αγωνιστική. Δεν κυνηγάει.
0: Πέρυσι κυνηγούσε και πρόπεσα την πρώτη.
1: Μπράβο, αυτό λέω. Δεν κυνηγάει.
0: Ναι, ναι.
1: Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω ότι πλέον, φέτος, έχει, ρε παιδί μου, παραπάνω προσωπικότητες στο ρόστερ που μπορούν να διαχειριστούν δύσκολες, να το πω έτσι, καταστάσεις.
0: Ναι, και έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν σε μια στραβή, όταν στραβώνει ένα μάτι, να τον τραβήξουν, να τον πάρουν από το χέρι.
1: Αυτό.
0: Μια ατομική ενέργεια με μια συστατική φάση μπορούν να το κάνουν. Τώρα από εκεί πέρα η δουλειά συνεχίζει, υπάρχει το παιχνίδι με τον Πανετολικό.
1: Ναι.
0: Από αύριο θα μπορούμε να πούμε αν θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές. Ο ίδιος ο προπονητής είπε χθες και στην ενδεξή τύπου ότι θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές. Και είναι λογικό γιατί είναι πολλά μαζεμένα μάτς. Τώρα έχει πέμπτο σερί παιχνίδι ο Πανετολικός σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έχει να δώσει άλλα τρία παιχνίδια μέσα σε 8-9 μέρες. Γιατί βάζω και το κύπελο μέσα. Δηλαδή Πανετολικό την Κυριακή, μεσοβδόμαδα και φυσικά κύπελο στη Λεωφόρο και την Κυριακή μετά να δώσει το μάτς με την Καλαμάτα στην Νίκαια. Οπότε είναι λογικό ότι θα γίνει και δεδομένο, θεωρώ εγώ, ένα rotation και μια διαχείριση στο επίπεδο της ενδεκάδας, αλλά επειδή σήμερα ήταν η πρώτη προπόνηση του μάτς, περισσότερα από αυτού θα γνωρίζουμε από την αυριανή προπόνηση του Παναθηναϊκού.
1: Κάρτες συμπληρώσω
0: Καμαρά.
1: Καμαρά. Εκτίσει με Αστέρα, 7η αγωνιστική, σωστά.
0: Ναι, ο οποίος Καμαρά είναι ανεβασμένος για αυτός.
1: Ναι.
0: Και χθες δηλαδή έχει πραγματοποιήσει καλό, πολύ καλό μάτς για τον Παναθηναϊκό. Με τον Κάγκουα έχουν κάνει ένα καλό δίδυμο.
1: Ναι,
0: όντως. Το Κάγκουα στους διακριθέντες έβαλε και το πρώτο γκολ. Τα Μπόρδα σε σούπερ κατάσταση. Ο Αντίνο χθες έχει πραγματοποιήσει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ναι, πολύ καλό μάτς, πολύ καλό μάτς. Βοήθησε δηλαδή πάρα πολύ.
1: Δεν φάνηκαν τέτοιοι Λιβάη χθες, αλλά οκ, βγήκαν προς τα άλλη.
0: Ναι, ναι, όπως το λες. Αυτό που σου είπα. Δηλαδή έχει ένα βάθος ο Παναθηναϊκός ποιοτικό που μπορεί, φαντάζομαι ότι χθες μπήκαν πάλι αλλαγή ο Ουναή με τον Λούζα. Κάποια στιγμή αυτούς τους δούμε βασικούς.
1: Ναι,
0: τώρα το πώς θα τους χωρέσει ο προπονητής είναι θέμα προπονητή.
1: Α, ναι.
0: Είναι πολλά τα μάτς. Όλοι θα παίξουν και όλοι θα χρειαστούν μέσα, μέσα στη χρονιά. Υπάρχει μια ικανοποίηση, υπάρχουν χαμηλοί τόνοι φυσικά στον Παναθηναϊκό. Το σύνθημα είναι ένα, δουλειά, νίκες. Και να προχωράει ο Παναθηναϊκός στις υποχρεώσεις του έτσι.
1: Ωραία. Διονύση, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα με όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά Νεόφυτος Κανδριώτης στη Λευκοσία. Πάμε στην αίθουσα. Σύνταξη στο Θάνο Κώστα να μας κάνει μια σύνοψη του τι είδες αυτά τα πρώτα 20 λεπτά. Χαίρετε και πάλι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Διαφήμιση του μπάσκετ παρακολουθούμε στη Λευκοσία με τις δύο ομάδες να έχουν σκοράρει μαζί πάνω από σχεδόν 120 πόντους. Το σκορ είναι 56-55. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται και παρά το γεγονός ότι ξεκίνησαν την δεύτερη περίοδο έχοντας ένα δεχόμενο ένα επιμέρους 9-0, κατάφεραν να μειώσουν και σιγά σιγά να ισορροπήσουν. Βέβαια οι άμυνες των δύο ομάδων δεν είναι σε πρώτο λόγο, δεν έχουν τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ εύστοχος, ανέβασε την ευστοχία του μάλλον στη δεύτερη περίοδο και μπόρεσε να ακολουθήσει το ρυθμό του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε στην πρώτη περίοδο. Σίγουρα θέλει να προβληματίσει την ομάδα του Μπαρτζόκα και τον Κώστα Μπαρτζόκα φυσικά. Οι πολλοί πόντοι που δέχεται ο Ολυμπιακός σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, συγκεκριμένα έχει δεχθεί 29 στην πρώτη περίοδο και 26 στη δεύτερη. Βεβαίως έχει βάλει 25 ο ίδιος στην πρώτη περίοδο και 31 παρακαλώ. Στο δεύτερο δεκάλεπτο να πούμε λίγο τους σκόρερ στο παιχνίδι. Πρώτο σκόρερ για την ομάδα του Ολυμπιακού είναι ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έχει 12 πόντους με 5 στα 8 εντός παιδιάς, 3-4 δίποντα και 2-4 τρίποντα. Σάσα Βεζένκοφ έχει μείνει στους 10 πόντους με 3-6 εντός παιδιάς, είναι άστοχος στα τρίποντα, 0 στα 3. Ενώ να πούμε ότι πέρασε στον αγωνιστικό στο παρκέ και ο Νικόλας Πλώτας, ένα παιδί γεννημένο 2004, νεαρό παιδί και πολλά ελπιδοφόρο. Έχει σκοράρει μάλιστα και 4 πόντους με 1 στα 1 δίποντα και 2 στις 2 ελεύθερες βολές. Από πλευράς του Ερυθρού Αστέρα, αυτός που κάνει τη διαφορά μέχρι τώρα είναι ο Τσίμα Μονέκε, ο οποίος έχει σημειώσει 16 πόντους ήδη. Είναι 6 με 6 στα 8 εντός παιδιάς και 4 στα 6 τρίποντα. Έχει βάλει 4 τρίποντα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο σε 6 προσπάθειες. Ενώ παράλληλα πολύ καλός είναι και ο Τζόρνταν Ουόρ, ο οποίος ακολουθεί με 12. Απόλυτος Τζόρνταν Ουόρ, έχει χάσει μόλις μία βολή, 4 στα

0: της παιδιάς και 4 στα 5 δίποντα και κάπως έτσι διαμορφώνεται αυτό το σκορ στη Λευκοσία 56-55 υπέρ του Ολυμπιακού, ο οποίος θα πρέπει να διορθώσει αρκετά πράγματα στο αμυντικό κομμάτι προκειμένου να συνεχίσει να είναι στο παιχνίδι και φυσικά να ικανοποιήσει τους οπαδούς που έχουν κατακλείσει το κλειστό στη Λευκοσία.
1: Ωραία.
0: Αυτό. Οπότε 56-55 τέλος του πρώτου μέρους.
1: Θάνο, σε ευχαριστώ πολύ. 56-55 λοιπόν, Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Ολοκληρώθηκε πριν από μερικά δευτερόλεπτα και το φιλικό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Πάμε στην Ρόδο στον Μάκη Δούβαλη για μια σύνοψη. Μάκη.
2: Έχουμε τελικό αποτέλεσμα, όπως είπες και εσύ, στη Ρόδο. Νίκη για τον Παναθηναϊκό εύκολα με 78-56 κόντρα στην ΑΕΚ. Σε ένα παιχνίδι το οποίο σημαδεύτηκε βέβαια από πολλές απουσίες και για τις δύο ομάδες, με την ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς να είναι καλύτερη, να επιβάλλει το ρυθμό της στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και να κερδίζει τελικά με σύν 22, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Φρανσίσκο με 14, τον Ματζούκα με 11 πόντους και τον Γκραντ με 10. Οι τρεις διψήφοι για τον Παναθηναϊκό, 4 ο Καλαϊτζάκης, 2 ο Μωραΐτης, 9 ο Μπαντιό, 3 ο νεαρός Βαρβαρίτης που πέτυχε και ένα τρίποντο, ο Λεσόρ 6 πόντους, ο Γιαμπουσέλε 8, ο Μπόγκα στους 5, Ερναγκό με 2 και Μίτογλου 4 οι πόντοι για την ομάδα του Παναθηναϊκού που αποθεώνεται από τον φίλαθλο κόσμο. Για την ΑΕΚ, πρώτη σκόρερ ήταν Τσαλμπούρης και Λεκαβίτσιος και η μοναδική διψήφη με 11, 4 ο Πίντνεϊ, 4 ο Σκορδίλης από 7, ο Νόλι και ο Κατσίβελης 2, ο Λαρετζάκης, Γυμνόπουλος Χαρτόνα συμμετοχή, ο Τζόζεφ 8 και ο Μπάρκλεϊ 2 πόντους για την ομάδα του Dragon Σάκοτα στην πρεμιέρα του διεθνούς τουρνουά που διεξάγεται για δεύτερη φορά στην Ρόδο. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 78-56, συνέχεια αύριο στις 6 εδώ στο κλειστό κοινοτήριο της Καλλιθέας με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην πρωταθλητή.
3: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3. Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Πάτρα. Powered by Coca-Cola. Royal Theater. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Flashlight, βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου. Το δρανείο, Joy Records. Παραγωγή. Γαλαξίας Live Productions.
7: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
8: Και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
10: Μη με προδώσεις.
9: Second rule of Fight Club is...

0: σκεφτείτε τώρα ότι, κάντε το εικόνα δηλαδή, έχει ο κύριος Κώστας στα χέρια του μία φέτα ψωμί.
1: Την έχω φάει ήδη, πάει.
0: Ωραία, όχι,
1: δεν
0: όχι.
1: Έχω, δεν έχω.
0: Όχι, περίμενε, άκου, θα σου πω. Λοιπόν, και έρχομαι εγώ,
1: ναι,
0: και σου αλήφω βουτυράκι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και πώς το κάνω αυτό?
1: Μου αλήφεις βουτυράκι και μερέντα που πάνω θα κάνεις αλητία που παραπέμπει στα παιδικά χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σου αλήφω βουτυράκι.
1: 6.000 θερμίδες.
0: Ρίχνω μερέντα από πάνω, ναι, αλλά γιατί το κάνω όλο αυτό?
1: Γιατί είσαι φίλος μου.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και διότι.
1: Μ' αγαπάς.
0: Εννοείται αυτό. Και.
1: Διότι πεινάω.
0: Διότι πεινάς, που είναι το προφανές, ναι, τρίτος προφανής λόγος. Και υπάρχει και ένας τέταρτος.
1: Ναι, ότι κανείς δεν μπορεί να πει όχι στη μερέντα.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
1: Εντάξει,
0: στο δε βούτυρο με μερέντα, εάν το σκεφτεί κάποιος θεωρητικά, ή όταν το είχατε κάνει μικρή ή μεγαλύτερη, θα είπατε, μα μωρέ, πάει τώρα το βούτυρο με μερέντα. Και μόλις φάγατε αυτή την πρώτη κολλασμένη μπουκιά του βούτυρου με τη μερέντα, αρχίζετε να μιλάτε με σύμφωνα μετά. Τύπου, πώς δεν το κάνει αυτό τόσα χρόνια. Και ας ήταν 300 θερμίδες μπουκιά, τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Λοιπόν,
1: μου αλήφεις λοιπόν πάνω στο ψωμάκι.
0: Σου αλήφεις πάνω στο ψωμάκι. Ναι, ναι. Λοιπόν, το παιχνίδι μας είναι Chicago Fire, Inter Miami. Εντάξει. Σε κάποια στιγμή.
1: Η Chicago Fire του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.
0: Η Chicago Fire του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Το λες πάρα πολύ σωστά. Σε κάποια φάση γίνεται μία μικρή γελία μανούρα μεταξύ του Λεβαντόφσκι και ενός παίκτη της Inter Miami. Ενός έτσι γεροδεμένου, όπου ο Λεβαντόφσκι τον ακουμπάει όμως, και αυτός φεύγει κάτω ηλεκτρικό ρεύμα. Μετά σηκώνεται αυτός και ψήλος πρόγνει τον Λεβαντόφσκι. Ο Λεβαντόφσκι πέφτει λίγο πιο εντυπωσιακά. Πηγαίνει μετά, λοιπόν, είμαστε σε φάση corner, ξέρω, φάουλ, περιμένουμε να εκτελεστεί.
1: Νομίζω
0: κάτι.
1: Φάουλ, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, ναι.
0: Λοιπόν, γίνεται και καθώς πηγαίνει να του ζητήσει ξανά τον λόγο, ποιος έρχεται, Κώστα μου?
1: Ο Νταβατζής της Ομόνιας.
0: Έρχεται λοιπόν ο Νταβατζής της Ομόνιας.
1: Ο Ντεπόλ.
0: Πραγματικά.
1: Ναι.
0: Ο Ντεπόλ, ο Λακές του Λέω του Μέση, να θυμίσουμε. Έτσι. Ο Τζουτζέστου, ο Σφουγκοκολάριος του Λέω του Μέση. Έρχεται κοντά γιατί μυρίστηκε μανούρα και, ναι, σου λέει, μανούρα, εγώ είμαι Αργεντινός, οι άλλοι όλοι είστε φλόροι. Πρέπει να έρθω εγώ να καθαρίσω.
1: Δεν πρέπει να καθαρίσω για τον Μέση όπως συνήθως κάνω. Για κάποιον πρέπει να καθαρίσω αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, οπότε πηγαίνει κανονικά κοντά, λέει διάφορα πράγματα, δεν είναι μόνος του στην αρχή, υπάρχουν 2-3 οι οποίοι τη λένε στο Λεβαντόφσκι, του λέει διάφορα πράγματα από μακριά και μετά, επειδή δεν του φτάνουν τα από μακριά, πηγαίνει και από κοντά. Και ο από κοντά διάλογος, σύμφωνα με τον Λεβαντόφσκι, είναι ο εξής.
1: Είναι η επιτομή της γελοιότητας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λέει, έρχεται, λέει, σε κάποια φάση, λέει, αυτός ο τύπος, λέει, και αρχίζει να μου λέει, ποιος είσαι εσύ ηλίθιε, έχω κερδίσει 2 Κόπα Αμέρικα και ένα Μουντιάλ. Εσύ τι έχεις κερδίσει? Και λέει ο Λεβαντόφσκι, λέει, εγώ γελούσα, λέει.
1: Ναι.
0: Γιατί καρχάς δεν το ρώτησα κάτι, τι, ναι, έχει κερδίσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κάποιο υψηλού επίπεδου χιούμορ είναι αυτό. Ναι. Ή πολωνική ευγένεια, όπως θες πες το. Λοιπόν, και λέει, καρχάς πώς να έχω κατακτήσει το Κόπα Αμέρικα, αφού είμαι Πολωνός.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Λοιπόν, αλλά μετά, επειδή Λέβα είσαι,
1: ναι,
0: λέει, τι το απάντησες, λέει, λέει, του είπα, στο ίδιο μικρό σχήμα, ναι, ότι χωρίς το Μέση θα ήταν πουθενάς, καλό, γιατί είναι απλά ένας νταΐς που κάνει bullying στους ανθρώπους για τα λεφτά προκειμένου να επιβιώσει. Ω, ναι, τι του είπε. Καλό.
1: Εντάξει.
0: Καλό.
1: Θέλω να σου πω, υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν βγει, έχουν τοποθετηθεί υπέρ του Λεβαντόφσκι. Κυρίως γιατί ο Λεβαντόφσκι, κύριε παιδί μου, δεν έχει δώσει και ποτέ δικαίωμα. Θέλω να πω, ένας, ναι, καλός παίκτης θα είναι, έβαλε πολλά γκολ, πήγε φέτος στην Αμερική να το ζήσει και αυτό. Δεν έχει δώσει δικαιώματα, δεν έχει δώσει, ξέρεις, αφορμές να τον σχολιάσουμε για οτιδήποτε άλλο πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι. Δεν, ναι, μανουριάζει, δεν μπλέκεται σε καυγάδες, δεν κλωτσάει ανθρώπους, δεν ρίχνει αγωνιές, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Οπότε έχει ένα πολύ καλό προφίλ και δικαίως. Και βγήκαν διάφοροι άνθρωποι να πούνε, ξέρεις, γιατί όλη τη βλακεία του Ντεπόλ, ας πούμε, που έχει πάρει, ναι, στην καριέρα του 4 τίτλους, ο άλλος έχει πάρει 33, ας πούμε, στην καριέρα του. Κάπου εκεί είναι η αναλογία των τίτλων. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη πλάκα, μπορεί και όχι πλάκα, είναι, ξέρεις, οι τοποθετήσεις του Ζλάταν σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο οποίος βγήκε και είπε και αυτός, ναι, αυτό κτλ.
0: Πώς τα προλαβαίνει όλο αυτό ο Ζλάταν, μου λες.
1: Αλλά ξέρεις, έχει φτάσει πια η κατάσταση σε ένα σημείο που ο Ζλάταν βγαίνει και λέει, όποτε γίνεται κάτι, περίπου αυτό που θα σου πω με άλλα λόγια εδώ, δεν ξέρω τα ακριβή λόγια. Αν ήμουν εγώ εκεί, θα του χάριξει κουτουλιές.
0: Ναι.
1: Λέει πάντα αυτό. Και για τον Τεπόλ αυτό είπε. Δηλαδή, πια είναι. Έχει γίνει ο Ζλάταν Νίκος Ρίζος. Αφήστε με να τον δείρω. Σε όλο τον κόσμο. Οπότε γίνεται μια μανούρα κάπου και ζητάνε τη γνώμη του Ζλάταν. Πάντα βγαίνει και λέει: Ζλάταν, εντάξει, έκανε βλάκι. Αν ήμουν εγώ εκεί όμως, θα είχε φάει πολύ ξύλο, ε.
0: Είναι χαμός, ναι.
1: Δηλαδή, κάτσε ρε Ζλάταν κι εσύ, ας πούμε. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Τι τα είσαι έχει γίνει κι εσύ, ας πούμε. Αν ήμουν εγώ και μου λέει δύο πράγματα, του δείχνα εγώ. Σιγά.
0: Καλά, όχι ότι δεν είναι Ντάισον.
1: Εντάξει, ρε, εσύ, δεν θυμάμαι να έχει πλακώσει και στο γήπεδο μέσα παίχτες που.
0: Έχει μανουριάσει.
1: Έχει, δεν θυμάμαι να έχει πλακώσει το ξύλο.
0: Όχι, δεν έχει αυτό πλακώσει. Σου λέω, δεν έχει πλακώσει, αλλά
1: έχει μανουριάσει προφανώς, αλλά δεν θυμάμαι να έχει πλακώσει κάποιο πια που λέει α τον μπλάκο του είναι ένα κουτουλιά, α τον μπλάκο να στο ξύλο, τον πέρασε κοντό. Σιγά!
0: Και έχει
1: σιγά, ρε Μάικ Τάισον.
0: Και έχει μανουριάσει. Εντάξει, μου έξε τώρα επειδή είναι και.
1: Καλά,
0: και μαρσαλάρτη το.
1: Καλά, εντάξει.
0: Πώ το λέει. Ο Ζλάταν. Εντάξει, τα έχει βάλει τουλάχιστον να σου πω κάτι. Τα βάζει με παιδάκια του μεγέθους του.
1: Ναι.
0: Τα έχει βάλει, ξέρω εγώ, με τον Λουκάκο, ας ναι. θυμάμαι. Κλασικό, ενσταντανέ. Ναι. Δεν θυμάμαι, ξέρεις τι δεν θυμάμαι και μπορεί να το θυμάσαι εσύ ή κάποιος φίλος τέλος πάντων που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Δεν θυμάμαι αν έχει γίνει μεγάλο ματσάπ. Τι είναι, δεύτερη προσπάθεια του Καραλίου, που συγγνώμη, παρακολουθούμε το. Τη μάχη Καραλή που δεν είναι καν Καραλή του Πλάντης, είναι πέντε. Καραλή του Πλάντης, Μάρσαλ, Γκούτορμσεν και Μπράτφορντ. Καραλής δεν είναι καλά, ή κάτι του φταίει στο κοντάρι. Ουσιαστικά δεν έχει κάνει, έχει κάνει δύο άκυρα άλματα στα 6 με 5, το οποίο τα έχει περάσει ο του Πλάντης. Και ουσιαστικά σε κανένα από τα δύο δεν σηκώθηκε. Δηλαδή δεν δοκίμασε στην πραγματικότητα να περάσει από τον πύχη. Ζω τώρα στο δεύτερο το οποίο βλέπουμε, έσκασε και στη βάση. Δεν ξέρω τι δεν του πηγαίνει καλά ακριβώς.
1: Ευτυχώς που δεν έσχασε κάτω, λέω εγώ. Γιατί έφυγε άσχημα.
0: Ναι, ναι.
1: Και ουσιαστικά βρήκε στην πολύ πολύ άκρη του στρώματος.
0: Ναι, ναι, ναι. Έζω κάτι του. Του φτετάπιο για το καινούργιο, το κοντάρι, το. Δεν είναι καλά. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε. Έχει άλλη μια προσπάθεια. Δεν ξέρουμε αν θα την αφήσει γιατί ο Ντουπλάντης έχει περάσει το 6-5. Ίσως την αφήσει για επόμενο ύψος. Λοιπόν, τι έλεγα. Δεν θυμάμαι, έλεγα λοιπόν. Εάν έχει γίνει το μεγάλο match-up Ζλάταν για Πστάμ.
1: Καλή ερώτηση.
0: Ε?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Το οποίο θα είναι μεγάλο match-up.
1: Δεν θυμάμαι κι εγώ. Δεν το θυμάμαι. Αν το θυμάται κανείς να μας ενημερώσει. Αν θυμάται λεπτομέρειες δηλαδή. Να, τι έγινε. Ποιος τους χώρισε. Αν τους χώρισε. Αν οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ώρες επειδή που γίνονται μανούρες στο ποδόσφαιρο και ζηλεύω λίγο το χόκι επί πάγου. Στο οποίο γίνονται μανούρες εκεί.
0: Ναι.
1: Τους αφήνουν ενώ κάνουν όλοι στην πάντα. Πετάνε τα μπαστούνια που κρατάνε.
0: Ναι.
1: Είναι μόνο με τα χέρια.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει ένα σεβασμός όταν κάποιος πέσει τον πάγο, σταματάει το πουνίδι. Δηλαδή
0: το
1: για, να μην, για να μην χτυπήσει κανείς σας, μην πέσει κάποιος κάτω και πέσει όλος από πάνω και τον βαράει. Όλο το θέμα είναι ποιος θα καταφέρει να ρίξει τον άλλο, δηλαδή να του ρίξει κανιά μπουνιά, να τον τραβήξει από τη φανέλα ή να του βγάλει τη φανέλα να τη φέρει πάνω από το κεφάλι για ώστε ο άλλος μετά να μην μπορεί να βλέπει. Είναι λίγο, ξέρεις, εθιμοτυπικό εκεί πέρα. Τους αφήνουν, με το ξεκινάει να γίνει μανούρα, τους χωρίζει κανείς.
0: Ναι.
1: Ούτε διαιτητές ούτε κανείς, είναι όλοι γύρω-γύρω έτοιμοι. Mm-hmm. Με το που θα πέσουν οι μπουνιές και κάποιος θα πέσει στον πάγο, σταματάει. Το έχουν όμως θεσμοθετημένο. Θα φάρουν την αποβολή τους κτλ. Ναι, αλλά μέχρι εκεί δηλαδή δεν θα το αφήσουν να γίνει μακελιό.
0: Κάπως υπάρχει ένας κώδικας, ας πούμε.
1: Ναι. Και έχω δει και στιγμιότυπα όταν κάποιος πάει να χτυπήσει κάτω άσχημα να τον πιάνει ο άλλος. Ο άλλος τον έδερνε.
0: Ναι.
1: Αν ο άλλος του φύγει το κράνος ή πάει να φύγει προς τα πίσω και να χτυπήσει στο πίσω μέρος του κεφαλιού, mm-hmm. έχω δει αυτόν που τον έδερνε δύο δευτερόλεπτα πριν να τον πιάνει για να μην πέσει κάτω και χτυπήσει στον πάγο άσχημα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κώδικας. Ή στο άπεκο στο ποδόσφαιρο να τους αφήνουν να ρίξουν δύο τέτοια και μετά αποβολή και δύο φυγέται.
0: Α, εννοείς να μην το χωρίζουν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, από την άλλη είναι.
1: Να το να μπουν μέσα δεκαετία και στο χώρο γιατί δεν μπαίνει κανείς άλλος. Σου λέει εσύ με αυτόν έχεις το πρόβλημα, λύστε του.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι πλακώνεις στο ποδόσφαιρο, θα μπουν και άλλοι 10.
0: Αυτό θέλω να σου πω ότι είναι φυσικό να πας να χωρίσεις κάποιους, αλλά.
1: Μα δεν πάνε να χωρίσουν, πάνε να τη χώσουν.
0: Όχι, εντάξει, κάποιοι πάνε να χωρίσουν.
1: Κάποιοι πάνε μέσα στην αναμπουλά πάνε να τη χώσουν όμως. Βλέπεις κάτι, ένα αέριες κλωτσές, ένας που έρχεται από τον πάγκο, μια φόρμα, ένα πόδι τεντωμένο στον αέρα. Απαραλογικά και πράγμα ακούγεται και ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Βλέπεις έναν άλλο να πάει να χώσει μπουνιά. Γενικά έχει νταβαντούρι.
0: Ναι. Μια χαρά χαλή έχουμε, παιδιά.
1: Βεβαίως.
0: Εμείς τα πούμε στα αυτιά μας. Κανονικότατα. Κανονικότατα. Θα τον έδερνε ο Σταμ. Εγώ συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ. Ότι θα τον έδερνε.
1: Δεν ξέρω. Ξέρεις γιατί δεν ξέρω, γιατί είναι ο Σταμ, δείχνει πιο ταμπερατισμένο.
0: Στο μόνο χέρια. Στο μόνο χέρια θα τον έδερνε.
1: Είναι το θέμα, επειδή ο άλλος ξέρει πολεμικές τέχνες, αν θα τον κρατούσε σε απόσταση, ξέρεις, με κλωτσιές κλπ. Αν έφτανε να τον αρπάξει ο άλλος, ναι, είναι εμείς αρπάξει με το άλλος. Αλλά μέχρι να σε αρπάξει, γιατί τα έχουμε δει τα ανοίγματα του Ζλάταν και σε γκολ που έχει πετύχει.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Το από δεν είναι μύθος, δεν είναι, το λέμε έτσι, α, είναι μαυροζωνάς.
0: Ναι.
1: Του έχει χρησιμεύσει η εκπαίδευσή του στις πολεμικές τέχνες, ακόμα και στο ποδόσφαιρο. Θυμάμαι ένα γκολ που βάλει στο Μπουφόν με ένα αέριο σπαγκάτο, τι είχε κάνει. Και το έχει βάλει στο Μπουφόν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ας πούμε, τον τρόπο που χρειάστηκε να ανοίξει τα πόδια του. Είναι, ξέρεις, αυτά τα ανοίγματα τα έχουν μόνο άνθρωποι οι οποίοι είναι μάστερ πολεμικών τεχνών στην πραγματικότητα.
0: Εν τω μεταξύ, γιατί πιστεύεις ότι η γνωστότερη, ας το πούμε, σκληρή του ποδοσφαίρου είναι είτε πώς το λένε, άνθρωποι που έχουν γεννηθεί στη Μεγάλη Βρετανία, είτε άνθρωποι που έχουν παίξει κυρίως στην Premier League? Η μία απάντηση είναι εύκολη, διότι τους Λατινοαμερικανούς, αυτοί ήταν συνήθως πιο παλιοί και δεν τους πολύ ξέρουμε, που ήταν επίσης θρηλυκοί, δηλαδή όλοι οι Λατινοαμερικανοί ήταν σε μια εποχή που δεν κυκλοφορούσαν τα νέα τόσο πολύ, και με εποχή που το ποδόσφαιρο στη Λατινική Αμερική ήταν απείρως πιο σκληρό. Υπάρχει άλλη απάντηση, θέλω να πω στη νεότερη εποχή, για να μιλήσουμε για τους σκληρούς, ας πούμε, της νεότερης εποχής. Πού συμβαίνει και είναι οι περισσότεροι από εκεί? Δηλαδή, τώρα θυμηθήκαμε, ας πούμε, τώρα θυμηθήκαμε, φίλε, δύο μη Άγγλους, οκ. Βεβαίως, οι άνθρωποι έχουν παίξει και δύο στην Premier League.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι Άγγλοι. Οκ. Θα μπορούσε κάποιος να πει, άντε να σου πω, να σου βάλω μέσα και τον Πέπο. Ο Πέπο, βέβαια, είναι ψυχάκι, είναι άλλη φάση. Θα μπορούσαμε να βάλουμε μέσα και τον Μοντέρο.
1: Mm-hmm.
0: Θα μπορούσαμε να βάλουμε μέσα και τον Ματεράτσι.
1: Και τον Μπαμπά Μοντέρο.
0: Και τον Μπαμπά Μοντέρο. Και μετά θα αρχίσουμε τους Άγγλους. Άγγλους, Ελλαδούς, δηλαδή θα πηγαίνουμε. Ναι. Θα αρχίσουμε να ψάχνουμε μετά, ξέρεις. Από Άνταμς και Μπούτσερ και Κιν και Στουαρτ Πίρς και θα πηγαίνουμε και θα ψάχνουμε τέτοιους τύπους.
1: Ναι.
0: Μετά. Το Βίνι. Τον Ντάγκαν, τον Φέργκιουσον, ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Τον Σέρχιο Ράμος, θα λέγει κάποιος. Ο Κεντρεχής, ενδεχομένως. Θα έλεγα εγώ.
1: Μα.
0: Θα έλεγα εγώ.
1: Σύμφωνα με τον Τζέμινα, είναι κάποιος έχουν αρπαχτεί το 2004-2005 σε μάτς Μίλαν Γιούβε. Λέει ο Μπένιτο Μουσουλίνη.
0: Ναι, αρπαχτήκανε καλά όμως.
1: Εντάξει. Για να μην το θυμόμαστε τώρα πολύ έντονα, μάλλον όχι. Μάλλον όχι.
0: Ρόι Κιν με Ιμπραήμοβιτς. Μπα, δεν νομίζω. Εδώ ο Ρόι Κιν επειδή έχει παραθέσει, θα τον έδερνε ο Βιέρα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Λοιπόν, οπότε αν θα τον έδερνε ο Βιέρα, λογικά θα τον έδερνε και ο Ζλάταν.
1: Εγώ πάντως τα λεφτά μου στο Ρόι Κιν θα τα βάζα με το Βιέρα.
0: Ναι.
1: Λόγω νεύρου, όχι λόγω σωματοδομής. Προφανώς ο άλλος είναι διπλάσιος. Ναι. Λόγω νεύρου, δηλαδή ότι το Ρόι Κιν τον έχω από αυτούς τους τύπους που ξέρεις, όταν θολώνουν, αν είναι πέντε άτομα μπροστά, θα προσπαθήσει να δει και τους πέντε.
0: Ναι.
1: Ήταν αυτή, ξέρεις, η μενταλιτέ του Ρόι Κιν. Θόλωνε και μετά δεν λογάριαζε.
0: Παιδιά, ο Καν δεν ήταν τόσο πολύ, το Έφενμπεργκ. Αυτοί αγριοκοιτάζανε, δεν ήταν τόσο πολύ. Ο Καν έχει κάνει 2-3 βλακιούλες, αλλά δεν ήταν τόσο πολύ. Ο Κράβες, εντάξει, ήταν τσέκουρας, έξυπνος τσέκουρας βέβαια. Βγάλε πάρα πολλά λεφτά. Ήταν ένας άμπαλος ψιλοτσέκουρας. Δηλαδή, ο Κράβες στη σημερινή εποχή δεν θα υπήρχε.
1: Μ' αρέσει το μήνυμα. Ο Ζλάταν είναι σκληρός από ανάγκη. Ο Στάμ είναι σκληρός από χόμπι.
0: Ναι. Σου λέω για μένα. Όλα αυτά που λες είναι πάρα πολύ σωστά, αλλά εάν μου έλεγες φτιάξε μου τον τελικό από την νεότερη εποχή όμως, mm-hmm. έτσι, φτιάξε μου κατευθείαν τον τελικό, θα σου έλεγα στον τελικό θα είναι ο Βίνι με το Σταμ. Αυτός είναι ο τελικός. Ο τελικός είναι ο Βίνι Τζόνς με το Σταμ. Ακριβώς γιατί ήταν και οι δύο πραγματικά σκληροί ριόλ. Και οι δύο. Πραγματικοί. Μέσα σε κάθε φάση, σε κάθε στιγμή, σε κάθε πλάγιο ήτανε, το χάνε μέσα στο κεφάλι τους.
1: Δεν ξέρω, εγώ έχω, δίνω να πω το παραπάνω σε παιδιά τα οποία μεγαλώσανε σε γκέτο, μεγαλώσαν σε, δηλαδή ο Ζλάταν μεγάλωσε σε μια σε γειτονιά, ας πούμε, στην οποία έπρεπε να παίξει ξύλο για να επιβιώσει. Δεν το έκανα από χόμπι. Μαθαίνεις να παλεύεις και να μανουριάζεις για επιβίωση. Όταν είσαι, ξέρεις, ένα παιδί μεταναστών, ας πούμε, που είσαι στη Σουηδία, σε μένα συγκεκριμένες γειτονιές και σε αντιμετωπίζουμε σε συγκεκριμένο τρόπο. Τέλος πάντων. Εντάξει. Μπορεί να το κάνει κάποια στιγμή να γίνει ένα πολύ ωραίο του AI, ας πούμε, να τροφοδοτηθεί με όλες τις μείνους παραμέτρους και να βγάλει ένα τέτοιο τουρνουά. Και να μας πει υπεύθυνα το AI, υπεύθυνα, με εικόνα, με αιτιολόγηση, ποιοι θα προχωρήσουν, ποιοι φτάνουν τελικό και γιατί, και ποιος κερδίζει τελικό.
0: Τι να μας πει ρε, εσύ, το AI θα το βγάλει.
1: Θα βάλει τα δεδομένα, του βάλει, θα φορτώσει τα δεδομένα.
0: Ποια είναι τα δεδομένα.
1: Τις μανούρες, τις κίτρινες, τις κόκκινες, τα ξυλίκια που έχουν παίξει, τη σωματοδομή, όλο στο παρελθόν, όλο στο βίο, και να σου βάλει με βάση όλα αυτά, και του ξέρω εγώ ποιος ξέρει πολεμικές τέχνες, όποιος οτιδήποτε, να τα βάλει αυτά κάτω να μας πει. Με δεδομένα, όχι αυτά.
0: Θα το εμπιστευόσουν το AI. Ποια είναι τα δεδομένα, θα τα δούμε, ποια θα ήταν τα βίντεο, τις καταγεγραμμένες μανούρες, τις κόκκινες, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και πώς αυτό θα μπορούσε να κάνει το AI να κρίνει ποιος θα κέρδιζε σε ένα ξυλίκι.
1: Οτιδήποτε έχει ο άλλος εκτός αγωνιστικών χώρων. Μπορεί να έχει καυγάδες, μπορεί να έχει συλληφθεί για οτιδήποτε, ας πούμε. Στον μπαρ πλακώθηκε, έκανε. Θα βάλει κάτω να δούμε. Του καθενός τα skills. Πώς αλλιώς το κάνουμε. Αυτό έχει μια λογική. Αυτό που λέμε είναι αυθαίρετο. Θα είναι ο τάδε με τον τάδε. Γιατί μπορεί ξέρω, να ακούει ο Μοντέρο αυτή τη στιγμή και να γελάει, να έχει πνιγεί από τα γέλια ο Μοντέρο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και ο μπαμπάς Μοντέρο να έχουν πνιγεί στην οικογένεια αυτή τη στιγμή, να είναι μέσα στο σπίτι και να ακούει και να λέει η μαμά Μοντέρο τι πάθατε και γελάτε. Ναι. Και κάτι βλάκες, ας πούμε, λένε για κάποιο Βίνι και για κάποιο Στάμ και να γελάνε και οι δύο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να σου πούνε τελικό θα ήταν μπαμπάς και γιος Μοντέρο κανονικά. Και θα δερνόντουσαν και ανηλαίως. Δεν ξέρω.
0: Τρίτη προσπάθεια του Καραλή. Στα 6.05 πέρασε. Πέρασε. Πέρασε και συνεχίζει.
1: Ωραία, μπράβο του. Μπράβο του.
0: Εντάξει. Μεγάλο άγχος, το καταλαβαίνετε. Όχι για δύο προσπάθειες που έχεις χάσει, για δύο προσπάθειες που δεν τις έχεις κάνει στην πραγματικότητα. Δεν σηκώθηκε σε καμία από τις δύο κανονικά ο Καραλής. Δεν έφτασε στον πήχη δηλαδή. Και τώρα πήγε και πέρασε. Και πέρασε και εντυπωσιακά, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιακά ψηλά από το 6.05. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε συνεχίζει ο Καραλής. Είναι έξω ο Γκουτόρμσεν, είναι έξω ο Μπράντφορντ, είναι έξω. Οπότε μένει τώρα ο Μάρσαλ, νομίζω, να κάνει άλλη μία προσπάθεια. Εάν αποτύχει στα 6.05 συνεχίζουν το γνωστό δίδυμο. Ναι. Συνεχίζει το γνωστό δίδυμο Καραλής και του Πλάντης.

0: Λοιπόν, ανάμεσα όλα αυτά έχουμε και το παιχνίδι, το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και σε Ερυθρό Αστέρα. Έχουμε τον Θάνο Κώστα, ο οποίος το παρακολουθεί. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κώστα και Γιάννη.
2: Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
1: Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, ένα παιχνίδι πολύ, με πολύ γρήγορο ρυθμό.
0: Και πολύ ψηλό σκορ βλέπω, έτσι.
1: Πολύ ψηλό σκορ, ναι, που για την εποχή είναι κάτι πρωτόγνωρο. Οι δύο ομάδες δείχνουν πολύ καλά επιθετικά τουλάχιστον. Ωστόσο επιθετικά, ωστόσο αμυντικά φαίνεται να υστερούν ακόμη σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια, σε βάθος χρόνου θα το βρουν οι ομάδες. Θα το βρουν οι προπονητές. Σε αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός προηγείται με προηγείται με 79-71. Είμαστε στο πρώτο λεπτό της τέταρτης περίοδου, που μένουν δηλαδή 9 λεπτά για το τέλος αυτού του πολύ ενδιαφέροντος αγώνα. Να πούμε πως οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με πολύ γρήγορο ρυθμό και στην τρίτη περίοδο. Συνέχισε ο Ερυθρός Αστέρας να έχει ένα μικρό προβάδισμα, με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να μειώσει, κυρίως μέσα από τις επιθετικές ενέργειες του Χόλαρα και του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έχει βάλει 14 πόντους. Και μάλιστα το σκορ είναι έτσι, το σκορ της πρώτης της τρίτης περίοδου ολοκληρώθηκε στο 79-76, υψηλό σκορ, με τις δύο ομάδες να μένουν άστοχες για πολλή ώρα. Γύρω στα δύο λεπτά ήταν στα τελευταία δύο λεπτά της τρίτης περίοδου που το σκορ παρέμεινε πολλή ώρα στο 71-75, πριν έρθει ένας παίκτης του Ερυθρού Αστέρα να κάνει το 71-76 και να διαμορφώσει το τέλος της τρίτης περίοδου. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερο το σκορ. Προς το παρόν είμαστε στο 79-79, στο 71-79 για τον Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος ο Ολυμπιακός τώρα θα μειώσει με τον Τζόσεφ στο 73-79, είναι στο μείον 6 με 8 λεπτά να απομένουν και το

0: Sport FM Πάτρα.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
0: Sport FM Patras.
5: Της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Bwin Sport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Αν και ο Μπούμκα στο στάδιο. Εντάξει, τώρα είναι συγκεκριτικό πολύ.
1: Βεβαίω.
0: Γίνει τρομερά πράγματα. Μετά το 6-0-5 πέρασε ο Καραλή στα 6-15, τα πέρασε και ο Ντουπλάντη. Και τώρα ο Πύχης έχει πάει στα 6-20, στο πανελλήνιο πλέον ρεκόρ.
1: Που με 6-15 τα πέρασε. Όχι απλά ωριακά ο Καραλής, ναι, δηλαδή ναι. Το replay που ήταν το τελευταίο που δείξε από πάνω, ναι, πώς ναι. Έστριψε το σώμα του, πώς ακούμπησε, αλλά δεν έριξε τον πύχη, ήταν τρομερό. Για να δούμε αν θέλει να μείνει ο πύχης στη θέση του, μένει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα στα 6.
0: Εντάξει, και μόνο που ναι, δίνει τον Ντουπλάντης τώρα τέτοια κόντρα. Δεν ήταν κακό άλμα.
1: Όχι, δεν ήταν. Ναι.
0: Δεν ήταν κακό άλμα του Καραλή.
1: Αλλά κάπου τον βρήκε τον πύχη στο. Μπορεί και την ώρα που είχε περάσει το σώμα του, το μεγαλύτερο μέρος. Τόσο να το δούμε.
0: Όχι, όμως ήταν ένα άλμα που σου δίνει ψυχολογία.
1: Ναι.
0: Σε αντίθεση με άλματα στα οποία δεν σηκώνεσαι ή τον ρίχνεις με τα πόδια ή τον ρίχνεις ξεκάθαρα, ας πούμε. Λοιπόν, λέγαμε ότι ακούτε την εκπομπή Fight Club, ότι θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων. Τις προφανείς μουσικές επιλογές και για σήμερα. Τον Γιώργο Πετρή, συγγνώμη, τον Μανώλη Μουσουράκη. Στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας και που λέει ραδιόφωνο live, το σωστή να ανοίξει ο media player, να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα σταθμού ζωντανά, να βρείτε την ενότητα on demand, αν θέλετε να ακούσετε εκπομπές προηγούμενων ωρών, ημερών κτλ. Και στο ίδιο σημείο θα βρείτε μια φόρμα μέσω της οποίας γράφετε και μας στέλνετε ό,τι θέλετε, χωρίς να ξεχνάτε ότι έχει περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα. Περίμενε, στην ώρα του. Τα email σας στο όραμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε επιθυμείτε. Fightclub2.0 γράφτε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε το application της εκπομπής και να το κατεβάσετε δωρεάν. Fightclub2001 όλο μαζί ως μία λέξη, για όσους θέλετε να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Σημαδιακή μέρα σήμερα, βεβαίως, είναι 10 Σεπτεμβρίου για όλους τους προφανείς λόγους. Παρόλα αυτά, είναι η αλήθεια, μπορεί να είναι 15η επέτειος από την επίθεση. 15η, ναι. Όχι, τη βλακή.
1: Τι βλακή, έπρεπε. 25η.
0: Τι βλακή, 25η.
1: Ναι.
0: 25η, συγγνώμη, κύριε 15η. Λοιπόν, 25η επέτειος, παρόλα αυτά, εμείς, δόξα το γιαραμπή, TikTok δεν έχουμε. Κώστας Βαϊμάκης.
1: Στιγμή που όλοι περιμέναμε στην εισαγωγή.
0: Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σάου στα μικρόφωνα. Που το πλάνο μόλις πέρασε το 6-20. Εντάξει.
1: Μηχανή. Είναι σαν να βλέπεις υπολογιστή. Ο τρόπος δηλαδή που ανεβαίνει και περνάει και κατεβαίνει είναι. Παιδί μου, είναι computerized. Πώς σου πω.
0: Εντάξει, είναι τρομερός. Είναι συγκλονιστικός ο αθλητής του πλάνου πραγματικά. Το θέμα είναι αν ο Καραλής με το καινούριο του κοντάρι πλέον, γιατί αυτό ήταν που διαβάζουμε ότι έκανε διαφορά και τον έφτασε στο 6-20. Ένα κοντάρι λίγο πιο μεγάλο, με το οποίο όμως προπονείται λίγο καιρό. Ναι. Αυτό διάβασα τουλάχιστον. Ναι. Σημαίνει ότι με τον Καραλή να πηγαίνει κανονικά στα 6-20 σε κανένα χρόνο, μη λέω και πολύ, θα έχουμε μάτς. Εντάξει. Εντάξει τώρα το πλάντσι.
1: Είναι άλλη κατηγορία.
0: Είναι άλλη κατηγορία.
1: Βλέπεις το replay από πάνω και βλέπεις τον τρόπο. Λέω, είναι σαν να είναι τελειότητα. Βλέπεις το σώμα και είναι τέλειο. Δηλαδή ανεβαίνει στο ανώτερο σημείο, φτάνει στο ανώτερο σημείο. Ο τρόπος που διπλώνει το σώμα του για να περάσει μετά τον πύχη είναι όλο άψογο. Είναι χορογραφημένο όλο. Τρομερό.
0: Είναι απίθανος. Είναι πραγματικά απίθανος ο Ντουπλάντης. Τέλος πάντων, συνεχίζει.
1: Είναι και ο Καραλής απίθανος. Είναι απίθανος. Δηλαδή, αν σκεφτούμε τι εξέλιξη και τι πρόοδο έχει τα τελευταία χρόνια και πώς έχει καταφέρει να διαλύσει τα ρεκόρ του και να πάει όλο και παραπάνω, εντάξει. Είναι απίθανοι αθλητές. Είναι απίθανοι και οι δύο.
0: Yeah.
1: Και είναι απίθανη και η σχέση που έχουν. Βλέπουμε πάλι εδώ να μιλάνε. Είναι απίθανο για ανταγωνιστικό άθλημα, για ξέρεις, που έχουμε δει και έχουμε δει. Δεν έχει σημασία αν είναι, ξέρεις, στίβος, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, οτιδήποτε.
0: Είναι σπάνιο να το βλέπεις.
1: Είναι μοναδικό τώρα αυτό το πράγμα. Να βλέπεις
0: σε οποιοδήποτε άθλημα και οποιαδήποτε φάση. Έτσι να βλέπεις.
1: Ναι. Και να μιλάνε καλά ένας για τον άλλον όταν άλλος δεν είναι μπροστά. Και όταν είναι μαζί τα χαμόγελά τους και η γλώσσα του σώμα τους δείχνουν. Προφανώς και θέλει να κερδίσει τον άλλον. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Προφανώς και ο ένας θέλει να κερδίσει τον άλλον. Αλλά αναγνωρίζει ο ένας την αξία του αλλού. Και ο Ντουπλάντης αναγνωρίζει ότι η παρουσία του Καραλή, εγώ νομίζω, τον κάνει καλύτερο. Έχει έναν άνθρωπο που τον ανταγωνίζεται.
0: Οπωσδήποτε. Ενώ μέχρι πρόσφατα δεν είχε. Τον είχε αρκετά πιο μακριά.
1: Γενικά μέχρι πρόσφατα. Όταν οι άλλοι σταματάνε στα 5,92 ας πούμε και στα 5,95, σταματάνε οι υπόλοιποι. Και πρέπει να τραβήξει μόνο σου και να πάει να κάνει επιδόσει ρεκόρ, να περάσει τα 6,20, να πα παραπάνω, 6,30, ξέρω εγώ. Μόνο σου, χωρί να έχει κανένα από πίσω να σε ζορίζει. Είναι αλλιώ και για τον ίδιο. Καλό του κάνει.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Το θέμα είναι πραγματικά εντυπωσιακή τουλάχιστον η πρόοδος του Καραλή τον τελευταίο
1: καιρό.
0: Είναι τουλάχιστον εντυπωσιακή.
1: Ναι.
0: Είναι πρόοδος, πρόσωπο, ανάλογη του Ντουπλάντης. Του ίδιου σε κάποιο χρονικό σημείο.
1: Εγώ λέω, και χωρίς να θέλω να φορέσω τσαρούχια και φουστανέλα, επειδή ο Καραλής προετοιμάζεται σε μια χώρα η οποία δεν του παρέχει τα πράγματα που κανονικά χρειάζεται ένας αθλητής για να μπορέσει να λάμψει. Δεν υπάρχουν οι υποδομές, δεν υπάρχουν τα κονδύλια, δεν υπάρχουν οι εγκαταστάσεις, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Ή τέλος πάντων υπάρχουν σε πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι χρειάζεται ένας πρωταθλητής. Ενώ ο Ντουπλάντης τα έχει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και από τη χώρα του και από την ομοσπονδία του και από τους χορηγούς του. Είναι πολύ σημαντικό να προετοιμάζεσαι στις κατάλληλες συνθήκες, με τα κατάλληλα κοντάρια.
0: Βέβαια.
1: Να έχεις την αποθεραπεία που χρειάζεσαι, να έχεις τα μασάζ που χρειάζεσαι, να έχεις τα παπούτσια που χρειάζεσαι, να έχεις το γυμναστήριο με τη θερμοκρασία που πρέπει να έχει, να προπονηθείς τις ώρες που θέλεις. Όλα αυτά έχουν σημασία. Από το να πηγαίνεις σε ένα γυμναστήριο όπου ο διάδρομος, ας πούμε, έχει λακκούβες όταν τρέχεις για να φτάσεις να κάνεις το άλμα σου. Όταν δεν έχει νερό στο ντους. Όταν δεν έχει θέρμανση. Όταν δεν έχει πολλά πράγματα. Γιατί τα έχει περάσει αυτά ο Καραλής στο παρελθόν. Τα γνωρίζουμε και όχι μόνο ο Καραλής και οι περισσότεροι αθλητές και πρωταθλητές Έλληνες. Τέλος πάντων.
0: Ο Καραλής έβαλε τον πίστη στα 6,25. Λογικό είναι. Πια πάμε για πανελλήνιο ρεκόρ. Και μία από τις σημαντικότερες επιδόσεις όλων των εποχών. Φυσικά αν επιτευχθεί. Το έριξε, δεν ήταν καλά το πρώτο άλμα. Άργησε να ανέβει. Φαινότανε. Απλώς σκεφτείτε ότι αυτό που έχει κάνει ο Καραλής, για να το καταλάβουμε, ήταν το παγκόσμιο ρεκόρ του 22.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το 6-20 που έχει τώρα ο Καραλής ήταν παγκόσμιο ρεκόρ στο επικοντό μόλις 4 χρόνια πριν. Απλώς ο Ντουπλάντης το έχει ξεφτρήσει. Το έχει πιάσει από το 20 και το έχει πάει μόνο στέκι. Δηλαδή ο Ντουπλάντης έκανε το, πώς το λένε, το 6-17 τότε και από το 6-17 το έχει πάρει πόντο-πόντο.
1: Ναι.
0: Κανονικά από το πόντο μέχρι το 6-31 που βρίσκεται τώρα.
1: Όχι, δεν συμφωνώ με τον φίλο που λέει ότι ο μόνος άλλος αθλητής πέραν του Ντουμπλάντη στα μάτια μου που έκανε το άθλημά του να μοιάζει τόσο εύκολο και αυτονόητο είναι ο Φέντερερ. Γιατί ο Φέντερερ είχε και άλλους πολύ καλούς δίπλα του. Είχε και άλλους, και ξέρεις, ο Ναδάλ και ο Τζόκοβιτς μάνι-μάνι, ας πούμε. Στην εποχή του, λίγο πιο μεγάλος είναι, λίγο πιο μικρός άλλος, δεν έχει σημασία, αλλά βρέθηκε σε μια ταινιστική συγκυρία, αν μου επιτρέπεις, με πάρα πολλούς σπουδαίους ταινίστες.
0: Ναι.
1: Ο Ντουμπλάντης μέχρι να εμφανιστεί ο Καραλής τελευταίο καιρό στο κάδρο με τις πολύ υψηλές επιδόσεις ήταν μόνος του. Μόνος του.
0: Το οποίο είναι θέμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι θέμα τώρα, ό,τι και να λέμε. Είναι θέμα. Είναι και η ίδια ηλικία. Αυτό είναι σημαντικό. Ότι είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν, είναι 26 στα 27, που σημαίνει ότι έχουν μπροστά τους πολύ ωραία χρόνια, τα οποία θα συναγωνίζονται κανονικά, στα ίσα.
1: Υγεία να έχουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εύχομαι να έχουν υγεία και να μας χαρίζουν ωραίες μάχες.

0: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τώρα. Εντάξει, ο Καραλής προφανώς παίρνει λίγο το χρόνο του για να κάνει την προσπάθεια του στα 6-25.
1: Νομίζω και τελευταία, αν δεν
0: είναι
1: περάσει.
0: Και τελευταία, είναι και τελευταία, ναι. Εάν δεν περάσει, εντάξει, το παίρνει του Πλάντης και προχωράμε. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Το Ultimate Championship, έτσι όπως το έχουν, όπως έχουν ονομάσει. Μπόλτια ξηρό ψωμί. Εγώ μόνος δεν θέλω να πάω στους δρομείς. Δύο ανθρώπους, θα σου πω, έβλεπα πραγματικά με το στόμα ανοιχτό. Στίβο που παρακολουθούσα πάρα πολύ μικρότερος. Το Μπούμκα, για αυτό που έκανε.
1: Ναι.
0: Αλλά περισσότερο αυτόν, αυτός πραγματικά πάντα τον κοίταζα και χάζευε, ήταν στο Μαγιόρ.
1: Ναι.
0: Με το στο Μαγιόρ πάντα τον χάζευα πραγματικά.
1: Βέβαια, δημό, συμφωνώ. Συμφωνώ. Απλά, ξέρεις, τα αθλήματά τους είναι αθλήματα τα οποία δεν κάνει πολύ ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, βλέπεις και τον Πετρούνια τώρα. Είναι υπεραθλητής. Κάνει κρίκους το οποίο μπορεί να κάνουν, ξέρεις, ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και μόνο άντρες. Ναι. Δεν υπάρχει, κρίκος, ναι. Δεν υπάρχει γυναικείο άθλημα κρίκου, ας πούμε. Δεν κάνουν γυναίκες κρίκου. Αυτό, ας πούμε, είναι εντυπωσιακό να το βλέπεις, αλλά είναι κάτι που δεν μπορεί να σε παρακινήσει να πάει να κάνεις.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να πεις ότι, ξέρεις, πολύ λίγοι άνθρωποι πάνε να κάνουν επικοντό. Λίγοι άνθρωποι που κάνουν άλμα ύψος, ενώ με αξιώσεις τώρα, όχι να. Λίγοι άνθρωποι, ελάχιστοι άνθρωποι που κάνουν κρίκους. Ενώ, ας πούμε, αγώνες δρόμου, ξέρω, 100-200, ο καθένας, ξέρεις, μπορεί να ελπίζει ότι μπορεί να πάει να κάνει. Για μένα, πάντα, ας πούμε, οι μονομαχίες του Μπεν Τζόνσον με τον Κάρλ Λιούις ήταν άσχετα που καταλήξαμε, ντόπες ιστορίες, τιμωρίες, αφαιρέσεις μεταλλίων, αλλά.
0: Οπωσδήποτε, να μην σταθούμε εκεί, να σταθούμε στον υπεραθλητή Καρλ Λιούις.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Εκεί, σε αυτό το
1: κομμάτι. Όλοι αυτοί, ξέρεις, η μυθολογία γύρω από αυτούς τους δύο, από την προετοιμασία τους, από την κόντρα τους, από τα σώματά τους, που ήταν εξωπραγματικά, ήταν εξωγήινα τα σώματά τους, ας πούμε. Ήταν ένα σώμα
0: του Τζόνσον, ειδικά.
1: Ειδικά του Τζόνσον, ναι.
0: Ο Λιούις, επειδή έκανε και άλλα αθλήματα, ήταν πιο πλαστικός λίγο.
1: Πιο μακρύ.
0: Δεν ανέβηκε καν ο Καραλής.
1: Λοιπόν.
0: Δεν ανέβηκε καν. Ο τελειώνει με μια. Με ένα υπέροχο τουρνουά, πέρασε τα 6-15, εξακολουθεί να σταθεροποιείται στα μεγάλα άλματα, δεν είναι ακόμα στο επίπεδο του Ντουπλάντης, αλλά η πρόοδος του τον τελευταίο χρόνο δείχνει ότι μπορεί να το φτάσει. Να πείτε, μέχρι να το φτάσει ο Ντουπλάντης μπορεί να έχει πάει πιο πέρα.
1: Ναι, εντάξει, θα δούμε.
0: Αλλά, πολύ ωραίο που βλέπουμε αυτό τον ανταγωνισμό. Συγγνώμη, σε διέκοψα.
1: Αυτό, ότι έλεγα για τον Καρλ Λιούις και τον Μπεν Τζόνσον ότι, ξέρεις, ήταν, ρε παιδί μου, ένα πράγμα το οποίο πέρα από το κομμάτι το αθλητικό έχει και όλο το κομμάτι το γύρω-γύρω. Όλο το κομμάτι, δηλαδή ήταν όλο ένα πράγμα, ξέρεις, που είχε ένα μύθο γύρω του. Γύρω από τους δύο αυτούς ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Ξαναλέω, άσχετα με την κατάληξη, με τις ντόπες, με τις τιμωρίες, με τις αφαιρέσεις μεταλλίων κτλ. Η μεταξύ τους μάχη ήταν, ρε παιδί μου, παγκόσμιο γεγονός. Γιατί είναι και ένα πράγμα που μπορεί, ξέρεις, είναι 100 μέτρα. Ο καθένας μπορεί να το παρακολουθήσει, να το κατανοήσει, να το κάνει, να στείλει το παιδί του, ξέρεις. Είναι ένα πράγμα το οποίο. Ναι, βεβαίως, συμφωνώ απόλυτα με το φίλο ότι αυτό που έχει περάσει τον Ντούκου στον μέσο Έλληνα είναι η ασύλληπτη σταθερότητα σε επίπεδο του Μίλτου Εντόβλου.
0: Καθόλου Ντούκου.
1: Αλίμονο.
0: Καθόλου.
1: Αλίμονο.
0: Υπέροχος. Απλώς το συνδέομαι τον Καραλή, γιατί βλέπουμε τον Καραλή. Εννοείται, ναι. Και μαζί. Ήταν και σε όλα τα προηγούμενα τουρνουά.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν μαζί. Εννοείται. Ο Εντόβλου, όπως πέρασε μια σχετική κάμψη στην απόδοσή του, το θυμόμαστε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν του βγαίναν τάλματα. Από όταν πήρε και ψωή, ξεκίνησε και σταθεροποιήθηκε και στα ψηλά άλματα. Η μοναμότητα Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας είναι 89-87, από 83-87 το γύρισε ο Ολυμπιακός και είναι τώρα στο 89-87 και θέλει 30 δευτερόλεπτα να τελειώσει το παιχνίδι και κατεβάζει την μπάλα ο Ερυθρός Αστέρας. Ουσιαστικά από μία επίθεση έχουν οι δύο ομάδες, θεωρητικά. Λοιπόν, βγαίνει για τρίποντο. Είναι άστοχο, παίρνουμε στο rebound επιθετικό Ερυθρός Αστέρας, καινούργιο τρίποντο.
1: Άστοχο.
0: Επίσης άστοχο, ξανά επιθετικό rebound. Η μπάλα είναι για τον Ερυθρό Αστέρα με 9,3 δευτερόλεπτα να απομένουν. Δύο χαμένα τρίποντα για τον Ερυθρό Αστέρα, δύο χαμένα αμυντικά rebound για τον Ολυμπιακό, οπότε θα έχει μία ακόμα.
1: Θα έχουν ακουστεί λογικά κάποιες επικλήσεις στα θεία από τον πάγκο του Ολυμπιακού για τα δύο χαμένα αμυντικά rebound.
0: Ενδεχομένως.
1: Θέλω να πω, θα έχουν κάποιες αναφορές.
0: Ενδεχομένως.
1: Σε κάποιες μονές.
0: Πιθανώς.
1: Λέω, πρέπει να έφτασε από την Κύπρο μέχρι εδώ κάποια φωνή.
0: Πιθανώς. Ναι. Πιθανώς να έχουν συμβεί όλα αυτά. Μπορώ να πω ότι περιμένουμε να δούμε τώρα στην τελευταία επίθεσή του ο Ερυθρός Αστέρας θα πάει πάλι για να κερδίσει το,
1: έτσι δείχνει,
0: το παιχνίδι. Αν δηλαδή, εντάξει, άλλο στο 35 και άλλο τώρα.
1: Ναι, αλλά άλλο το να τελειώσει εδώ και άλλο να παίξει παράταση.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και εγώ νομίζω σύστημα για τρίποντα θα βγει. Ναι. Λογικά. Να δούμε. Ποιος θα το κάνει και τι θα γίνει. Ναι, νομίζω δεν είναι ο λύσης. Τώρα μην παίζουμε τώρα παράταση.
1: Τώρα ναι. Ξεκινήσουμε από τώρα. Μέσα Σεπτέμβρη τώρα να αρχίσουμε τις παρατάσεις και τις βλακίες. Τώρα μας περιμένει χρονιά μπροστά.
0: Παρόλα αυτά, από τα απίθανα πράγματα που είναι στο Στίβο, συγγνώμη τώρα, τα θυμάμαι έτσι ένα-ένα, που έχεις δει αυτά. Ας πούμε, τα παγκόσμια ρεκόρ, κάποια παγκόσμια ρεκόρ που κρατάνε μέχρι τώρα. Είναι το, δηλαδή το 896 του Πάουελ, είναι, το θυμάμαι, το έβλεπα ζωντανά το νερό. Όπως επίσης εκπληκτικό και εντυπωσιακότατο ήταν το ρεκόρ Τζόναθαν Έντουαρτς. Το οποίο δεν τον έκανες για, έλεγες, δεν μπορεί ο Τζόναθαν Έντουαρτς, παιδί μου. Εντάξει, πόσο θα πάει και αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είχε κανένα σώμα. Και όμως ο Τζόναθαν Έντουαρτς ήταν ο τελειότερος τριπλουνίστας όλων των εποχών. Αυτό φαίνεται από το παγκόσμιο ρεκόρ, του κρατάει ακόμα πόσο καιρό. Και εκπληκτικά απαιτητικό άθλημα το τριπλουνίστη, πρέπει να πούμε. Τα φορτία δηλαδή που σηκώνει είναι τρομερά στο τριπλούν για το σώμα. Λοιπόν, πήγα για τρίποντο, δεν τους βγήκε, δεν τους βγήκε ούτε το δίποντο. Αστόχησαν ξανά όμως οι παλιοί του Ερυθρού Αστέρα. 0,9 τώρα. Εντάξει. Τι θα προλάβουν να κάνουν. Τι θα προλάβουν να κάνουν. Έπαιξε καλή άμυνα ο Μοντέρο εδώ και δεν αστόχησε ο Ερυθρός Αστέρας. Οπότε, τι έκανε, να πετάξει κάπου την μπάλα. Τη βρήκα ένα χέρι.
1: Εντάξει, βγαίνει. Ένα δευτερόλεπτο είναι. Τώρα κοιτάνε και το ρολόι, μήπως πάρει κανένα δέκατο παραπάνω, δεν ξέρω, ή κοιτάνε για την κατοχή. Όχι, για το χρόνο κοιτάνε λογικά.
0: Α, ότι είναι περισσότερο από 0,9 ενδεχομένως.
1: Μπορεί να είναι 1,2, 1,3, ξέρεις. Ένα σουτ μπορεί να βγει, δεν ξέρω.
0: Ξανά time out. Εντάξει, έχουμε μπει. Είναι αυτό λες. Α, φιλικά στο. Τι φιλικά.
1: Δεν ξέρω.
0: Ξανά time out. Εντάξει, έχουμε μπει. Είναι αυτό λες. Α, φιλικά στο. Τι

0: σύστημα θα βγει, αν θα είναι δίποντο ή τρίποντο, γιατί πια ξέρεις. Εδώ τώρα είναι ό,τι σου δώσει αντίπαλος. Μα σου δώσει δίποντο πιο εύκολα. Δεν ξέρεις. Μα σου δώσει πάσαμε στη ρακέτα. Τρίποντο θα πάνε και θα το χάσουν.
1: Λοιπόν, οπότε τελείωσε το παιχνίδι 89-87. Κέρδισε ο Ολυμπιακός τον Ερυθρό Αστέρα σε αυτό το φιλικό

0: πάμε να μας πει ο Θάνος Κώστας που έβλεπε το μάτς καλύτερα. Α, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, θα τον έχουμε ίσως σε λίγο ή θα δούμε. Ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε από τα στυρικά και φέρανε πολύ ωραίες θύμησες, θέλω να σου πω όλα αυτά.
0: Λέει ένας φίλος, δεν θυμόμουν. Λέει, ευτυχώς πάουν και τα αθλητικά sites και μας θυμίζουν ότι ο Καρλ Λιούις είχε κάνει σε εκείνο το τελικό 4 άλματα πάνω από 8,80.
1: Ναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά τώρα από μνήμη σου, δεν είχαμε τρεις, κάποιοι είχαν ευνοϊκό άνεμο. Δεν θυμάμαι αν ήταν ένα ή δύο, αλλά ναι, είχε κάνει, νομίζω όχι πάνω από 8, πάνω από 8,70 πρέπει να είχε κάνει 4 άλματα πάνω από 8,70. Αλλά πρέπει να το τσεκάρω τώρα που το είπα.
0: Παρ' όλα αυτά ήταν υπεραθλητής.
1: Τι συζητάμε, ο Καρλ Λιούις ήταν απίστευτος. Απίστευτος. Απίστευτος αθλητής. Τι συζητάμε. Δεν ξέρω δηλαδή, δεν ξέρω πώς μπορεί να περιγραφεί. Λοιπόν, μιλάμε για το Τόκιο 1991. Η μάχη αυτή, η συγκεκριμένη. Λοιπόν, και πάμε στον τελικό, στον οποίο ο Λιούις, και όμως έχει δίκιο ο φίλος, είχε δίκιο, έκανε 4 άλματα πάνω από 8,80. Ένα άκυρο. Το χαμηλότερο το άλμα ήταν 8,68. Και τα υπόλοιπα ήτανε 8,83, 8,84, 8,87 και 8,91.
0: Τι λες τώρα.
1: Ο Λιούις, θυμίζω, έκανε πρώτος παγκόσμιο ρεκόρ. Το ρεκόρ, θυμίζω ότι το είχε ο Μπομπ Μπίμον, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Μπομπ Μπίμον από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού του 1968. Με 8,90. Οπότε, τι κάνει. Κάνει ο Καρλ Λιούις παγκόσμιο ρεκόρ με 8,91 στην τέταρτη προσπάθεια. Και ο Πάουελ, ο οποίος μέχρι τότε έχει πηδήξει 8,54, έχει κάνει το καλύτερο του άλμα, έχει πηδήξει κάτω από 8 μέτρα, είναι ασταθής.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει στην πέμπτη του προσπάθεια και πηδάει 8,95. Τι να πει ο Λιούις για αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή, τι να πει ο Λιούις για αυτόν τον αγώνα. Πραγματικά.
0: Να πει μια νύχτα από τη ζωή μου, ολόκληρη δική σου ρε φίλε, αυτό να πει στον άλλον. Με την καριέρα που είχε ο Λιούις.
1: Τι άλματα, Χριστέ μου. Εντάξει, αυτό είναι. Τα άλματα αυτά του Λιούις είναι προφανώς ο καλύτερος αγώνας μήκους. Έχει κάνει 5 άλματα από 8,68 μέχρι 8,91.
0: Ναι.
1: Αδιανόητο. Αδιανόητο.
0: Αλλά είχε και ένα μεγάλο σταριλίκι εποχή εκείνη για τους αθλητές που δεν υπάρχει σήμερα. Μεγάλο σταριλίκι. Ναι, δηλαδή ήταν και fashion icons. Ήταν και εξώφυλλα σε περιοδικά, ήταν και στις διαφημίσεις, ήταν και, ρε παιδί μου, αναγνωρίσιμοι παντού. Σήμερα υπάρχουν σπουδαίοι αθλητές, καμία αντίρρηση, δεν είναι τόσο icons όπως ήταν τότε. Τότε οι μεγάλοι αθλητές ήταν, ρε παιδί μου, παγκόσμια έδωλα. Ήταν αφίστα δωμάτια.
1: Ναι.
0: Ο Καρλ Λιούις ήταν αφίστα δωμάτια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πώς. Ναι, ναι, ναι. Όλοι οι σπουδαίοι αθλητές.
0: Όλοι, ναι. Τώρα πιάνω αυτό γιατί.
1: Της εποχής, ναι. Δεν ήταν μόνο ο Καρλ Λιούις, αλλά ναι. Η εποχή είναι η δεκαετία του 80 και η δεκαετία του 90, ήταν πραγματικά superstar.
0: Ναι.
1: Οι αθλητές. Και καλώς δεν λέμε. Άσχα, πολύ ωραία. Ήταν και υπέροχα, ναι. Υπέροχα πρότυπα. Έτσι δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε πιο έτσι πεζά πράγματα, να πούμε λίγο τα παιχνίδια, τα έχουμε τελείως παρατημένα. Έχουμε το Σεβίλη Βαλένθια. Α, ο Ντουπλάντης, να πούμε ότι βάζει, τον πήγε να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ στο 6-32. Λοιπόν, Σεβίλη Βαλένθια είναι 0-0 στο ημίχρονο, για τη Σέρι Α Βενέτσια Φιωρεντίνα 1-2, μόλις έχει ξεκινήσει το δεύτερο εδώ. Ουνιόν Βερολίνου Σάλκε περίπου στο 70-0-2, Ρεν Μαρσέι στο 56 το παιχνίδι είναι 1-0. Μέχελεν Άντερλεχτ 0-1 στο 55, Βίσλα Γιαγκελόνια 1-0 στο 70. Είναι το παιχνίδι. Είναι Αλαχλή Αλχαζέμ για όσους ενδιαφέρεστε στις καθυστερήσεις 3-1. Για την Σέρι B, ημίχρονο Μπενεβέντο

0: Βερόνα 1-1 και Πίζα Βέρτους Εντέλα 0-3. Στο 67 για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Μπούργος Θέουτα 2-1. Εκεί για την
1: Θέατρο του Βαγγέλη του Κρύου θα είναι πάντα,
0: του
1: Βαγγέλη έτσι,
0: του Κρύου, ναι, βεβαίως. Και δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας έχουμε τελικά Νανσί Ρέμς 1-2, Ροντές Γκρενόμπουλ 0-1, Τιζόν Λαβάλ 3-2, Μομπελιέ Πο 1-0 και Κλερμόν Μπουλόν 0-0. Και έχουμε και ένα West Ham Wrexham για την Championship, το οποίο είναι στο ημίχρονο 2-0. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Να δούμε και τον Ντουπλάντης. Νομίζω προλαβαίνουμε να δούμε το πρώτο του άλμα.
1: Να το δούμε. Το συγκεντρώνει, δεν ξέρω αν περιμένει τον αέρα.
0: Περιμένει, ναι, ναι, κοιτάει και λίγο τον αέρα. Βέβαια υπάρχει χρόνο. Έτσι, ναι, δεν είναι ατελείωτο ο χρόνο.
1: Αν τον Ντουπλάντης, μια κλείστε τώρα.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610

0: Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Flashlight. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το δρανείο Joy Records. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Sport FM Πάτρας 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Με Μπέιλι Πυρόλα και Κλέιτον, η πρώτη αποστολή του Ιμανόλ Αλγουαθίλ ως προπονητής του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Εκτός με ενοχλήσεις προς αγωγούς του Σιπιώνη. Έχω τον μέγιστο σεβασμό στον Μεντιλίμπαρ, τεράστιο σύλλογος Ολυμπιακός, ανέφερε στη Ματζέντα TV ο Βάσκος Τεχνικός. Νέα Τούμπα με προοπτική 35.000 θέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στο βόρειο πέταλο 8.700 θέσεων, Κερκίδης 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και πρόβλεψη για ολοκλήρωση ως το 2030 είναι τα κυριότερα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το νέο γήπεδο. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο 30χρονος φορ Σιμών Μπανζά για ιατρικά και υπογραφές. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία εν ώψη Άρη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 89-87 τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Κορυφαίοι για τους νικητές Σιβεζένκοφ με 22 και Φουρνιέ με 16 πόντους. Στο άλλο παιχνίδι, Άρης Μακάμπι Τελ Αβίβ 87-92. Από τις 14 ως 18 Σεπτέμβρη θα μπορούν να εξασφαλίσουν το δικαίωμα για εισιτήριο διαρκείας στο νέο ΣΕΦ οι περσινοί κάτοχοι βάσει θέσης, όπως ανακοίνωσε η Ερυθρολευκή ΚΑΕ. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 78-56 της ΑΕΚ στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου. Βραβεύτηκαν στο ημίχρονο της αναμέτρησης από τους διοργανωτές οι προπονητές των ομάδων Ζέλικο Μπράντοβιτς και Ντράγκαν Σάκοτα αλλά και Διαμαντίδης, Αλβέρτης και Μπατίστ για την προσφορά τους στον αθλητισμό. Την προετοιμασία του για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό στο ΑΚΑ την Κυριακή άρχισε ο Παναθηναϊκός. Ευχάριστα με Τσάμπρο, ο οποίος ξεπέρασε τη θλάση και επέστρεψε σε φουλ ρυθμό προπόνησης. Μέρος του προγράμματος έκανε ο Τσιριβέγια. Στο μάτς με τον Αστέρα Άκτορ για την 7η αγωνιστική δηλώθηκε να εκτίσει ποινή καρτών ο Καμαρά. Χωρίς προβλήματα, πλην τους 300 συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ. Σε μάξιμου 1-2 αλλαγές σε σχέση με τη ΛΑΣΚ προσανατολίζει τον Μάρκο Νίκολιτς, με τους Κάρνιεν, Γκατσίνοβιτς και Ζίνι να διεκδικούν θέση. Θα ήθελα να παίξω με τη Σίτι, αλλά ελπίζω να έχει επιστρέψει ο Θωμάς, δήλωσε ο Μπρινιόλης στην Γκάζετα ντελο Σπορ. Στους ρυθμούς του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ κινούνται στον Άρη. Αλλαγές ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου με τους Φατιγκά, Ρίτσαρτς, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Γιαννιώτα και Μπασίρ να διεκδικούν φανέλα βασικού. Μπλόκο από την αστυνομία στη συμφωνία των Κίτρινων με τον Ηρακλή για παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων στα μεταξύ τους ματς. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Την προσεχή Τετάρτη 16 του παίζουν Νίκη Βόλου, Αστέρας Άκτορ στις 3. Άρης Μαρκός στις 5 παρατέταρτο και Φυσιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 και την 5η στις 17 παίζουν Καλαμάτα Ελληνόβ Μπετ στις 4.30 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο. Το σκεπτικό 77 σελίδων για την υπόθεση των Βαγγέλη Λιόλου και Προμηθέα Πάτρας γνωστοποίησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που διαβιβάζει τις σχετικές αποφάσεις σε ΟΚ και ΣΑΚΕ προκειμένου να προβούν στις δικές τους νόμιμες ενέργειες. Πρεμιέρα με το αριστερό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για την Εθνική Βόλη Ανδρών που ιτήθηκε 3-1 σετ από την Τσεχία για τον πρώτο όμιλο. Αύριο είναι αντίπαλος για τη γαλλινόλευκη οικοδέσπινα Ιταλία στις 10:05 το βράδυ. Με τρεις Έλληνες υποψηφιότητες για τον Golden Boy Web Fans Award 2026, ανάμεσα στους 100 είναι ο πλέον παίκτης της ΧΑΛ Χρήστος Μουζακίτης που πήρε το περσινό βραβείο, ο Μπάμπης Κοστούλας της Brighton και ο Κωνσταντίνος Σκαρέτσας της Dortmund. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.

0: Λοιπόν, δεύτερο ένα Fight Club.
1: Και μετά το τραγούδι αυτό, ένα fashion icon του Sport FM, όπως είναι ο Χρήστος Ρομπόλης. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας, κύριε Χρήστα.
2: Μπορεί και όχι,
1: Μπορεί και ναι. Το αφήνουμε στην κρίση των
0: ρομπόλων. Αν είσαι ή όχι fashion icon, να το ξέρουμε εμείς καλύτερα.
1: Ναι.
2: Σωστό.
1: Η τελευταία σου φωτογραφία social media δείχνει ότι είσαι fashion icon.
2: Ας είναι καλά το AI, αλλιώς θα σε λέγα εγώ.
1: Λοιπόν, είχαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα.
2: Είχαμε ναι, πολύ πράγματα.
1: Βάλτε σε μία τάξη.
2: Ναι, πάθαμε λίγο overdose γιατί είχαμε ξεσυνηθίσει τόσο καιρό, αλλά ναι, είχαμε πολλά φιλικά σήμερα. Να το πάρουμε χρονικά, να ξεκινήσουμε από τον Άρη.
0: Ναι.
2: Γιατί πρέπει να δίνουμε σημασία και στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι έρχονται έτσι δρυμύτεροι. Ο οποίος ήταν πολύ ανταγωνιστικός απέναντι στη Μακάμπη, πολύ καλό πρόσωπο. Εγώ δεν το περίμενα, σας πω την αλήθεια, να είναι τόσο ανταγωνιστικός απέναντι σε μια ομάδα Ευρωλίγκας που εντάξει, okay, δεν έχουν και τεράστια διαφορά στον budget, είναι αλήθεια. Αν δεν είναι 5-6 εκατομμύρια παραπάνω το budget της Μακάμπη, αλλά όπως και να έχει, η Μακάμπη είχε ένα κορμό από πέρσι. Ο Άρης είναι ολοκένουργια ομάδα, είναι ούτε ένα δεκαήμερο όλοι μαζί με τον Σπανούλη και τους παίχτες, αλλά ήταν πολύ καλός ο Άρης. Και νομίζω ότι αν δεν υπήρχαν και τα πολύ ψηλά ποσοστά ευστοχίας των Ισραηλινών, ειδικά στο πρώτο μέρος, θα μπορούσε ίσως και να το πάρει το μάτς. Πολύ καλές εντυπώσεις από τους δύο Αμερικανούς, τον Λιντέλ και τον Ρόμπινσον Έρλι, οι οποίοι είναι παίκτες οι οποίοι δεν θα σου βάλουν 30 άρες, αλλά κάνουν πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή το ότι και οι δύο είχαν ένα σχέδιο double-double και όλα οριακά double-double είναι ενδεικτικό ότι μπορούν να δώσουν πολλά πράγματα. Έλειπε και ο Μοκόκα, ο οποίος είναι ο παίκτης ο οποίος θα δίνει αμυντική ισορροπία στην περιφέρεια που του έλειψε σήμερα του Άρη. Ήταν καλός και το Λιόπουλος. Γενικά νομίζω πολύ καλές εντυπώσεις άφησε ο Άρης και υποσχέσεις. Προφανώς και θέλει χρόνο γιατί είναι καινούργια ομάδα. Να βρουν αυτοματισμούς, να βρουν σχήματα, να βρει δίδυμα τρίδυμα λειτουργικά στην περιφέρεια και όλα τα συναφή ο Σπανούλης, για να μπορέσει να είναι και πιο αποτελεσματική ομάδα στη συνέχεια. Παρεπτόντως ο Ντουπλάνης μόλις το έριξε για παγκόσμιο κατηγορία, θα το περάσει στα 6.32, το παρακολουθώ και εγώ. Οπότε καλή εικόνα, θα το δούμε και με τον Ερυθρό Αστέρα την Κυριακή που είναι μια πιο έτσι καλή ομάδα από τη Μακάμπη θεωρώ.
1: Μακάμπη, τι αλλαγές έχεις με πέρυσι?
2: Εντάξει, έχει το χαμογελαστό τετκάτα φυσικά στον πάγκο, ναι, στον πάγκο της φυσικά. Έχει φύγει ο Μπλατ, έχει έρθει ο Μαντάρ. Οι ξένοι λίγο πολύ ίδιοι, ναι, δεν έχουν κάνει συγκλονιστικές αλλαγές. Λίγο πολύ τα ίδια πρόσωπα, δηλαδή ο Λούντμπεργκ, ο Σόρκιν, βασίζεται λίγο πολύ στα ίδια πρόσωπα. Ουσιαστικά δεν έχει κάνει κάτι συγκλονιστικό στις αλλαγές. Mm-hmm. Στο ρόστερ της, έτσι. Αλλά έχει έναν καλό κορμό νομίζω από πέρσι και μπορεί φέτος να παλέψει έστω για το play-in, αν και δύσκολο το βλέπω όσο δεν επιστρέψει το Tel Aviv. Είχαμε μετά το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ, που εντάξει ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι δείχνει από την πρώτη στιγμή ότι το βασικό ζητούμενο των Μπράντοβιτς και από τις μεταγραφές που έγιναν ήταν να ανεβάσει την αμυντική ικανότητα της ομάδας και φάνηκε αυτό.
1: Μέσα στο παιχνίδι που η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν ήταν φυσικά σε μεγάλη διάρκεια, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή και με τις απουσίες που υπάρχουν. Αλλά υπήρχε ένα δάσος από χέρια σε κάποια στιγμή που δεν μπορούσε να περάσει καν η μπάλα οπουδήποτε πέρα την περιφέρεια για την ΑΕΚ.
2: Ακριβώς και νομίζω ότι για τις λίγες μέρες προπόνησης είδαμε και καλές περιστροφές και πολύ καλή άμυνα. Δηλαδή πέρα από τα πρόσωπα που σίγουρα με παιδιά ας πούμε, όπως ο Μπάντι, όπως ο Μπόγκα, ας πούμε, μόνο αυτούς να βάλουμε.
1: Ναι, αλλά είδαμε και προσπάθεια από παίχτες που δεν τους το είχαμε. Δηλαδή ο Φρανσίσκο τον είδαμε να προσπαθεί στην άμυνα. Δεν τον έχω δει να προσπαθεί και πολλές φορές τόσο
2: πολύ. Εντάξει, είναι ένα παιδί το οποίο πιέζει αρκετά καλά στην μπάλα, απλά δεν το βοηθάει το κορμί του να παίξει αλλαγές ή να είναι πιο έτσι, να σπρώξει περισσότερο τους αντιπάλους ή να σπάσει σκριν και τέτοια. Αλλά γενικά σε αυτό το κομμάτι ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι θα είναι πολύ καλός και σκεφτείτε ότι έλειπε ο Χέις Ντέβις, έλειπε ο Φαλ, δηλαδή παιδιά τα οποία είναι εξαιρετικοί στην άμυνα. Ειδικά σε κάποια σχήματα που ήταν μέσα ο Μπάντιο με τον Μπόγκα, και το Γουάντζο ή το Λεσόρ ή ακόμα και το Γιαμπουσέλε ήταν ώρες απροσπέλαστη η άμυνα του Παναθηναϊκού. Εντάξει, είχε και ο Παναθηναϊκός τις απουσίες του. Επιθετικά θέλει δουλειά φυσικά. Φαίνεται ότι ο Φρανσίσκο θα πάρει πολλές μπάλες.
1: Ειδικά στο Λιπικιονάν.
2: Ναι, ειδικά στο Λιπικιονάν, ο οποίος θα χρειαστεί και το χρόνο του να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, γιατί δεν νομίζω ότι θα έχει τις ίδιες ελευθερίες που είχε. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι προς όφελός του αυτό βέβαια και όχι κατά του, γιατί
1: δεν χρειάζεται να πηγαίνει ένα στα δύο τριών και μπορεί να στείνεται κάπου για να του βγαίνει μια πάσα και να σουτάρει, προφανώς θα είναι προς όφελός του.
2: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Σίγουρα περιμένει κάτι παραπάνω από τους ψηλούς του, δηλαδή να πάρει περισσότερο σκορ κοντά στο καλάθι, γιατί εντάξει ο Λεσόρ θέλει το χρόνο του, γι' αυτός έχασε αρκετό διάστημα μόλις προημερών μπήκε με αυτό το θέμα στον αγώνα του και έλειπε και ο Φαλ και ο Γιαμπουσέλε πάει να προσαρμοστεί τώρα, ζείτε στο 5 ή στο 4, λίγο φαίνεται να το ψάχνει ακόμα και να μην το έχει βρει. Αλλά εντάξει, γενικά είναι ένα πολύ καλό ρόστερ και νομίζω ότι και επειδή και ο Μπράντοβιτς είναι τέτοιος προπονητής, θα είναι όλο και καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Μπορεί λίγο στο ξεκίνημα να είναι ασυγχρόνητος κυρίως επιθετικά, γιατί άμυνα νομίζω πιο γρήγορα μπορείς να βάλεις αρχές. Αλλά νομίζω ότι θα είναι σύντομα σε ανωδική καμπή και μονίμως ανωδικικά μπει η πορεία της ομάδας μέσα στη σεζόν.
1: Για την ΑΕΚ τι έχουμε να πούμε?
2: Για την ΑΕΚ έχουμε να πούμε ότι έχει πολλές απουσίες. Καταρχάς εμφανίστηκε χωρίς τρεις ψηλούς, τραυματίας ο Βίλιαμς, τραυματίας ο Μπράουν, τραυματίας ο Φίζελ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μια ομάδα που δεν έχει και το βάθος του Παναθηναϊκού είχε τρομερό πρόβλημα σε αυτό. Έλειπε και ο Φιλιώνης ένα ακόμα πρόβλημα. Ο Λαρετζάκης έπαιξε με μια μισή προπόνηση. Ο Νόλεϊ, ο Αμερικανός, μπήκε και αυτός ουσιαστικά χωρίς προπόνηση, γιατί είχε ένα τραυματισμό χθες προχθές και ήταν εκτός και τελευταία στιγμή αποφασίστηκε να ταξιδέψει και να μπήκε στη δωδεκάδα και να αγωνιστεί. Εντάξει, έχει αρκετά ζητήματα η ΑΕΚ να λύσει. Τα περισσότερα είναι εξαγωνιστικά δυστυχώς, γιατί είχαμε αυτή την αποχώρηση των οπαδών της ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραχώρηση της Ανέλανα στον Ολυμπιακό. Έκαταν όλο το πρώτο ημίχρονο, είχαν ένα πανό, κάποια συνθήματα φώναξαν. Στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου αποχώρησαν της ένδειξη διαμαρτυρίας. Έπαιξε ο Λαριτζάκης, ο οποίος, εντάξει, νομίζω ότι του Λαριτζάκη το θέμα ίσως και να κλείνει τώρα με την. Θα το πω εγώ έτσι, πολύ αντρίκια συγγνώμη που ζήτησε από τον κόσμο σε κάποιες δηλώσεις που έκανε, δεν ξέρω αν τις έχετε μεταφέρει. Είπε ότι έκανα λάθος. Θυμίζω όταν είχε δείξει το σήμα του Ολυμπιακού σε μια επίσκεψη τους παίκτης του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ, που ήταν η παλιά του ομάδα, απαντώντας σε κάποιες αποδοκιμασίες του κόσμου. Νομίζω ότι εκεί ίσως μπορεί να θαυτεί το τσεκούρι του πολέμου. Αντίθετα, στο θέμα του γηπέδου δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό το πράγμα και ίσως αυτό το πράγμα να βάλει μπαρούτι σε όλη τη χρονιά της ΑΕΚ. Το λιγότερο που μπορεί να πάθει η ΑΕΚ είναι να έχει αποχή. Το χειρότερο είναι να πηγαίνει ο κόσμος και να έχουμε αποδοκιμασίες, να έχουμε, ξέρω εγώ, υβριστικά συνθήματα, να έχουμε αποχωρήσεις και όλα τα παραλυκόμενα. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα αυτό για την ΑΕΚ, γιατί έχει και πάλι ένα καλό μπάτζετ. Νομίζω ότι θα το βρει και αγωνιστικά, όχι για να πάρει πρωτάθλημα προφανώς, αλλά ας πούμε να διεκδικήσει παρουσία στο Final Four του BCL, που είναι και έτσι πιο ρεαλιστικός στόχος, και να είναι και ανταγωνιστική απέναντι στον ΠΑΟΚ στον Άρη, γιατί κατά ψέματα με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό δεν μπορούμε να τη δούμε ανταγωνιστική. Έχει αρκετά θέματα να λύσει, κυρίως εξαγωνιστικά η ΑΕΚ, και δεν ξέρω αν μπορούν να λυθούν, γιατί νομίζω ότι λίγο έχει ραγεί στο γυαλί και δεν ξέρω αν ξανακολλάει εκεί μεταξύ των οργανωμένων, κυρίως και του Μάκη Αγγελόπουλου. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον Ολυμπιακό, είδαμε νομίζω τα καλά και τα κακά της νέας εποχής. Δηλαδή, μια ομάδα που έχει πάρα πολύ επιθετικό ταλέντο και βάζει για πλάκα τόσους πόντους, παρότι, ας πούμε, ο Βεζένκοφ είναι άστοχος, παρότι λίγο Ντόρση, παρότι παίζει λίγο Μιλουτίνοφ, γιατί γίνεται και μια σχετική συντήρηση και όλα αυτά. Αλλά είδαμε και τα θέματα που έχει στην άμυνα. Εγώ θέλω να δω ο Ολυμπιακός πώς θα φερθεί αμυντικά στη χρονιά μέσα τώρα που έφυγε ο Walkup. Σήμερα, ας πούμε, είδαμε ένα δείγμα ότι έλειψε αυτή η πίεση στην μπάλα, η ευκολία με την οποία σούταραν από μακριά οι παίκτες του Ερυθρού Αστέρα ή έφυγαν τα πικερών και σκόραραν από κοντά. Είναι ένα ζήτημα. Το έδειξε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις που έκανε εκεί στο τέλος στο δικό μας, στον Παναγιώτη Κεφαλά, στο Sky. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το λύσει ο Ολυμπιακός, αλλά ξαναλέω, έχει τέτοια βιότητα και τέτοια προσωπικότητα μέσα στο ρόστερ, δηλαδή Φουρνιέ και ο Βαζνέκοφ μίλησαν όποτε έπρεπε. Ο Βαζνέκοφ ειδικά είχε 0 στα 5 τρίποντα, στο τέλος βάζει ένα goal foul και ένα τρίποντο που γυρίζει, φέρνει τούμπα το παιχνίδι. Ο Μοντέρο το ψάχνει λιγάκι ακόμα, αλλά δείχνει διάθεση να παλέψει. Θυμίζω ότι η καλή του άμυνα στο τέλος πάνω στον Jones ουσιαστικά κλειδώνει το παιχνίδι, γιατί πάει στο ένα σημείο ο Jones για να φέρει το παιχνίδι στην παράταση και παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα και καθαρή άμυνα απέναντι σε ένα ισοεψή περίπου, αλλά αρκετά πιο δυνατό και ο Γκόδη αντίπαλο ο Μοντέρο και τον δυσκολεύει, και είχε παίξει και νωρίτερα κάνα δύο καλές άμυνες, που δεν είναι το φόρτι του, αλλά τουλάχιστον δείχνει διάθεση σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, ο Εντζάι νομίζω ότι δείχνει σήμερα ότι, τουλάχιστον σήμερα, έτσι, το προηγούμενο φιλικό ήταν καλός, θυμίζω, στην Κρήτη, αλλά σήμερα νομίζω ότι δείχνει ότι ίσως ο Ολυμπιακός θα θέλει κάτι καλύτερο και νομίζω ότι θα το αναζητήσει μέσα στη σεζόν, αν προκύψει κάποια ευκαιρία.
1: Στο 4 ή στο 3-4.
2: Στο 4 νομίζω, γιατί ο Βαζένκοφ είναι πολύ καλός, είναι τρομερός, παίζει 30 λεπτά για πλάκα και θα παίζει και στα εύκολα παιχνίδια του πρωταθλήματος, αλλά χτύπα ξύλα, άμα απουσιάσει μετά υπάρχει μεγάλο ζήτημα και δεν υπάρχει ασφάλεια που υπήρχε πέρυσι, ας πούμε, με τον Πίτερς, που ήξερε ότι θα μπει, θα σου κάνει τη δουλειά, όχι σαν τον Βαζένκοφ ίσως πάντα, κάποιες φορές θα την κάνει και σαν τον Βαζένκοφ, αλλά τουλάχιστον είχε μια ασφάλεια, το σουτ, όλα αυτά. Ο Εντζάι είναι ένας καλός αθλητής, ένας καλός αμυντικός παίκτης ομάδας και όλα αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί και να δώσει πάρα πολλά ποιοτικά λεπτά, αν χρειαστεί να παίξει βασικός. Τώρα για ένα δεκάλεπτο, δωδεκάλεπτο μπορεί να δίνει πράγματα στον Ολυμπιακό, αλλά επειδή είναι μεγάλη χρονιά και πολλές οι απαιτήσεις και βαρύ το φορτίο, νομίζω ότι εκεί θέλει κάτι καλύτερο ο Ολυμπιακός, και έχω την αίσθηση ότι θα το ψάξει και ίσως και να το βρει μέσα στη χρονιά. Αλλά αρκεί να το προσφέρει και η αγορά, έτσι. Θυμίζω ότι, ας πούμε, υπάρχουν κάποια παιδιά στο NBA, βλέπε Χεζόνια, βλέπε τι άλλο, ενδεχομένως και κάποιος άλλος που να μην έχει υποπέσει στην αντίληψή μας, που θα τον τσεκάρει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, τα φιλικά ξανά είναι για τους προπονητές, δεν μπορούμε να βγάλουμε τώρα ασφαλή συμπεράσματα, περισσότερο στοιχεία παιχτών βλέπουμε και διαθέσεις προπονητών. Τώρα σιγά σιγά με το καλό και τα επίσημα που θα έρθουν, σιγά σιγά, την άλλη εβδομάδα θυμίζω έχουμε Super Cup στην Ευρωλίγκα στο Αμπουντάμπι, που θα γίνει τελικά από ό,τι όλα δείχνουν, παρότι υπήρχαν σκέψεις να κυρωθεί λόγω της κατάστασης εκεί στη γύρω περιοχή, αλλά από ό,τι φαίνεται θα γίνει κανονικά. Μετά έχουμε το Super Cup στην Ελλάδα. Λίγες μέρες πριν από αυτό έχουμε την έναρξη της Ευρωλίγκας και πάμε τρένο. Τώρα πλέον αρχίζει βουνό η σεζόν για άλλους τους παίκτες και για άλλες τις ομάδες και τους προπονητές. Και κατ' επέκταση, εντάξει, όχι το ίδιο βάθμο και σε εμάς έτσι. Οπότε εντάξει, όρεξη να έχουμε, να βλέπουμε. Φέτος θα έχουμε πολύ υλικό πιστεύω.
1: Και από υγεία, το Πάο και από τον Άρη.
2: Και υγεία, ναι, ναι. Καλά το λες, γιατί έχουν πέσει και πολλά μαζεμένα στις ομάδες. Ειδικά, ας πούμε, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Και ο Πάο έχει αρκετά ζητηματάκια τραυματισμών.
1: Ας είναι ζητηματάκια και στην αρχή της χρονιάς για τόσο καιρό να λείπουν τα παιδιά, να έχουν υγεία, να μπορούν να βλέπουμε τις ομάδες γεμάτες και πλήρεις σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
2: Όπως το λες. Ο Πάο να πούμε ότι παίζει αύριο στο Μιλάνο με την Αρμάνη, έτσι. Και ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο με τη Σπάρτα Ξουμπόντιτσα. Η ΑΕΚ παίζει την Κυριακή με τη Σπάρτα Ξουμπόντιτσα στη Ρόδο. Και την Κυριακή τώρα παίζει ο Άρης με τον Ερυθρό Αστέρα. Και ο Παναθηναϊκός με τη Μακάμπι. Τα τελευταία τεστ που έχουν να δώσουμε σε αυτή την εβδομάδα. Έτσι. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε,
2: και εγώ, παιδιά, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Ωραιότατη σούμα μας έκανε ο Χρήστος.
0: Αυτός είναι ο Χρήστος.
1: Ναι, ωραιότατη, ωραιότατη.
0: Αυτός είναι ο Χρήστος Ροπόλης. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, σε άλλα νεάκια, να πω, είχαμε, πώς το λένε, European Golden Boy Web 2026, online ψηφοφορία, εντάξει, 100.
1: Ναι.
0: Ίδια μεταξύ τους, μεταξύ αυτών, Καρέτσας, Κοστούλας και Μουζακίδης. Έχουν πλακώσει Έλληνες και Γερμανοί, θα μας πω, επειδή έχω κοιτάξει, έχω τσεκάρει την ψηφοφορία, αλλά έχει δρόμο ακόμα. Θυμίζω, Golden Boy είναι ο τίτλος για τον δημοφιλέστερο παίκτη κάτω των 21 ετών στην Ευρώπη. Αυτό είναι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Σε ένα έτσι αρκετά ενδιαφέρον νέο, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, το τυχόν το πληροφορηθήκατε, η Ρουμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία παίρνει την εξής απόφαση. Επειδή γινόντουσαν πάρα πολλές μανούρες σε αγώνες πιτσιρικάδων, όχι πολύ μόνο 9-10-11 αλλά και σε 15-16-17, πολλές μανούρες στις εξέδρες με γονείς αρκετά, οι περισσότερες αποφάσισε να σήμερα μάλιστα κιόλας να εισάγει από τη φετινή σεζόν την μαύρη κάρτα.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι η πρώτη κάρτα η οποία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη συμπεριφορά των φιλάθλων.
1: Ναι.
0: Και αποφάσισε να κάνει το εξής. Λέει, αν έχουμε θέματα με γονείς, θεατές και όλα αυτά, ο διαιτητής πρώτον διακόπτει προσωρινά το παιχνίδι και ζητάει στους προπονητές να πάνε στους γονείς και όσους δημιουργούν το πρόβλημα να τους μιλήσουν. Εάν συνεχιστεί η συμπεριφορά, πάμε σε δεύτερο στάδιο, το παιχνίδι διακόπτεται για 10 λεπτά και αν εξακολουθήσει και μετά το 10 λεπτό η μανούρα, αν έχουμε προσβολές, επεισόδια ή οτιδήποτε άλλο, ο διαιτητής δείχνει τη μαύρη κάρτα και διακόπτει οριστικά το παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Και μιλάμε γύρω για σωματική βία, την οποία από ό,τι φαίνεται στη Ρουμανία προφανώς για να το κάνουν έχουν θέμα. Έχουν πρόβλημα δηλαδή. Είναι ένα θέμα που το αντιμετωπίζουν. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Φαντάζομαι θα ήταν κάποια εισήγηση του Τζίτζι του Μπεκάλι αυτή. Θέλω να πω, αν υπάρχει ένας νονοχής άνθρωπος που βλέπει τα πράγματα κρυστάλλινα και καθάρια, ο Τζίτζι ο Μπεκάλι είναι.
0: Τι το καλό του ποδοσφαίρου.
1: Ακριβώς.
0: Τι θέλει άλλωστε. Ακριβώς. Τι άλλο μπορεί να θέλει.
1: Πάντα συνενετικός, πάντα ένας άνθρωπος που πάει να σβήσει φωτιές.
0: Αυτό.
1: Έτσι,
0: αυτό.
1: Με τις δηλώσεις του, με τις πράξεις του. Ποτέ δεν έχει προσπαθήσει να οξύνει τα πνεύματα, ποτέ δεν έχει προκαλέσει κανέναν.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε φαντάζομαι δική του εισήγηση θα ήταν. Απλά δεν θέλει να την πιστωθεί, δεν θέλει να φανεί ότι είναι
0: κοινό. Εντάξει, είναι τέτοιο.
1: Είναι σεμνό.
0: Είναι σεμνό. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι. Και μετά από όλα αυτά, έφτασε φυσικά η ώρα. Ξέρετε ποια ώρα είναι.
1: Γιατί χάσαμε τις Πέμπτες τα παιχνίδια του Τσουλού.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι είχατε αυτή την απώλεια.
0: Είναι η αλήθεια. Αλλά την Τέταρτη αγωνιστική δεν την χάνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τη χάσουμε. Είμαστε εδώ. Είμαστε με πάνω μπουρνά σήμερα και όλοι συμμετέχουμε ως ήθιστες στις προβλέψεις. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε δύο παιχνίδια το Σάββατο και άλλα 5 την Κυριακή. Αύριο 7 η ώρα στο Γιώργος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Όφι, πρεμιέρα Αλγκουαθίλ, από ότι είδα Μπέιλι στην αποστολή, είδα Κλέιτον, είδα στην αποστολή, όλος ο καλός ο κόσμος μέσα.
1: Θα πω άσο εγώ.
0: Θα πω και εγώ άσο.
1: Διπλό. Μάλιστα.
0: Μίλησε μας, λέω πάνω. Μίλησε μας. Τι πιστεύεις ότι θα συμβεί, δηλαδή πες ότι έρχεται τίποτα, τι θα συμβεί μετά, πιστεύεις?
1: Τι εννοείς ότι θα συμβεί μετά? Τι θα συμβεί.
0: Τι θα συμβεί.
1: Τίποτα θα συμβεί. Τι θα συμβεί.
0: Πουλ.
1: Τώρα πει ο προπονητής.
0: Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, στις 9, στο Πανθεσσαλικό, ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ατρόμητο. Εγώ λέω χ.
1: Από άσου. Από πρώτη νίκη Ηρακλέως.
0: Τι είναι πρώτη νίκη Ηρακλέως. Δεύτερη νίκη Ηρακλέως.
1: Είναι πρώτη.
0: Προηγούμενο αγώνα και δεν κέρδισε ο Ηρακλής. Λάθος κάνω.
1: Δεν έφερε χ. Εγώ θα κάνω λάθος προφανώς. Τέλος πάντων, νίκη Ηρακλέως.
0: Συγγνώμη, μπορεί να λέω εγώ βλακίες.
1: Πιθανότητα εγώ λέω βλακίες.
0: Ναι, με τον Αστέρα εκτός έδρας.
1: 0-2. Ναι, ναι, ναι. Δεύτερη νίκη Αστέρα. Ηρακλέως λοιπόν, ναι.
0: Πάνω. Χ, λες και εσύ. Οκ. Λοιπόν, πάμε στην Κυριακή.
1: Ναι.
0: Στο δημοτικό στάδιο του Περιστερίου, στις 6, η Καλαμάτα υποδέχεται τον Βόλο. Άσος.
1: Άσος.
0: Πο. Λες, πρώτη νίκη μαύρη στη Ελλάδα μετά από τόσα χρόνια.
1: Δεν έχει παίξει άσχημα καλά.
0: Όχι, δεν έχει παίξει.
1: Απλά δεν έχει μπορέσει να διαχειριστεί παιχνίδια λόγω απειρίας και ενθουσιασμού υπερβολικού. Δεν έχει παίξει άσχημα.
0: Την ακολουθεί ο κόσμος. Ωραία, ωραία επιστροφή. Έχει κάνει Καλαμάτα. Λοιπόν, στις 7 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ. Διπλό.
1: Διπλό.
0: Στις 9 στο Απόστολος Νικολαίδης, η Κηφισιά υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μοιάζει άσος.
1: Άσος.
0: Μοιάζει άσος. Έχει δώσει, ξέρεις, πολύ ενέργεια και φυσικά στα δύο της τελευταία παιχνίδια. Είναι η αλήθεια. Δεν αφιβάλλουν την καλύτερη ομάδα από το Λεβαδιακό, γι' αυτό λέω μοιάζει άσος και για κανένα άλλο λόγο. Χίλες πάνω. Λοιπόν, το ντέρμπι της αγωνιστικής στις 9 στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Άρης.
1: Άσος.
0: Χ. Άσος. Μάλιστα. Και στις 9.30 το βράδυ της Κυριακής στο Ολυμπιακό Στάδιο το ντέρμπι των πρωτοπόρων.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι ντέρμπι, το παιχνίδι των πρωτοπόρων. Παναθηναϊκός εναντίον Πανετολικού. Οι μοναδικές δύο ομάδες που έχουν κάνει το 3-3 είναι άσος.
1: Άσος.
0: Είναι άσο γιατί πιστεύουμε περισσότερο τον Πανετολικό ή το Παναθηναϊκό ή γιατί πιστεύουμε λιγότερο τον Πανετολικό.
1: Γιατί είναι σε καλή φάση ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι αλήθεια.
1: Παίζει καλά δηλαδή. Παίζει καλύτερα από ό,τι έπαιζε στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Δείχνει μια βελτίωση στο παιχνίδι του. Τσουλάει την μπάλα καλύτερα.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
5: Sport FM Πάτρας.
6: Παράλληλα, κάποιος επιχείρησε να σβήσει ιχνή αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Σε εξέλιξη βρίσκεται και φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολωνάκι. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε απόψε ότι μη επανδρομένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για τη χθεσινή επίθεση στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντίπεινα σε αυτό το στάδιο κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού του Ιράκ. Νωρίτερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας επικαλούμενα το Υπουργείο Ενέργειας μετέδωσαν ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτές τις επιθέσεις. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νότιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Στη Βόρεια Γαλλία, τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν απόψε από εκτροχιασμό τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν Καέν, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό των αρχών. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
7: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ο Μπαρμπακρής από Ιάννα λέει, νομίζω λέει το πουλέν της χρονιάς βάσει ονόματος είναι ο Σαραφιανός, Παπασαραφιανός του Άρεος.
1: Καλό.
0: Τον κρατάμε,
1: ναι.
0: Τον παρακολουθούμε, τον προσέχουμε.
1: Ναι. Ένας φίλος λέει ότι σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΑΣ, το οποίο διαβάσα από 1η-27, αλλάζει το καθεστώς των μεταγραφών. Στην Ισπανία μάλλον. Οι ρήτρες πλέον θα καθορίζονται βάσει μισθού. Υπολοιπόμενο χρόνο συμβολέου και κάποιες ακόμα παραμέτρους. Μιλάς για τις ρήτρες. Στη Λα Λίγκα λοιπόν.
0: Απόλυτα λογικό, μα θέλει να γίνει παγκοσμίως. Δεν μπορεί να βάζει τον άλλο να παίρνει ένα εκατομμύριο και να το έχει 500 εκατομμύρια ρήτρα. Πρέπει να είναι αναλογική η ρήτρα. Με το πόσο τον πληρώνεις, την ηλικία του, την αξία του, τα χρόνια συμβολέου που το απομένουν, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή για να είναι και πιο δίκαιο για τον ίδιο τον παίχτη να μπορεί να φύγει αν επιθυμεί. Εσύ που είσαι φαν του Σεφερλή, ίσως το μήνυμα αυτό του καταλαβαίνεις το φίλο που λέει την πράσινη κάρτα του παλιού καλού Σεφερλή δεν θα την ξεπεράσει κανείς. Σου θυμίζει
1: όχι,
0: κάτι αυτό?
1: Όχι.
0: Το λέω γιατί εσύ είσαι που τον παρακολουθείς,
1: ναι,
0: πιο
1: προφανώς,
0: στενά.
1: Να κρατήσω το Ταριάγκα, Ριάγκα, Ριάγκα, τα Βιτάλης, Βιτάκη και Κοϊτά ή Σαχαμπό για το Ρότα, Μαρίν, Κοϊτά και το Βάργα.
0: Αν στέλνει μήνυμα ο φίλος και το τραγουδάς κάθε φορά την υπογραφή του, να κρατήσει το πρώτο. Αλλιώς το δεύτερο.
1: Είμαι 24 και δεν έχω φάει μερέντα σχεδόν ποτέ, δηλαδή ελάχιστες φορές, είναι τόσο υπερεκτιμημένη. Άμα είναι τόσο υπερεκτιμημένη, γιατί μετά την πρώτη φορά ξανά φάγες?
0: Λέει ένα μήνυμα, με τόσους αγώνες μεσοβδόμαδα που έρχονται, το σωστό και πρέπει είναι να αλλάξετε ώρα. Κύριε Γιάννη, πώς σας φαίνεται το 11.30 με 1:20? Λέει η Ιφηγένεια εν Παυλίδη ή τέλος πάντων εν Αυλίδη. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλό για τον ψυχαναγκασμό του κύριου Γιάννη αυτό το 11.30 με 1:20. Είναι υπέροχο. Δηλαδή θα μπαίνει μέσα με νεύρα και θα φεύγει λιπόθυμος.
1: Στάθος Παπουτσέλης λέει βούτυρο, φυστικό βούτυρο και από πάνω μερέντα. Κοντεύω εγώ τα 120 κιλά και ξέρω.
0: Δεν το έχω κάνει. Δεν το έχω κάνει. Δεν το έχω τολμήσει. Δεν φτάνουν εκεί πέρα οι.
1: Και άλλος προτείνει.
0: Τα θάρητά μου.
1: Άκου εδώ. Βούτυρο μερέντα, μαρμελάδα και φυστικό βούτυρο.
0: Εντάξει.
1: Κάπου όπα.
0: Εντάξει.
1: Κάπου όπα.
0: Ποια είναι η κατάλληλη ρήτρα για εσάς κύριε Γιάννη και για εσάς κύριε Κώστα για να σας κλέψουν από το σταθμό? Εμείς είμαστε την παλιά νομοθεσία.
1: Ναι.
0: Είμαστε δεσμευμένοι, δεν είναι.
1: Χθες έκατσα στο θρόνο με το ένα χέρι στο γόνατο, λεβέντικα, σαν να κοιτάω τα κοπάδια, τα εγγόνια και τα χωράφια μου και άρχισα να ομολογώ, α, έζησα.
0: Εσύ που ανακάλυψε σήμερα τη φωτογραφία του Φεδόργιου, καλώς ήρθες.
1: Καλώς ήρθες
0: στην παρέα μας.
1: Στη χώρα, καλώς ήρθες. Κομφερεσέκας λέει, μου φαίνεται αυτονόητος ο συνδυασμός βούτυρο με άλυμα σοκολάτας. Έτσι έμαθα από παιδί. Ακόμα και στο στρατό έτσι κάναμε. Η πρώτη φορά στη ζωή μου που κάποιος μου είπε πως δεν το κάνω σωστά ήταν φυσικά η σύζυγός μου μετά το γάμο.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Αλλά όταν πέφτουν, λέει, στο χόκεϊ, τους σταματάνε, λέει, μόνο τότε, γιατί? Για να μην πετσοκοπούν από τις λεπίδες από τα παγόπεδλα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν σταματάει γι' αυτό. Τέλος πάντων, σταματάνε και αυτό είναι το καλό. Τώρα που είμαι και επισήμως data analyst, θα πρέπει να ανησυχώ αν αναρωτιέται η Σαρλίζ των Πλερών? Όχι, θα πρέπει να ανησυχούν οι άλλοι, λέω εγώ. Μάλλον. Κύριε Γιάννη, τραγουδίστε λίγο και το Σαχαμπό για το Ρότα, Μαρίν, Κοϊτά και το Βάργα, να δει ο κύριος Κώστας τι καλά το λέτε. Στο πρώτο, παιδιά, νομίζω
1: ναι,
0: ότι
1: ήταν,
0: μπορεί και ξεδιπλώνει τις φωνητικές του δυνατότητες.
1: Ναι.
0: Καλύτερα.
1: Στις χαμηλές δεν το έχω. Κύριε Κώστα, είναι κανονισμός στο χοκέι, όχι κώδικας. Όση ώρα παίζουν ξύλο, τόση ώρα διαρκεί και η τιμωρία τους εκτός πάγου.
0: Μάλιστα.
1: Καλό!
0: Δηλαδή, αν παίξουν ξύλο 10 δευτερόλεπτα, παιδιά, θα είναι 10 δευτερόλεπτα έξω. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Μένουν έξω παραπάνω. Μπορεί να είναι σύντομα, δηλαδή, 3 μπουκέτα και γεια σας. Δεν έχω δει να παίζουν ξύλο 10 λεπτά.
1: Συνήθως δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Βούτυρο, φυστικό βούτυρο, μερέντα και κατάλληλες πατούσες φυσικά βλέπω.
0: Τσάι με φέτα, όχι παιδιά, σας παρακαλώ.
1: Τι?
0: Τσάι με φέτα λέγαμε.
1: Έλα.
0: Όχι.
1: Από διαπομπέως Μάγλος λέει, όσο θυμάμαι ότι ο Γκράβεσεν πήγε στη Ρεάλ ως αντικαταστάτης του Μακελελέ, πιστεύω ότι όλα μπορούν να έχει συμβούν στο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει παιδιά, η Ρεάλ έχει κάνει πολλές βλακίες. Έχει κάνει πολλές βλακίες.
1: Αλασάκι αυτή,
0: Εντάξει.
1: Αλασάκι αυτή, Κώστα,
0: Το βούτυρο, φυσικά.
1: Φοβερ!
0: Ορίστε.
1: Τίποτα, κάτι μου.
0: Α.
1: Φοβερ!
0: Το βούτυρο, φυσικό βούτυρο, μαρμελάδα, μερέντα, αρμπελόα. Συγγνώμη. Είναι υπερβολή, παύλα κτηνοδία. Το λουκάνικο, πανσέτες, μπιφτεκάκια, παϊδάκια, γαρδούπες και σπινάτερ όμως είναι απόψε πεθαίνει ο βιγκανισμός. Κοίτα να σου πω. Αυτό που περιγράφεις το δεύτερο είναι στις ποικιλίες κρεατικών. Δηλαδή είναι με κάποιο τρόπο θεσμοθετημένο σε μαγαζιά που πουλάνε, που έχουν ψητά. Το πρώτο δεν είναι. Το δεύτερο, το φτιάξαμε ποικιλία, μπορεί να τα έχει όλα αυτά μέσα. Και αυτά και άλλα τόσα. Και καλώς αν με ρωτάς.
1: Σας ακούω 14 χρόνια. Μου φαίνεται εξίσου εξωφρενικό όπως την πρώτη μέρα ότι λέτε το mail το ράμαγε και πιστεύετε ότι δεν χρειάζεται spelling. Δεν χρειάζεται. Πια.
0: Ο φίλος του Μτάγκαν λέει: όσοι φίλοι τρώνε μερέντα, φυσικό βούτυρο και μαρμελάδα και είναι 35 πλάς, να κάνω και μια καμπύλη ζαχάρου. Είμαι γλυκούλης εγώ και ξέρω.
1: Αλήθεια.
0: Ελπίζω να ασχοληθεί με τον μπάσκετ ο Φεδόργιος για να ακουστεί το Φεδόργιος γιατρής.
1: Ο Βαϊμάκης έχει αμφιβολίες ότι ο Σταμ θα μούτευε τον εραστή του Πικέ. Αυτή η μονομαχία θα θύμιζε Φρίνη Αρβανίτη εναντίον Γιώργου Κωνσταντίνου στο Δεκόπανη.
0: Κάποιος ζητάει προκαταβολικά συγγνώμη για το μήνυμα που θα διαβάσω αμέσως τώρα και λέει το εξής. Συγγνώμη κύριε, μήπως είδατε ένα παιδί να περιφέρεται στη ζούγκλα? Α ναι, Μόγλης πέρασε. Ο Athens Voice.
1: Έλα, όχι.
0: Φανταστείτε κάποιος να είναι μανουριάρης και καπνιστής, συνέχεια θα μάλωνε στο χόκι για να παίρνει ανάσες. Αν ήταν Έλληνας και για τσιγάρα.
1: Ναι.
0: Στην Κύπρο υπάρχει η Μονή Μαχαιρά με τη θαυμαντουργή εικόνα της Παναγίας της Μαχαιριώτισσας. Ορθόδοξοι και οι Σέρβοι που χάσαν τόσα τρίποντα, αλλά ο πιο ευσεβής από όλους, ξέρετε ποιος είναι και ξέρετε. Κάτι έχουμε καταλάβει, ναι.
1: Όχι εμείς όλοι.
0: Ναι.
1: Έλεφα, κάτι αισιόδοξο. Από Μπίμονος Πάουελ 23 έτη. Από τότε ως σήμερα 35 έτη. Είμαστε χούφταλα και δεν το ξέρουμε. Όπως όταν πηγαίναμε στην παρέλαση και ήταν μόνο 40 χρόνια πίσω ο πόλεμος.
0: Λουτρό αλήθεια αυτό. Ναι, ναι.
1: Ο Χαϊλέ Βέρα στο δεξί θυμήθηκε την τρομερή διαφήμιση του Λιούις για την Πιρέλη με τις γόβες. Ναι.
0: Τρομερή.
1: Εγώ είχα τη Σαμάνθα Φόξ αφήσα στο δωμάτιό μου. Αλλά επειδή η μάνα μου ήταν φεμινίστρια, την κατέβασε και στη θέση της έβαλα τη Βερούλη.
0: Εντάξει. Επειδή έχω γνωρίσει Άννα Βερούλη, εξαιρετική. Εξαιρετική, εξαιρετικός άνθρωπος. Υπέροχη.
1: Βλέποντας τον ντουπλάν της να πηδάει, αναπονούμε τις ώρες και τα δεκάρικα που είχαμε ρίξει στα οφάδικα με τη βοήθεια ενός μπικ αναπτήρα για να φτάσουμε τα 8,5 μέτρα στο κοντό.
0: Ισχύει. Είναι η έκφραση «δεν ήμουν φαν, αλλά κρίμα στον άνθρωπο» ένδειξη αρχικών σημαδιών μπαρμπαδιάς.
1: Ναι.
0: Και πολύ γλυκά το είπες.
1: Πολύ γλυκά, ναι.
0: Χρόνια πολλά λέει σε Ντέγιαν Στάνκοβιτς, Ερίκα Μπιντάλ, Νταβίτ Πιζάρο, Τζόρνταν Αγιού, αλλά και Μόμπι και Ρίτσαρντ Άσκροφτ. Όλοι αυτοί οι γενέθλια σήμερα να ζήσουν. Σήμερα. Να ζήσουν όλοι.
1: Είναι ο Ραστόντερ ένας νέος Άντερ Ουκάβινα?
0: Όχι.
1: Τα αγνά χρόνια το άλυμα στη φέτα ψωμιού ήταν νερό και ζάχαρη.
0: Το έχω ακούσει, ναι. Είναι η γαρτούμπα για τα αλμυρά ότι οι μπεζέδες για τα γλυκά.
1: Καλό. Ναι. Σε συνέντευξη στην τηλεόραση για τον αγιασμό ρώτησαν ένα παιδί πώς νιώθει. Το όνομά του ήταν Νικάγγελος, πλέον είναι παντού.
0: Ένα αληθινό όνομα που συνάντησα ήταν το Πρωία. Ρώτησα από πού βγαίνει και μου είπαν από το Πρωινή.
1: Σωστά, λογικό ακούγεται. Είναι ο Πελίστρη ο Αργεντινός Στάσου.
0: Πρωινή, πάλι.
1: Βγήκε Πρωινή. Δηλαδή.
0: Πουρνό.
1: Που ρωτάει ο δάσκαλος πού πήγε η μαθητές, βγήκε η Πρωινή. Να πω.
0: Λέει ο φίλος Τιμ ξανά, λέει στα εξωτικά ονόματα μπορούμε να προσθέσουμε το μικρό όνομα Κρήτη που πέτυχα σήμερα στη δουλειά. 30χρονη, καθαρό οχτάρι, με εντεκάρι τσίτος και φωνή με γρέζι. Τη φωνάζουν Τούλα. Γιατί είμαι.
1: Τι?
0: Τόσο ωραίο όνομα Κρήτη να τη φωνάζουν Τούλα.
1: Μεγάλη αλήθεια, ποτέ δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχουμε στο ντουλαπάκι του αυτοκίνητου. Και αν το αδειάσουμε, θα βρούμε κάθε φορά και, κάθε φορά και κάτι που δεν θυμόμαστε.
0: Εντάξει. Μέτρια αλήθεια.
1: Ποιο Φεδόργιος γιατρής? Από τώρα το ακούμε. Φεδόργια όργια απόψε έξω από τη γραμμή. Μα την Παναγία, το ακούω ήδη και ξέρετε ποιος ρωτάει στις 25 Μαρτίου.
0: Κατέπεσα στον πειρασμό να ακούσω ξανά τα αφιερώματα και έπεσα πάνω στο μουσικό αφιερώμα για, για τα έντεχνα. Κύριε Κώστα, ποια είναι η δική σας άποψη για αυτή την καταπληκτική μουσική? Αναρωτιέται ως αγαπώ σαν αμαρτία. Παιδιά, δεν μπορώ να σχολιάσω την αφιερωματική εκπομπή που έκανε ο κ. Γιάννης. Έχω μόνο τα καλύτερα λόγια να πω.
1: Τσουρέκι και μισθό ή πανετό, ναι.
0: Τσουρέκι και μισθό,
1: νομίζω.
0: Δεν, ναι, δεν θέλει.
1: Τσουρέκι και μισθό.
0: Δεν χρειάζεται καν το ένα δευτερόλεπτο που, ναι, που κλείθηκες, ναι, να απαντήσεις. Τι συζητάμε?
1: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ προσωπικά θεωρώ το πανετό είναι απατεωνία των γλυκών, εγώ προσωπικά.
1: Το πανετόνε δεν είναι γλυκό στην
0: Είναι απατεωνία.
1: Είναι πολύ ακριβώς σε σχέση με αυτό που είναι. Αν το πανετόνε, ναι, πρέπει να σου πω.
0: Ναι.
1: Αν το πανετόνε είχε, ας πούμε, 1,5 ευρώ, δεν θα ήταν κακό.
0: Θα
1: αλλά
0: ήταν
1: το πανετόνε που έχει 8 ευρώ και 10.
0: Όχι, και είναι, με 1,5 ευρώ θα ήταν κακό.
1: Είναι αέρας.
0: Όχι, είναι παραμένει αέρας και τζάμπα να το φας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα κόστους. Είναι θέμα γεύσης. Είναι απατεωνία το πανετόνε. Το τσουρέκι είναι όχι τίμιο απλά, είναι ένα. Αν είναι καλό τσουρέκι και καλό γεμιστό τσουρέκι, σκίζει χασέδες.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει,
0: κάτι συγκρίνουμε τώρα το πάνετον. Ορίστε. Το τσουρέκι. Ναι, εγώ συμφωνώ με όλοι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αν το πουλάγαμε στο μαγαζί μας, θα λέγαμε πανετό είναι φοβερό, έτσι, 8,5 ευρώ. Αλλά
1: ναι, ναι, ναι,
0: επειδή το πουλάμε και το τρώμε, λέμε την αλήθεια.
1: Μας τα πανετώνε, το καλύτερο πράγμα στα πανετώνε είναι η συσκευασία του στην πραγματικότητα. Για να στο πουλήσουν λίγο ακριβότερα. Ναι. Εντάξει, τα έχουμε δει όλοι αυτά. Μην κάνουμε ότι δεν τα έχουμε δει, ε.
0: Πρέπει να. Αυτό είχε ένα αλλά, οπότε περιμένω να έρθει και το δεύτερο. Δεν το διαβάζω, περιμένω.
1: Λοιπόν, σκληρούς παίχτες είναι Τζόι Μπάρτον. Καλά, πολλούς δεν είπαμε.
0: Ναι, παιδιά,
1: πολλούς δεν είπαμε.
0: Είναι ο Φεδόργιος για τα ονόματα, ότι ο Γκομπέρ για τον μπάσκετ. Όχι, παιδιά, ο Φεδόργιος είναι ανώτερος. Συγγνώμη κιόλας.
1: Ο Γέλαβιτς, κι αν είναι ψέμα, είδε σήμερα σε αγιασμό, πέρα από εντάξει Μιχαήλ Άγγελο, Εμέλεια, Θαλασσινή και Μάξιμο Χιροπολί, είδε έναν Βασίλη Νικήτα και λέει. Μπορεί να σας φαίνεται απλό, λέει αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά άκουσα τη μητέρα του και τον φώναζε Βασιλονικήτα. Χριστέ μου, αλήθεια. Εντάξει, μήνυση στα 18. Βασιλονικήτα.
0: Απατεωνία το πανετώνε, σε ψάχνει ο Αντώνης ο Σελέκος Κωστάρα. Βεβαίως πήρα να με βρει να του πω και δύο κουβέντες και για το τσουρέκι του.
1: Ποιος είναι ο Αντώνης ο Σελέκος?
0: Ένα πολύ γνωστό και καλό ζαχαροπλαστείο.
1: Ναι.
0: Να του πω και δύο κουβέντες για το τσουρέκι του, για την τιμή που έχει επίσης. Αν με ψάχνει να με βρει, να κάνουμε και μια κουβέντα για το πόσο χρεώνει το τσουρέκι.
1: Οκ. Okay.
0: Πολύ καλό, δεν λέω, αλλά. Αλλά.
1: Ναι.
0: Κάπου λίγο. Με την ουγγιά να το αγοράζει, με την ουγγιά, σαν να είσαι, ξέρω εγώ, χρυσοθύρα στο Κλοντάικ. Δεν γίνεται. Συγγνώμη κιόλας, κύριε Σελέκο μου. Λοιπόν, έχουμε Διονύση Δεσίλα. Άκουσα. Πάμε να τον καλησπέρισουμε. Χαίρετε.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Μας έλειψες.
2: Όντως. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι σε προχωρημένες επαφές για να κάνει δικό του τον Ανάς Σαλάχ Εντίν από τη Ρώμα, αριστερός μπακ.
1: Αυτό που
2: δεν έχει κλείσει ακόμα.
1: Τον Ολυμπιακό, ε. Ναι, το θυμάμαι. Σωστά. Το Μαροκινός, ε.
2: Σωστά, Μαροκινός. Η αυριανή μέρα είναι η σημαντική για τις εξελίξεις. Ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία, είναι προχωρημένο το ζήτημα όμως και υπάρχει αισιοδοξία από τον Παναθηναϊκό ότι θα γίνει το deal. Ένας ποδοσφαιριστής που είναι 24 ετών, αριστερός back-half, ανήκει στη Ρώμα, δεν υπολογιζόταν από τον Κασπερίνη. Όπως είπες και εσύ, είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό, αναζητούσαν τρόπο οι Ιταλοί για την παραχώρησή του.
0: Με δανεισμό, Διονύση, με πώληση.
2: Θα το δούμε το καθεστώς.
0: Okay.
2: Θα το δούμε το καθεστώς. Και ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στο να κάνει δικό του τον ποδοσφαιριστή. Ξαναλέω, Ανάς Σαλάχ Εντίν, Μαροκινός αριστερός μπακ.
1: Αυτό, αν καταλαβαίνω καλά, σημαίνει κάτι για την πορεία που θα ρεπέσει του Κρίστενσεν?
2: Όχι, σημαίνει το εξής, ότι θέλουν στον Παναθηναϊκό να είναι, πώς να το πω, να
0: έχουμε
2: ένα ακόμη, μπράβο, ακριβώς αυτό. Ναι. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό, να είναι θωρακισμένοι και να έχουν ένα ακόμη αριστερό μπακ αξίας, γιατί είναι ένας παίκτης αξίας συγκεκριμένος στο ρόστερ. Αυτά.
1: Okay.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλό.
0: Λοιπόν.
1: Μεγάλη αλήθεια, το τσουρέκι είναι ωραίο και, και μαζί με αλμυρό τυρί τύπου κασέρι, ναι. Εγώ λέω ναι, μεγάλο ναι.
0: Και με άλλα τυριά, ναι, συμφωνώ ναι, ναι, ναι. Εγώ.
1: Το σκέτο βέβαια τσουρέκι.
0: Ναι, ναι, με σοκολάτα, ναι. Γεμιστό, ναι, ναι, συμφωνώ. Και με διάφορα τυριά επίσης πάει πολύ καλά. Με κάτι έμμενταλ, με κάτι πάει πολύ καλά το τσουρέκι εκεί. Και αν το ζεστάνεις και λίγο το τσουρέκι, λίγο, ένα τσίκ, όχι να. Είναι ακόμα πιο ωραίο. Ένα τσίκ. Και βάλεις το τυρί από πάνω.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Επίσης τώρα αφού φτάνουμε στο επίπεδο αυτής αλητείας της γευστικής,
1: ναι.
0: Άμα το ζεστάνεις και του βάλεις βούτυρο στο τσουρέκι μέσα, έξτρα βούτυρο που λιώνει μέσα στο καυτό τσουρέκι, κόλαση.
1: Τι ονείρο ξέχασα.
0: Καλά τώρα. Σου λέω τώρα, εντάξει.
1: Τι λες τώρα.
0: Έχω παίξει τέτοια μπαλέτσα παλιά.
1: Μεγάλη αλήθεια. Σε δημόσια τουαλέτα πάντα θυσιάζουμε ένα δάχτυλο για να ανοίξουμε την πόρτα. Τι να κάνουμε.
0: Συγγνώμησε.
1: Σε δημόσια τουαλέτα πάντα θυσιάζουμε.
0: Και άμα δεν είμαστε ο Γιούρι Γκέλλερ να ανοίγουμε την πόρτα με τη δύναμη της σκέψης, θα θυσιάσουμε κάποιο δάχτυλο, ναι. Αν έχουμε κάποιο χαρτί, χαρτοπετσέτα στην τσέπη κτλ., δεν θα θυσιάσουμε, θα χρησιμοποιήσουμε το χαρτί.
1: Σοκολατίνα ή αμυγδάλου.
0: Αναλόγως, παιδιά. Αν είναι top το ένα, top το άλλο. Θα πω σοκολατίνα εγώ για ιστορικούς λόγους.
1: Αλλά σοκολατίνα.
0: Οι κορυφαίες αμυγδάλου σκοτώνουν. Σκοτώνουν.
1: Το πανετόνι είναι μάπα. Αλλά μου έδωσαν δώρο Χριστούγεννα σε πιτσαρία μάμα μία, στην οποία χάλασε μια περιουσία και ήταν το κάτι άλλο. Και η συσκευασία του ήταν τυλιγμένο σε λευκή βαμβακερή που χάλασε μια περιουσία. Και ήταν το κάτι άλλο. Και η συσκευασία του ήταν τυλιγμένο σε λευκή βαμβακερή.

0: πετσέτα του μαγαζιού.
1: Μήπως θες να τον μπανιάρεις.
0: Τι ακούμε. Μεγάλο δίλημα. Εκμέκ με τσουρέκι ή προφιτερόλ σοκολάτα.
1: Τι εκμέκ με τσουρέκι.
0: Εκμέκ με τσουρέκι.
1: Τι εκμέκ με τσουρέκι.
0: Καλό είναι το εκμέκ, δεν το έχεις φάει.
1: Εκμέκ με τσουρέκι.
0: Ναι. Είναι ωραίο. Τέλος, προφιτερόλ Ανδρεάς είναι η απάντηση.
1: Μάλιστα.
0: Θα ρωτάτε εμένα συγκεκριμένα για να είμαστε όπως πρέπει.
1: Ο Φεδόριος θα αναρωτιέται για χρόνια πώς προέκυψε το χρόνιο φτάρνισμα μέχρι κάποιος να του κοινωνήσει την αυξημένη εκπομπή. Παιδιά, δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι όλη η Ελλάδα με το Φεδόριο, δηλαδή το παιδάκι αυτό. Καλά να είναι, θα έχει φτέρνισμα εδώ και πόσο είναι, 4-5 μέρες που βγήκε αυτή η φωτογραφία με την τούρτα. Εντάξει.
0: Ο μπουρτζοβλαχισμός σε όλο του το μεγαλείο. Πανετώνε, λες και είχαμε και στο χωριό μας για το story με τιμή 50 ευρώ ανά τεμάχιο. Συνεχίστε να ενισχύετε μοντερνισμούς και σας φταίει το κλικ.
1: Πετσέτα μπαμπάκι πανετώνε φαρμάκι.
0: Φτάσαμε ένα τσάκα από τσουρέκο αυγοφέτες. Όχι. Όχι. Ελπίζω. Δηλαδή. Πρέπει να κάνω.
1: Πάπα, συγγνώμη, τι εννοείς.
0: Δεν φτάσαμε.
1: Βεβαίως και υπάρχουν. Βεβαίως και υπάρχουν.
0: Δεν τις αναφέραμε εννοώ.
1: Α.
0: Δεν τις αναφέραμε εννοώ.
1: Ναι.
0: Δεν έχω φάει.
1: Έχω
0: ξέρω
1: φάει,
0: ότι υπάρχουν.
1: Έχω φάει.
0: Αλλά ούτε δεν τις αναφέραμε.
1: Έχω φάει. Εξαιρετικές.
0: Πρέπει να κανονιστεί μια θεματική εκπομπή κάθετος κόντρα, γλυκατζίδες, βίες, αλμυρατζίδες και να συγκρούονται λέμον πάει του κυρίου Ιάννη με τις πατσέτες και τις γαρδουμπίτσες του κυρίου Κώστα. Αλλά αν ο Γκότζος ήταν λέμον πάει και γαρδουμπίτσα, εσείς θα έστειναν το μελάνι σου πιάσει τη μακαρονάδα, λέει ο με στρέλινγκς, με παρασέρνιεξ.
1: Στην πραγματικότητα και ο κύριος Γιάννης μεταξύ αλμυρού γλυκού του αλμυρού διαλέγει.
0: Ναι.
1: Οπότε, δεν υπάρχει καμία κόντρα.
0: Ναι, στην πραγματικότητα.
1: Δεν είναι κάποιο από τους δύο τόσο γλυκατζής που να βάζει το γλυκό πάνω από το αλμυρό.
0: Ναι.
1: Θα το απολαύσουμε το καλό γλυκό. Εγώ δεν είμαι. Θα φάω σε έκτακτες περιστάσεις. Δεν είμαι.
0: Μην είστε Μόγγολοι. Έτσι το πακετάρουν το πανετόνιο για διατηρείται. Πακετάρουν το πανετόνιο λοιπόν, ξαναλέω, σε λευκή βαμακερή πετσέτα. Θέλετε να μας εκνευρίσετε. Έτσι αυτό θέλετε να κάνετε.
1: Όχι,
0: θέλετε να μας
1: κουρδίσετε. Το πακετάρουν εκεί.
0: Αυτό
1: το
0: θέλετε.
1: Πακετάρουν σε μια συσκευασία που είναι. Αλλά λευκή βαμακερή πετσέτα. Το βάζουν στο τσεκλένι μέσα από εδώ κάτω.
0: Μια λευκή βαμακερή πετσέτα. Δηλαδή το κορυφαίο πανετόνι στο δόντα του πακετάρει.
1: Σε μπουρνούζι! Βεβαίως.
0: Κατάλαβες τώρα, μας τσαντί και τι είπαμε τώρα, το πιάσε κόκκινο κάναμε τώρα με τον κύριο Κώστα.
1: Είναι το πανετόνι ο τσάλοφ των γλυκών.
0: Στο Παγκράτη βλέπω υπάρχει πανετονερία. Το ξαναδιαβάζω. Πανετονερία, δηλαδή κάποιος συνάνθρωπός μας είπε έχω μερικά λεφτά να επενδύσω. Εντάξει, πιθανώς έχει και ένα όνομα. Τι να ανοίξω. Μαζεύεται με τρεις φίλες του, φίλους του, ξέρω εγώ, γνωστούς, συγγενείς και λέει τι να ανοίξουμε, λέει ένας, ανοίξει ένα καφέ ρε βλάκα. Είναι το πιο εύκολο και λέω, όχι ρε, να ανοίξει ένα μικροφούρνο. Μα θα πει στο Παγκράτη έχει εδώ 500. Εντάξει, ωραία, να ανοίξει ένα, ξέρω εγώ, σπριτσάδικο πετάγεται ο αυτός. Εντάξει, ωραίο αυτό. Και πετάγεται και λέει, ρε βλάκα, λέει πανετονερία. Θα λέει, ναι, πανετονερία, ναι, αυτό είναι το σωστό.
1: Και αν έχει χεστεί στο τάλαρο αυτός τώρα.
0: Με την πανετονερία,
1: ναι,
0: ξαναλέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πανετονερία, ξαναλέω.
1: Ναι,
0: πανετονερία.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ έχει ένα μαγαζί που είναι πανετονερία.
1: Ναι, ναι. Πουλάει μόνο πανετόνε. Άμα δηλαδή η ουρά είναι από το Παγκράτη και φτάνει μέχρι το Μέτς. Ο Φεδόριος θα κάνει εκπομπή κάποτε με το Μάξιμο και θα λένε άκουσα μητέρα να φωνάζει το γιο της Νίκο και θα γελάνε. Και αυτό μας πρέπει να συμβεί. Αυτό μας αξίζει.
0: Ο μέτρος στόπερ για φούτσαλ λέει. Θα έπρεπε να λανσαριστεί αυτοκόλλητο αντίστοιχο με τον μπαμπά μη τρέχεις με το μήνυμα μπαμπά γιατί με μισείς για τον κάθε άτριχο Φεδόριο εκεί έξω. Πω, από ό,τι έχετε άδικο. Από ό,τι έχετε άδικο. Το πανετόλι ήταν όταν τα γραφεία από το πρόσφορο που το τυλίγουμε πετσέτα.
1: Το πανετόλι μετά τρίτη μέρα λέει κάποιος στη συσκευασία γίνεται καλύτερο και πιο νόστιμο. Να μου το φέρουν παιδιά τρίτη μέρα τότε εμένα. Να μου το φέρετε παγιάτικο στην πετσέτα. Να το κρατάτε σπίτι σας και τρίτη μέρα κατά τα σγραφάς το πανετόνι να έρχεται σε μένα.
0: Δεν είπα Τζένιφερ Λόπερ πάλι. Ο Μετρελάντε. Δεν τα βάλουμε βάρ. Δεν είπα Τζένιφερ Λόπερ.
1: Δεν άκουσα κι εγώ. Δεν άκουσα.
0: Για όνομα δηλαδή. Τέλος πάντων. Έχουν αρχίσει τα μηνύματα για τα φαγητά τώρα. Πεινάσαμε τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Μπουρνουζόνε βλέπω κάπου. Φάτε lemon pie από το Βούλγαρη στη Λαμία και θα με θυμηθείτε.
0: Για
1: στη Λαμία, πες μας κάτι, κάπως να βολεύει λίγο καλύτερα να.
0: Ο ιδανικός

0: Και ανάξιος Λεσβοκλής, θέλω να κλείσουμε με αυτό.
1: Ποιος, ο
0: ιδανικός και ανάξιος Λεσβοκλής λέει: έχω μαθητή ο οποίος έχει το όνομα Μάξιμους.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Sport FM.
4: Sport FM.
3: Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα.
1: Να ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Fight Club τη Δευτέρα στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σε προχωρημένες επαφές με τη Ρώμα για τον 23χρονο Μαροκινό αριστερό μπακ Ανάς Σαλάχ Εντίν είναι ο Παναθηναϊκός, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται εντός της αυριανής ημέρας. Ευχάριστα με Τσάπρα, ο οποίος ξεπέρασε τη θλάση και επέστρεψε σε φουλ ρυθμό προπόνησης εν ώψη Πανετολικού. Μέρος του προγράμματος έκανε ο Τσιριβέγια. Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης της Λευκωσίας ο Ολυμπιακός, που επικράτησε 89-87 του Ερυθρού Αστέρα. Κορυφαίος τον Ερυθρόλευκο Νοβεζένκοφ με 22 πόντους. Η άμυνα ήταν υποτονική, έχουμε πολλά να βελτιώσουμε ακόμα, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στο άλλο παιχνίδι, Άρης Μακάμπι Τελαβίβ 87-92. Πολύ θετικά δείγματα το σχόλιο του συνεργάτη του Βασίλη Σπανούλη Κώστα Χαραλαμπίδη. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε 78-56 την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του τουρνουά της Ρόδου. Πρώτο σκόρ των νικητών ο Φρανσίσκο με 13 πόντους, ενώ για τους ετημένους από 11 είχαν Λεκαβίτσος και Τσαλμπούρης. Να δώσουμε τα πάντα για όσους μας υποστηρίζουν, πρέπει να βελτιωθούμε, δήλωσε ο προπονητής των Πράσινων Ζέλικο Μπράντοβιτς. Καταλαβαίνω απόλυτα τον κόσμο της ΑΕΚ, ελπίζω να με συγχωρέσουν τα λόγια του Γιαννούλη Λαρετζάκη. Τη δεύτερη θέση στο νεοσύστατο Ultimate Championship της Βουδαπέστης με άλμα στα 6-15 κατέκτησε ο Μανουήλ Καραλής, που έχει περάσει για πέμπτη φορά τα 6,10 μέσα στο 2026. Πρώτος ο Ντουμπλάτης που ξεπέρασε τα 6,20. Με Μπέιλι, Πιρόλα και Κλέιτον, η πρώτη αποστολή του Ιμανόλ Αλγουαθήλος προπονητής του Ολυμπιακού για το βρένο παιχνίδι με τον Όφη στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Εκτός με ενοχλήσεις στους προσαγωγούς του Σιπιώνη. Έχω τον μέγιστο σεβασμό στον Μεντιλίμπαρ, τεράστιος σύλλογος Ολυμπιακός, ανέφερε στη Ματζέντα TV ο Βάσκος Τεχνικός. Νέα Τούμπα με προοπτική 35.000 θέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στο βόρειο πέταλο, κερκίδες 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και πρόβλεψη για ολοκλήρωση στο 2030 είναι τα κυριότερα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το νέο γήπεδο. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο 30χρονος φορ Σιμών Μπανζά για ιατρικά και υπογραφές. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία εν ώψη Άρη. Χωρίς προβλήματα, πλην 300 συνεχίζει η ΑΕΚ την προετοιμασία για το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ. Σε μάξιμου 1-2 αλλαγές σε σχέση με τη ΛΑΣΚ προσανατολίζει τον Μάρκο Νίκολιτς. Θέση διεκδικούν Κάρνερ, Γκατσινόβιτς και Ζήνη. Θα ήθελα να παίξω με τη Σίτη, αλλά ελπίζω να έχει επιστρέψει ο Θωμάς, δήλωσε ο Μπρινιόλι στην Καζέτα Ντελο Σπορ. Στους ρυθμούς του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ κινούνται στον Άρη, αλλαγές ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου με τους Φατιγκά, Ρίτσαρτς, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Γιαννιώτα και Μπασίρου να διεκδικούν φανέλα βασικού. Μπλοκ από την αστυνομία στη συμφωνία των κίτρινων με τον Ηρακλή για παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων στα μεταξύ τους ματς. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στην προσεχή Τετάρτη 16/9 παίζουν Νίκη Βόλου, Αστέρας Άκτορ στις 3, Άρης Μαρκός στις 5 παρατέταρτο, Κηφισιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 και την 5η στις 17 παίζουν Καλαμάτα Ελληνόβιμπετ στις 4.30 και ΑΕΚ Πανσεραϊκό στις 6 παρατέταρτο. Το σκεπτικό 77 σελίδων για την υπόθεση των Βαγγέλη Λιόλου και Προμηθέα Πάτρας γνωστοποίησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που διαβιβάζει τις σχετικές αποφάσεις σε ΟΚ και ΕΣΑΚΕ προκειμένου να προβούν στις δικές τους νόμιμες ενέργειες. Πρεμιέρα με το αριστερό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για την Εθνική Βόλη Ανδρών που ιτήθηκε 3-1 σετ από την Τσεχία για τον πρώτο όμιλο. Αυριανή αντίπαλος για τη Γαλανόλευκη οικοδέσπινα Ιταλία στις 10:05 το βράδυ. Βενέτσια Φιωρεντίνα 2-4 στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της Σερία για την τρίτη στροφή της Bundesliga. Μειών Βερολίνου Σάλκε 1-3 και για την πέμπτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα Σεβίλη Βαλένθια 1-0. Με τρεις Έλληνες υποψηφιότητες για το Golden Boy Web Fans Award 2026, ανάμεσα στους 100 είναι ο πλέον παίκτης της Χαλ Χρήστος Μουζακίτης που πήρε το περσινό βραβείο, ο Μπάμπης Κοστούλας της Brighton και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας της Dortmund. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 9 το πρωί, όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.

0: Queen, Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Επιστρέφουμε σαρδάμ.
2: Αμέ.
3: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
1: Και θα εξήγησε ο Παναστεριακό, τι γίνεται. Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Πανσεραϊκός, αλλά έδωσε offside.
4: 1-2 είναι ακόμα, παιδιά. Στο 76ο λεπτό.
5: Καλησπέρα από Ναύσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
6: Πώς το πες αυτό?
5: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
1: Μεγιστοτετανοτεράστιους, ρε Πανσεραϊκός.
5: Αυτό, πες το και έτσι.
1: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρόταση και από τη Βέιλε, έκανε τη δεχτή πρόταση, δεν ήθελε να πάει εκεί.
7: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει
3: πολύ ψωμί.
6: Αμάν,
3: είπε,
7: πολύ ψωμί.
6: Νικολάκη,
7: συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
6: Απ, εδώ θα σταθούμε.
7: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα, πώς κάνετε έτσι όλοι δηλαδή? Τι, έχεις πάθει σοκ?
6: Βέβαια ρε φίλε. Βέβαια.
7: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
6: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
7: Θα γίνει σποντάκι.
6: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
7: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
8: Καλό, καλό.
7: Ευχαριστώ.
9: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Όπως το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
10: Προχθές έπαθα εγώ ένα χουνέρι εδώ.
9: Τι
10: πήγα να πω, παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παρέμεινα κατά πιο τη γλώσσα μου. Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε, κάποιοι φορούμε παντελόνια.
11: Στα βράχια της Αλόνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτσάκι και φανέλα.
12: Α, δύο, τρία, α!
3: Ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
7: 12 η ώρα είναι ξενύχτη.
13: Βέβαια, βέβαια.
14: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλες...
13: Ναι, από φέδε, φέδε. Α, φέδε.
7: Καλώς τον.
15: Τι κάνουμε?
7: Πού είσαι?
15: Καλά, εδώ στο σπίτι Παναγιώτη, εσύ?
7: Εγώ στο στούντιο.
6: Okay. Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα σχολείο δοκιμαστικό.
13: Με την Τσέστερφιλντ. Ο Αζαρόβι και ο Ελκαρουανί. Ο Ερλίγμακ, ο αρτρόμητος. Θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω. Και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Σήμερα τι έχω πάθει μαζί σου? Έχεις επιστρέψει και κάνω σαρδάμ. Με εμπνέεις.
16: Τι δεν σ' άρεσε αυτά που είπα? Τίποτα δεν μου άρεσε, όλα μου άρεσε. Τι λες τώρα?
17: Οι άνθρωποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε το After Review. Θα πάμε παρούλα μέχρι και τις 2. Εδώ με Πάνο Μπουρνά, solo σήμερα. Εγώ, χθες είχατε παρούλα τον Νίκο Ράλη. Και άκουγα, ωρεξούλες είχατε. Λοιπόν, σήμερα μόνος μου, Μάνος Μισουράκης. Έχουμε πραγματάκια να πούμε. Καταρχάς έχει σκάσει είδηση εδώ και λίγη ώρα. Την έχει μεταφέρει ο Διονύσης Δεσύλας και αφορά τον Σαλάχ Εντίν, τον αριστερό μπακ της Ρώμα, με τον οποίο ο Παναθηναϊκός είναι σε προχωρημένες επαφές. Δεν υπάρχει συμφωνία ακόμα, αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία ότι μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή σε μια θέση που υπάρχει ο Κρίστιανσεν, αλλά προς το παρόν δεν τον έχουμε δει να αγωνίζεται. Οπότε υπάρχει και ανάγκη για backup στον Παναθηναϊκό να δίνει κάποιος τις ανάσες του Κυριακόπουλου μέχρι να δούμε τον Κρίστιανσεν να αγωνίζεται. Είναι μια πολύ καλή μεταγραφή αυτή για τον Παναθηναϊκό αν ολοκληρωθεί. Εξάλλου είχε μπει στη ζωή μας και τον είχαμε εξετάσει όταν πριν από λίγο διάστημα ακουγόταν για τον Ολυμπιακό. Ένα πάρα πολύ καλό μπακ, επιθετικογενές, ψηλός είναι, 1,81, και το λέω αυτό διότι παίρνει και καλές τοποθετήσεις, λίγο που το έχω ψάξει. 24 ετών, έχει ξεκινήσει ή τουλάχιστον ήταν από μικρός στον Άγιαξ, μεταπίδησε, είχε ένα πολύ πετυχημένο δανεισμό στην Τβέντε, από εκεί τον είχε τσιμπήσει η Ρώμα, που βέβαια δεν τον έχει αξιοποιήσει. Τον είχε αγοράσει το Φλεβάρι του 25 έναντι 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, τον έδωσε δανεικό στην Άιντχόφεν την περασμένη σεζόν και εκεί πάρα πολύ καλή σεζόν. Έχει επιστρέψει, δεν αγωνίζεται και τώρα είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Παναθηναϊκό. Γνωρίζει και τον Ουνάη, συμπαίκτες στην Εθνική Μαρόκο. Μάλιστα μέτρησε και 4 συμμετοχές στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, τις 2 ως βασικός, αυτή την πορεία του Μαρόκο μέχρι και τα πρώιμη τελικά. Οπότε για Σαλάχ Εντίν και όχι μόνο, και για την τέταρτη αγωνιστική που ξεκινάει από αύριο, αρκετά ενδιαφέρουσα. Καταρχάς για μας τους ψυχαναγκαστικούς έχει ολοκληρωθεί κάθε εκκρεμότητα, μετά και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Κάθε ομάδα έχει από 3 μάτς. Θα τα αναλύσουμε παρέα με εσάς. 2-10-95-79-283-4-5 οι γραμμούλες μας. Είχαμε και μπασκετάκι για να μπαίνει στη ζωή μας. Πολλά φιλικά σήμερα. Και αυτό το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ των αποδεκατισμένων, και Ολυμπιακός και Άρης στα τουρνουά της Ρόδου και της Κύπρου.

0: Είχαμε και Μανώλο Καραλή, ο οποίος τερμάτισε πίσω από τον Ντουμπλάντης. Εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί. Έφτασε μέχρι και τα 6-15. Δύο φορές επιχείρησε στα 6-25. Δεν τα κατάφερε. Ντουμπλάντης θηρίο, πήγε και παγκόσμιο ρεκόρ να το ξανασπάσει. Ο ίδιος έμεινε στα 6-20. Στα ματσάκια που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο και πρέπει να με ευθύσει αμέσως στις γραμμές, επειδή βλέπω ότι βαράτε αβέρτα. Τι ξεχωρίζουμε? Ξεχωρίζουμε Ρεν Μαρσέη, γίνει και δύο αντίπαλοι του Ολυμπιακού. 1-0. Η Μαρσέη δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά. Πρώτη νίκη για τη Σάλκε μετά την επιστροφή της, 3-1 στην έδρα της Ουνιών. Μετά την ισοπαλία με την Bayern τσίμπησε και τριποντάκι. Η Βαλένθια στα τάρταρα της βαθμολογίας έχασε και από τη Σεβίλη, ή αλλιώς η Σεβίλη νίκησε 1-0 την Βαλένθια. Και είχαμε και πολύ μεγάλη νίκη για τη Φιωρεντίνα, 4-2 με ανατροπή επί της Βενέτσια. Χατρίκ από το Μασταντούνο, ο οποίος παίζει ως δανεικός από τη Ρεάλ, και με αυτό το αποτέλεσμα συνεχίστηκε με κοφαντικό μάλιστα τρόπο αυτό το σερί της Σεριά. Είναι η μοναδική λίγκα από τις μεγάλες, τις πέντε μεγάλες, χωρίς 0-0. Υπάρχει ακόμα μια λίγκα πολύ μεγάλη, η δικιά μας, χωρίς 0-0, που προσφέρει έτσι θέαμα στο φιλοθεάμον κοινό. West Ham Wrexham 6-0, το αναφέρω διότι σκόραρε και πάλι ο Μαυροπάνος. 4 τελευταία παιχνίδια, έχει 3 τέρματα. Αυτά, αυτά για εισαγωγές, και άλλα υπάρχουν, και γήπεδο ΠΑΟΚ υπάρχει, ό,τι θέλετε συζητάμε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Έλα ρε φίλε. Λοιπόν, μόνο το σεβασμό καταρχάς ρε φίλε. Δεν γίνεται να μιλες το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού στην πρώτη φάση στον πράγμα και να μας δες διαρέξαν και φουρτιτούτο και ξέρω εγώ.
0: Όνομα.
1: Γιάννης, λέγομαι Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Λοιπόν,
0: ήμουν λίγο βιαστικός, η αλήθεια είναι, επειδή βαράνε πολλές γραμμές.
1: Τουλάχιστον το αποτέλεσμα.
0: Και επειδή, είχε προηγηθεί αθλητικό δελτίο, γι' αυτό.
1: Δεν το ξέρουν, δεν το είχαν δει το μάτι. Λοιπόν, άργο να σου πω τώρα. Όλο το σεβασμό, δεν το λέω για σένα αυτό, για το σταθμό. Δεν γίνεται ρε παιδιά, η πιο λαοφιλής ομάδα αυτή τη στιγμή, έτσι, που είναι ο πασχετικός Παναθηναϊκός, έτσι. Δηλαδή αυτό δεν το αφισβητεί κανείς, δηλαδή και 100.000 αρχεία να είχε θα τα πουλούσε. Να μην έχει ένα πασχετικό ρεπόρτες στις εκπομπές διαλόγου, τουλάχιστον όταν παίζει.
0: Είναι απαράδεκτο αυτό. Θα έχει.
1: Δεν ξέρω γιατί γίνεται.
0: Όταν ξεκινήσουν τα επίσημα θα έχει.
1: Κάτι ρε φίλε, γιατί μόνο στα επίσημα όμως. Δεν πρέπει να έχει. Να είστε και εσείς, δεν λέω οι ποδοσφαιρικοί. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή στο Sport 24 εγώ θυμάμαι που άρχισαν ακόμη και τον Ηρακλή και τα παιδιά. Είχε 10 πασχετικούς που κάνανε εκπομπές διαλόγου. Πώς γίνεται στο Sport 24 να μην έχει ούτε ένα πασχετικό του Παναθηναϊκού που να κάνει εκπομπές διαλόγου?
0: Φίλε Γιάννη, δηλαδή, έχουμε πει και με τον Νίκο.
1: Είναι δηλαδή περίεργο.
0: Άκουνα σου μπορείς.
1: Με ποιον Νίκο όμως?
0: Ορίστε.
1: Με ποιον Νίκο, το Ζερβά?
0: Όχι, έχουμε πει και με τον Νίκο Ράλι που κάναμε τώρα την εκπομπή εδώ και 2 εβδομάδες.
1: Εσείς ότι... δεν είστε υπεύθυνοι, εντάξει, σας τα σβάζουν ρε παιδιά.
0: Περίμενε λίγο ρε Γιάννη, περίμενε να σου πω. Λοιπόν, έχουμε πει ότι όταν ξεκινήσει η επίσημη δράση, όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά και στο μπάσκετ επειδή αναφέρεσαι, εντάξει, θα μου πεις ξεκινήσει το ποδόσφαιρο, αλλά σιγά σιγά, όταν τα έχουμε όλα, θα βγαίνουν ανάλογα την αγωνιστική επικαιρότητα, θα έχουμε παρόλα και ρεπόρτερ να τη σχολιάζουμε. Και στο Europa League και στο Champions League και στα Super League, τα πάντα. Και στη EuroLeague σαφώς. Είδες το μάτς.
1: Ναι, άκου να σου πω τώρα τι γίνεται. Καταρχάς είναι μεγάλη συγκίνηση όλων των Παναθηναϊκών με την επάνω, γιατί ήταν η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση ο Μπράντοβιτς, όλα αυτά οι βραβεύσεις ο Μπράντοβιτς, Αλβέρτη, Μπατίς, Διαμαντίδη, δηλαδή υπάρχει τεράστια συγκίνηση. Για όσους ζήσαν αυτή την υπερομάδα, τα 13 χρόνια του Μπράντοβιτς, εγώ πάντα έλεγα ότι ο Μπράντοβιτς, το έλεγα και στα παιδιά, δεν ξέρω αν ακούς καθόλου με τον Ηρακλή και τον Διονύση, πάντα έλεγα ότι ο Μπράντοβιτς θα γυρίσει. Δεν υπάρχει μέσα, και έλεγα τόσα χρόνια που έλεγα στο, να πάει ο Δημήτρης, αυτό ακριβώς που έγινε με τον Διαμαντίδη και τον Αλβέρτη, για να του κάνουν πρόταση. Εδώ και 10 χρόνια το λέω. Και έφτασε επιτέλους δηλαδή αυτή η ώρα για να παίξει πάλι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Είδες την μπάσκετ, δεν ξέρω αν είδες καθόλου το μπάσκετ. Η αρχή είναι η άμυνα, παιδιά. Αυτό είναι το DNA του Παναθηναϊκού. Έφαγε 56.
0: Και είναι ακόμα νωρίς κιόλας, Γιάννη. Δηλαδή και η άμυνα είναι από τα στοιχεία που πρέπει να δουλευτεί σε μια ομάδα.
1: Η άμυνα είναι πάντα εκεί, να ξέρεις, για το σώμα.
0: Και είναι καλές περιστροφές εκεί, είχε. Και έλειπαν και στοιχεία, έλειπαν και κομμάτια.
1: Και σε φόρμα να μείνεις στην επίθεση, η άμυνα είναι πάντα σταθερό σημείο των μεγάλων ομάδων που σε κρατάει. Γιατί μια μέρα στην επίθεση μπορεί να μην βρεθείς την καλή μέρα. Η άμυνα θα σε κρατήσει.
0: Ατομικά τι ξεχώρισες?
1: Ατομικά παιδιά ξεχώρισα τον Grant. Για όσους λέγανε ότι ο Grant είναι ο πέμπτος γκάρτ και επειδή είναι μεγάλος και ίσως αλλαχθεί, παιδιά, ο Μπράντ είναι λίρα 100. Είναι κλασικός παίκτης ο Μπράντοβιτς. Είναι κλασικός παίκτης ο Μπράντοβιτς. Φυσικά μ' άρεσε πάρα πολύ που χρησιμοποιεί πάρα πολύ στους Έλληνες. Είδα δηλαδή για μια φάση έπαιζε με καθαρά ελληνική πεντάδα σε αντίθεση με τον Αταμάν. Και είμαι βέβαιος ότι παρά ο Ζότς, παρά τη δυσκολία που έχει τώρα, γιατί είναι τεράστια δυσκολία για τον Ζότς οι τόσες απουσίες, γιατί ο Ζότς βασίζεται πάρα πολύ στην προετοιμασία. Είμαι σίγουρος ότι θα τη βρει την άκρη. Ήδη η ομάδα σήμερα έπαιξε άμυνα. Αυτό εγώ θέλω, είναι το σήμα κατά τεθέν. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα στην επίθεση είναι ακόμα πολύ νωρίς. Θα τους βρει στους αυτοματισμούς τους παιδιά, και όσοι λένε ότι χρειάζεται καμιά προσθήκη, δεν χρειάζεται κατά μένα καμία προσθήκη. Να παίξουν και τα Ελληνόπουλα. Είδε σήμερα, λείπαν κάποιοι, έπαιξε και ο Ματσούκας, πήρε χρόνο.
0: Το μικρό τον είδες.
1: Και το παιδάκι ακόμα, ο μικρός ο Βαρβαρίτης που έπαιξε, είναι θετικό. Είναι θετικό. Ναι. Δηλαδή,
0: 16χρονος να πούμε, τον είχε... από τον Πλάτο να τον έχει πάρει.
1: Τυχερό. Πολύ τυχερό αυτό το παιδάκι.
0: Δήμετρος.
1: Που με το πήρε ο Μπράντοβιτς.
0: Ωραία, Γιάννη.
1: Λοιπόν, τα λέμε, παιδιά.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Μανώ.
0: Χαίρετε. Έλα, ρε Τάσο.
2: Τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Πώς είσαι.
2: Καλά. Σχετικά, δηλαδή. Λοιπόν, καταρχήν ξεκίνησα με ένα μη αθλητικό, ένα τεράστιο αντίο εδώ, από στο τεράστιο το Γιώργο του Μαζονάκη. Από την Τετάρτη και μετά εδώ, από όλα τα σπίτια, από όλα τα αυτοκίνητα, στη γειτονιά που είμαστε, ακούς μόνο για τον Γιώργο.
0: Ήταν και από τη γειτονιά σου.
2: Του Γιώργου. Τη Δευτέρα, όσοι τον ξέραμε ειδικά και στα πρώτα του βήματα, θα πλημμυρίσει όλο το τρίτο νεκροταφείο, θα γίνει γαμός. Για την καλλιτεχνάρα και πάνω απ' όλα τον άνθρωπο Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, όφυλα να το πω πρώτα αυτό, αυτό που νιώθει όλη η περιοχή μας, αυτό που νιώθει όλη η γειτονιά μας.
0: Και αυτό που έλεγα νωρίτερα, τις προάλλες με τον Νίκο Τάσο, είναι ότι εντάξει, υπάρχουν άτομα που δεν ακούν αυτή τη μουσική. Σαφώς. Εγώ την ακούω φουλ. Ακόμα και τα άτομα που δεν ακούνε, και πέρα από το ότι έφυγε ένας νέος άνθρωπος που πάντα σε σοκάρει, είχαν εκτίμηση.
2: Και ειδικά. Και
0: τη μουσικά λέω και καλλιτεχνικά.
2: Και σκέψου να τον εξέδεσαι και από μικρό κιόλας. Mm. Λοιπόν, στα πρώτα του βήματα ειδικά που τραγούδαγε και στην περιοχή μας. Λοιπόν, όπως και να το κάνεις, είναι πολύ, πολύ βαριά η κατάσταση στην περιοχή μας εδώ πέρα. Τέλος πάντων, η ζωή προχωράει όμως λένε. Τη Δευτέρα του πούμε ότι είσαι το χέρι όλοι από κοντά. Έχει η ΑΕΚ δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια το Σαββατοκύριακο, το Κυριακό δεύτερο μάλλον. Έχουμε ένα πολύ κομβικό ματς στην Τρίπολη που εκεί για μένα θα φανεί πραγματικά αν η ΑΕΚ έχει τα κότσια, πραγματικά η φετινή ΑΕΚ να ακολουθήσει, γιατί είναι μια ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια που δεν κόβεται από κανέναν, δηλαδή δεν μπορεί να σταματήσει κανείς, και υπάρχει και μια ΑΕΚ που μέχρι τώρα θέλω, κρατάω κάποιες επιφυλάξεις να τη δώσει ένα δύσκολο παιχνίδι, το οποίο θα έχει ξύλο πιστεύω, θα έχει περισσότερη ένταση και θα πρέπει να το πάρει οπωσδήποτε. Έχει το πρέπει, γιατί μετά και...
0: Τάσο, το λες γενικά ή επειδή παίζει εκτός έδρας?
2: Γενικά για τα εκτός έδρας. Θέλω να δω την ΑΕΚ να κάνει και μια καλή εμφάνιση ανάλογη σε εκτός έδρας. Και ειδικά σε ένα παιχνίδι με τον Αστέρα, ο οποίος παρόλο το άρχισμα του ξεκίνημα, εγώ θεωρώ ότι είναι καλή ομάδα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και δεν έχει πάρει τους βαθμούς που πρέπει. Απλά ξέρεις που διαφωνώ εγώ.
2: Ναι.
0: Στο ότι θα φανεί αν μπορεί να ακολουθήσει. Δηλαδή το ίδιο
2: μπορεί
0: πρόβλημα.
2: Να ακολουθήσει και καλά, και σου λέω ότι σε περίπτωση ας πούμε που φέρεις και ένα χ, μάνι-μάνι αρχίζεις και κερδίζει ο Παναθηναϊκός, πας στους 4 πόντους.
0: Ναι.
2: Και αρχίζει το ίδιο γαϊτανάκι με το 23 εκεί πέρα. Λοιπόν,
0: πάντως το ίδιο πρόβλημα το είχε και πέρσι, τα θυμάσαι. Εκτός έδρας.
2: Ναι,
0: δηλαδή ήταν λίγα τα μάτια. Ήταν οι Σέρες, ήταν το Αγρίνιο που πήρε ευρείες επικρατήσεις και εύκολες. Ναι. Σε όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και σε παιχνίδια που νίκησε, το έκανε λίγο αγκομαχώντας σχετικά.
2: Γι' αυτό λέω φέτος που έχει μεγαλύτερο και ποιοτικότερο ρόστερ και σε ποσότητα και σε ποιότητα, να αρχίσει να παίρνει και αυτά τα παιχνίδια, να αρχίσει να τα καθαρίζει. Λοιπόν, ένα αυτό. Και
0: όταν λέω, sorry, τα σου διακόπτω, στα εκτός με ομάδες με μικρότερο budget που λέμε, έτσι, επειδή στα ντέρμπι εκτός έδρας
2: υπήρχαν
0: παιχνίδια που πήγε πολύ καλά.
2: Αυτό εννοώ, λοιπόν. Και δεύτερον, έχουμε το πρώτο παιχνίδι, το Super Cup τη Δευτέρα, η ομάδα μας του Χάντμπολ, η οποία είναι πολύ ενισχυμένη φέτος, είναι πολύ καλύτερη από πέρυσι και πρέπει να της δείξουμε τεράστια εμπιστοσύνη.
0: Να σου πω, αφού έχω στην παρέα μου, για δώσε εντάχει ένα feedback, όχι μόνο για την Άγκη, για τον Ολυμπιακό, για το πρωτάθλημα Χάντμπολ. Που το παρακολουθείς πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι πολύ, είναι ενισχυμένη από πέρυσι καταρχάς.
0: Ναι.
2: Είναι, καταρχήν έχει πάρει και φέρελπις παίχτες, δηλαδή έχει πάρει και τον Μπάτι και τον Χαριτονίδη, έχει πάρει και καλά Ίντερ από την Κασέρη στη Βραζιλία, στην Ισπανική. Έχουμε ένα τρίο τερματοφυλάκων πολύ καλό, τον το Ριάντε, τον Γουτανίδη και τον Ισλανδό. Είναι δηλαδή πιο καλή ομάδα σε σχέση με πέρυσι. Και βασικά την έχει δουλέψει και περισσότερο ο Αλέξης. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι το Φεβρουάριο ανήλαβε μια ομάδα 15 ημερών και χτύπησε τα ίσως στον τελικό τον Ολυμπιακό. Με πολύ ακριβότερο ρόστερ και πολύ πιο πλήρη. Και το χτύπησε τα ίσως και χάσαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο λόγω κούρασης. Πρώτη φορά που πέρασε ο Ολυμπιακός ήταν στο τελικό του κυπέλου, στο τελευταίο πεντάλεπτο λόγω κούρασης, γιατί είχαμε 7 παίκτες, 8 δεν είχαμε παραπάνω.
0: Ναι.
2: Για αυτό το πράγμα. Φέτος η ομάδα πιστεύω ότι θα μπορέσει να το συναγωνιστεί τον Ολυμπιακό.
0: Ο οποίος?
2: Και ο Ολυμπιακός, επειδή έχει χάσει και τον Σλίσκοβιτς και τον Σάβα, πιστεύω ότι ήταν βαρόμετρα αυτοί οι δύο παίκτες για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Ότι ήταν μεγάλη δύναμη του Ολυμπιακού. Έχει φύγει και ο Μιχαηλίδης, ο πίβοτ, έχει πάει στο Ισραήλ από ό,τι ξέρω. Οπότε πήρε τον Αιγύπτιο σήμερα βέβαια, έχει πάρει έναν Αιγύπτιο να γίνωσε.
0: Σαλάχ δεν λέγεται. Πίβοτα.
2: Χασάμ.
0: Α, Χασάν.
2: Χασάν, okay. Λοιπόν. Πιστεύω θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστική η Άκη φετινή.
0: Ωραία.
2: Αυτό να πω και ότι...
0: Δεν μου πεις για όλους, απλά αν υπάρχει κάποιος, ξέρεις, που να ενισχύεται καλά.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει καλό ρόστερ. Το είχε από πέρυσι και ήταν υπέρβαση για την ΑΕΚ που τον πέρασε και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Ήταν μεγάλη υπέρβαση στην κατάσταση που ήταν η ΑΕΚ που πέρασε τον ΠΑΟΚ από πάνω. Και καλή ομάδα μετά από όλους είχε ο Ιωνικός Νέας Φιλαδελφίας. Αυτό πιστεύω εγώ. Έχει και καλό προπονητή τον Πακώστα και έχει και καλούς παίκτες. Αυτούς βλέπω εγώ στην τετράδα και πάλι. Αυτή την τετράδα βλέπω. Δηλαδή σαν τέταρτη ομάδα να μπαίνει ο Ιωνικός.
0: Εσύ θυμίσαι μου, ρωτάει το ταξιάρχης, τηλεοπτική κάλυψη. Τηλεοπτική κάλυψη για Δευτέρα.
2: Δεν ξέρω γιατί εγώ θα είμαι στο γήπεδο, οπότε δεν ασχολείται καθόλου με τηλεοπτική κάλυψη.
0: Θα πω
2: την αλήθεια.
0: Ωραία.
2: Γι' αυτό δεν το είδα καθόλου, γιατί πιστεύω ότι η ΕΡΤ θα το δείξει.
0: Νομίζω η ΕΡΤ, αυτό έχει πάρει το μάτι μου και εμένα.
2: Ναι, η ΕΡΤ 1 έχει τα δικαιώματα, είμαι σίγουρος ότι έχει τα δικαιώματα, οπότε μάλλον θα το δείξει η ΕΡΤ 1. Αλλά δεν ασχολήθηκε γιατί θα πάω, οπότε... Λοιπόν, καλό βράδυ Μανώλη μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ερτάσο.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, γιαγιά.
0: Λοιπόν, ΕΡΤ 2 Sport, ναι, εκεί θα το δούμε.

0: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Εδώ είμαστε να συζητήσουμε ό,τι ποθείτε. Να τα πούμε και αυτή την τέταρτη αγωνιστική. Ξεκινάει από αύριο. Σας έκανα τώρα μια μινή ανασκόπηση, αλλά έχουμε γραμμούλα. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Παρακαλώ.
1: Μανώλη.
0: Ναι, ο ίδιος.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Χάνης από Άνοιξη.
0: Άλλη μία το όνομα.
1: Θεοφάνης.
0: Έλα, από Άνοιξη. Θεοφάνη, έλα, ναι.
1: Είχαμε μιλήσει.
0: Ναι.
1: Που μου είχες βάλει το τραγούδι.
0: Για παραγγελιά μου πήρες.
1: Ναι, για παραγγελία σε πέρα.
0: Για πες.
1: Θα μου βάλεις πάλι το Καζαντζίδη.
0: Πάλι, ε. Όλη μέρα.
1: Μ' αρέσει. Ναι. Είναι και φίλος μου. Ήτανε φίλος μου γιατί...
0: Ναι, το θυμάμαι, το είχαμε πει.
1: Είμαι μεγάλος εγώ τώρα, κατάλαβες, είμαι 75.
0: Χρόνια πολλά έχεις μπροστά. Για πες μου τραγουδί.
1: Είχα πει ένα ουίσκι μαζί του στο Μαυρομιχάλη Ταμποζόκια, τότε μου το κέρασε αυτός.
0: Το θυμάμαι, το έχεις πει. Για πες μου ένα τραγουδάκι, να σου βάλω. Μετά όμως, για φινάλε. Για φινάλε.
1: Στο φινάλε.
0: Ναι, ξέρεις.
1: Θα μου βάλεις ένα του Στέλιου Καζαντζίδη. Το τραγουδό θα μου.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκλής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Sport FM Πάτρας.
0: Στον πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Μανώλη.
0: Καλό βράδυ. Μείνε μέχρι το φινάλε.
1: Καλό βράδυ.
0: Πάμε ένα break.

0: Sport FM 94,6.
1: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επίγουν στο FM 94,6 με πάνω μπουρνά στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Μάλλον Μουσουλάκη στο μικρόφωνο After Review 210-9579-283-4-5. Βάρα τα τηλέφωνα να τα πούμε. Ξημέρωση λοιπόν Σάββατο. Δύο παιχνίδια σήμερα. 7 η ώρα Ολυμπιακό Σόφι. Να το δούμε και αυτό το ντεμπούτο του Εμανόλ. Εμανόλ Αλγουαθέλη. Γενικά καταλαβαίνω και εγώ ότι ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Και με την παρουσίαση των τριών ανδρών τις προάλλες από τον Βαγγέλη Μαρινάκη και του τεχνικού επιτελείου και τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει τον σχεδιασμό. Ολυμπιακός απέναντι σε έναν Όφη ο οποίος έχει ξεκινήσει σούπερ τη σεζόν, και σε Super Cup και σε Ευρώπη και σε κύπελο. Στο πρωτάθλημα 6 βαθμούς έχει και τους πήρε σε δύο μάτς όπου φάνηκε αρκετά αποτελεσματικός, και απέναντι σε Βόλο και απέναντι σε Κηφισιά. Ο Ολυμπιακός, να πούμε, χωρίς τον Σιπιώνη, ο οποίος έχει ενοχλήσει τους κυλιακούς προσαγωγούς πιο πολύ για προληπτικούς λόγους, έμεινε εκτός, με Μπέιλι και Πιρόλα Όφη με Τάσο Χατζηγιοβάνι. Κακά τα ψέματα, τώρα πρέπει να γίνει δουλειά στα αναπομείναντα τρία παιχνίδια μέχρι και τη διακοπή, διότι έχει νέο τεχνικό και θα είναι και μια ευκαιρία με όσους μείνουν πίσω από τις εθνικές να δουλέψει ο Αλγουαθίλ. Αυτά τα τρία παιχνίδια είναι με Όφη αύριο, για Αγγελόνια την Τετάρτη και εκτός έδρας με τον Λεβαδιακό. Είναι η Ευρώπη, είναι η Ευρώπη λέω, είναι η εβδομάδα του Europa League, όπως ήταν τώρα του Τσουλού. Ο Ολυμπιακός παίζει την Τετάρτη, ο Όφη παίζει την Πέμπτη. Στις 9 η ώρα έχουμε αύριο το σήμερα, ό,τι θέλετε, Ηρακλής Αντρόμητος στο Πανθεσσαλικό. Ο Ηρακλής μετά το πρώτο τρίποντο επί του Αστέρα αρκετά κοινικά το πήρε, νιώθηκε πιο, ξέρετε, έτσι ορεξάτος για τη συνέχεια. Ο Αντρόμητος είχε ξεκινήσει με ένα δύσκολο πρόγραμμα, με Ολυμπιακό, με ΠΑΟΚ. Στο προηγούμενο παιχνίδι με την Καλαμάτα προηγήθηκε νωρίς-νωρίς, μόλις τα 48 δευτερόλεπτα. Όμως φαίνεται ότι είναι και από τις ομάδες, το έχουμε ζητήσει και στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Μην βγάζουμε τώρα συμπεράσματα από τη βαθμολογία τρίτη αγωνιστική. Αρκετές ομάδες ακόμα ενσωματώνουν παίκτες. Π.χ. ο Ατρόμητος, παράδειγμα τώρα, μιας και παίζει αύριο. Αύριο πρώτη αποστολή με Περέα. Ο Σερζίνιο μεσοπιθετικός μέτρησε τα πρώτα του λεπτά με την Καλαμάτα. Θέλω να πω, είναι και οι δύο κομβικές μονάδες στο σχεδιάγραμμα των Περιστεριωτών. Τα υπόλοιπα τα λέμε αργότερα. Πάμε σε γραμμούλα. Χαίρετε. Όσο αργό, πέφτει και η γραμμούλα. Ξαναπάρτε. Έχουμε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι.
1: Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Δεν έχουμε ξαναμιλήσει μαζί.
0: Όνομα?
1: Γρηγόρης.
0: Γεια σου ρε Γρηγόρη. Πώς είσαι?
1: Λοιπόν, καλά, καλά. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου τώρα εμένα? Ότι από την ημέρα που ξεκινήσατε με τον Νίκο, λόγω δουλειάς δεν είχα καταφέρει να σας ακούσω. Και σήμερα που κατάφερα να...
0: Είμαστε χώρια.
1: Είσαστε χώρια. Και ήθελα να δω αυτό το πάντρεμα μεταξύ σας τις μουσικές επιλογές.
0: Βάλε on demand, βάλε on demand να μας ακούσεις. Όχι τώρα που είμαστε live, μόλις κλείσουμε.
1: Δεν μπορώ να ακούσω on demand ρε φίλε.
0: Γιατί
1: δεν μπορεί να θέλω να πω κάτι και να μην μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο, γιατί είναι conservative η φάση.
0: Σωστό. Σκέψου αυτούς που εκνευρίζονται με αυτά που λένε και μαλώνουν με κονσέρβες εκπομπές.
1: Προχθές άκουγα το Τζουβέλα που έλεγε ότι του στέλνουν μήνυμα σε κονσέρβα εκπομπή.
0: Τέλειο.
1: Τέλειο.
0: Για πες μου γρήγορα τώρα που είμαστε live.
1: Τι να πω. Τίποτα εδώ. Σας ακούω στη δουλειά, ταξιδεύοντας. Και είπα να πάρω να πω μια καλή
0: φορτηγό, λεωφορείο τι.
1: Ναι.
0: Φορτηγό. Πώς πάει
1: δρόμος? Γερμανία είναι τώρα.
0: Α, Γερμανία.
1: Καλά πάει, καλά πάει. Ναι.
0: Ωραίος. Καλούς δρόμους ρε Γρηγόρη.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τώρα για πες μου τώρα πώς το παντρέψατε αυτό το πράγμα, θα μου πεις. Πώς το κάνετε, γιατί δεν έχω ακούσει ακόμα.
0: Τι εννοείς?
1: τι μουσική βάζετε, λέω, πώς αντέχει. Βασικά μου θυμίζετε και οι δύο εμένα με τη γυναίκα μου. Εγώ ακούω αυτά που ακούει ο Νίκος, εσύ ακούς αυτά που ακούει η γυναίκα μου.
0: Άρα μας ξέρεις, μας έχεις ακούσει.
1: Δεν σας έχω ακούσει, σας φαντάζομαι όμως τι γίνεται.
0: Πετυχημένη φαντασία.
1: Για να καταλάβεις, το καλοκαίρι που πήγαμε διακοπές με τη γυναίκα μέσα στα μάξι, η γυναίκα μου άκουγε από το ράδιο τα δικά της και εγώ είχα βάλει τις ψήρες και άκουγα μουσική από το κινητό για να μπορέσω να βγάλω το ταξίδι που είχαμε πάει, ρε παιδάκι μου, διακοπές, για να την βγάλω πέρα, γιατί δεν έβγαινε η φάση.
0: Ποιο ροκο μεταλλάς ο Νικός, ποιο λαϊκό τέτοιος εγώ.
1: Τα ίδια ακριβώς που παίζει ο Νίκος, ναι. Τα ίδια ακούω και εγώ. Τα ίδια ακριβώς, δεν έχουμε το ίδιο γούστο.
0: Αλλά έχουμε ποικιλία, εγώ θα ακούσω και το hip hop μου. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα αυτή η ώρα δεν είναι
1: για τα. Και εγώ έχω ποικιλία ρε παιδάκι μου, απλά δεν μπορώ να ακούσω λαϊκά.
0: Με τίποτα,
1: στις πρώτες νότες έχω πέσει για ύπνο.
0: Ωραία. Ωραία, ρε Γρηγόρη.
1: Να ακούσεις λίγο εκεί, λίγο κιθάρα, λίγο drums, λίγο τέτοια, να πούμε δεν πάει. Δεν πάει, ειδικά το ταξίδι δεν πάει.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Τέλος. Λοιπόν, άντε, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε όταν θα είναι και ο heavy metalλας μαζί σου.
0: Δευτέρα.
1: Παρακλή. Δευτέρα. Έγινε.
0: Άντε, καλή συνέχεια. Έλα. Καλό δρόμο, Γρηγόρη. Δώσε λέει και τα προγνωστικά σου για το Σουκουντέ. Μοίρες ψωμάκι στο λαό, καλή εκπομπή, να σε καλά, φίλε. Λοιπόν, στα πρώτα παιχνίδια που είπαμε, εντάξει, άσο το βλέπω, αύριο στο Καραϊσκάκης, ντεμπούτο, νέο προπονητή, επιτακτική νίκη, ξέρετε πώς πάνε αυτά. Βέβαια δεν δίνει και πολύ για να σας δώσω άσο. Τώρα το άλλο παιχνίδι στο Παναθεσσαλικό Ηρακλής Αντρόμητος, έχει διπλό over 1,5, κοντά στο 2 η απόδοση. Λοιπόν, την Κυριακή τι έχουμε γεμάτο πρόγραμμα, όρεξη να έχετε, 6 ώρα Καλαμάτα Βόλος, το οποίο θα διεξαχθεί στο Περιστέρι. Καλαμάτα με τον έναν βαθμό, ο Βόλος με τους δύο. Γενικά είναι μια αγωνιστική που παίζουν οι πάνω με τους κάτω. Βασικά, όχι, αντίστροφα. Παίζουν οι πάνω μεταξύ τους και οι κάτω μεταξύ τους. Τώρα, βέβαια, μετά από τρεις αγωνιστικές, τι πάνω, τι κάτω. Πιο πολύ το λέω για το δεύτερο σκελός. Θέλω να πω ότι παίζουν αρκετές ομάδες που βρίσκονται χαμηλά. Οπότε έχουν και αυξημένο κίνητρο, παρά το ότι είναι αρκετά νωρίς στο ξεκίνημα της σεζόν. Να κάνω ένα ξεκίνημα, ένα νέο ξεκίνημα που έχουμε μείνει με αρκετούς, με λίγους βαθμούς ή μηδενικούς. Οπότε έχουμε αυτό Καλάματα Βόλος ανάμεσα σε δύο ομάδες την Κυριακή, που στα πρώτα τους παιχνίδια δεν έχει αντικατοπτριστεί το πώς παίζουν με την βαθμολογική τους συγκομιδή. Όπως είπα, η Καλάματα ένας πόντος, ο Βόλος δύο. Εκεί, όπως λέγαμε νωρίτερα και με τον Θεοφάνη, ο Θεοφάνης είπε χει, εγώ λέω goal over, και αυτό δίνει αρκετά. 7 η ώρα η ΑΕΚ από τα Αστέρια πάει στον Αστέρα. Διπλό πιστεύω, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εν μεταξύ, το θέμα με τον Αστέρα είναι ότι έχει αλλάξει σχηματισμό ο Γιώργος Αντωνόπουλος στο παιχνίδι το μεσοβδόμαδο με τον Άρη. Έχει βάλει τριάδα, την οποία χρησιμοποιούσε, αν θυμάστε, και στο φινάλι της περασμένης σεζόν, και ήταν ένας βασικός λόγος για να πάρει μπρος η ομάδα και να σώσει την κατηγορία. Ο άλλος λόγος, ο βασικός, ήταν ο Μπαρτόλο. Οπότε έχει ένα ερωτηματικό σε αυτό το κομμάτι, ενώ στις Κυριακές, δηλαδή με τι σύστημα θα πάει ο Αστέρας, ο οποίος ξεκινήσει με 0-3, απογοητευτικό ξεκίνημα σε σχέση με τα όσα περιμέναμε. Αλλά υπήρχαν ομάδες που θα μπορούσε να έχει πάρει και παραπάνω πραγματάκια. Βεβαίως, το πολύ μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Την Κυριακή, 9 ώρα το βράδυ, πάω Κάρης. Αμφότεροι από βαριές ήττες στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό, ο Άρης από την ΑΕΚ, αυτό το βάρη 5-0. Νομίζω τον αδικούν λίγο οι αποδόσεις τον Άρη. Είναι πολύ ισχυρό φαβορί ο ΠΑΟΚ. Okay, παίζει εντός, αλλά και πρόσφατη ιστορία, πέρα από την εικόνα των δύο ομάδων. Η πρόσφατη ιστορία, δηλαδή στα τελευταία 4 παιχνίδια στην Τούμπα με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ, ο Άρης έχει 2 νίκες, 1 ισοπαλία. Στο περσινό το τελευταίο ήταν που έχασε. Πάντως είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για τους δύο να φτιάξουν ψυχολογία. Και ειδικά για τον ΠΑΟΚ, νομίζω το ψυχολογικό διακύβευμα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Μια νίκη θα γλυκάνει σαφώς την κατάσταση του ΠΑΟΚ με τα αρκετά θεματάκια. Μια ήττα εντός από τον Άρη, καταλαβαίνετε, θα έρθει να προσθέσει ακόμα περισσότερα. 9 η ώρα επίσης έχουμε το Κηφισιά Λεβαδιακός. Ένα παιχνίδι που ενδέχεται να το φάει η Μαρμάγκα. Δυστυχώς. διότι έχει ταυτόχρονα πέρα από τον ντέρμπι στην Θεσσαλονίκη και το Παναθηναϊκός Πανετολικός. Πάντως, όσοι το δουν, νομίζω θα δουν καλά πραγματάκια. Και εκεί η Φυσιά έχει δείξει πολύ καλά πράγματα. Μετά την ισοπαλία από την ΑΕΚ, με την ΑΕΚ στο 97 που πήρε με τον Μπένι, έχει χάσει τα άλλα δύο, αλλά και με τον Όφη είχε καλή εικόνα, θυμίζω δύο δοκάρια ο Πόμπο, και με τον Παναθηναϊκό τον δυσκόλεψε μέχρι ένα σημείο. Και από την άλλη, ο Λιβαδιακός είχε ξεκινήσει και αυτός με πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Στο τελευταίο απέναντι στον Πανετολικό είχε αρκετές φάσεις, 9:30 την Κυριακή. Παιχνίδι κορυφής που λέμε, Παναθηναϊκός Πανετολικός, των 9 πόντων το 3 στα 3 και για τους 2.

Ναι, για το φίλο που ρωτάει για τον Σαλάχ Εντίνε, έχει βγει και ο Διονύσης εδώ πέρα και το έχει πει. Ο Παναθηναϊκός είναι σε προχωρημένες επαφές με τον αριστερό μπακ, το Μαροκινό, όλο το Μαροκινό, 24 ετών, της Ρώμα. Θα δούμε τον τρόπο που θα γίνει αυτό το deal, αν υπάρξει deal. Κοντά είναι ο Παναθηναϊκός σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις, όπως είπαμε. Δεν υπάρχει συμφωνία, αλλά είναι μια περίπτωση που την προχωράνε οι πράσινοι.

Μιας και λέγαμε για ΠΑΟΚ, σήμερα βγήκαν και τα σχέδια για την νέα Τούμπα. Είχαμε αυτή την συνέντευξη τύπου. Πολύ ωραίο το γήπεδο, με το καλό. Χωρητικότητας 34 με 35.000. Θα υπάρχει αυτό το κέλυφος που θα τοποθετηθεί μπροστά από πάνω βασικά και θα συγκρατεί την ατμόσφαιρα, θα κάνει ακόμα καλύτερη την ηχητική εντός γηπέδου και θα είναι και ιδιαίτερη η κερκίδα των οργανωμένων που θα είναι ενιαία, θα θυμίζει κάποιες κερκίδες του εξωτερικού. Ξέρετε, το βασικό σε τέτοια έργα πάντα λέμε πότε θα ξεκινήσουν και πότε θα ολοκληρωθούν. Βάσει σχεδιαγράμματος είναι να ξεκινήσουν το ερχόμενο καλοκαίρι και εφόσον ξεκινήσουν να είναι έτοιμη η νέα Τούμπα έπειτα από 40 μήνες.

πώς είδε, λέει, την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Εντάξει, πολλές απουσίες, ρε παιδιά. Καλά, και για τον Παναθηναϊκό ήταν πολλές απουσίες. Μιλάμε, απλά δεν έχουν και το ίδιο ρόστερ οι δύο ομάδες. Για να υπάρχει το ίδιο βάθος. Ο Τζόσεφ, ο Νόλι Τζόσεφ ήταν καλός. Θα πάρει πράγματα μπροστά η ΑΕΚ από αυτό. Φαίνεται γενικά κάνει τα τελευταία χρόνια πολύ, τα τελευταία πολλά χρόνια πετυχημένες επιλογές. Εκεί στο 5, στο 4 η ΑΕΚ. Μπράβο στο Λαρετζάκη για τη δήλωσή του. Ναι. Έγιναν διάφορα στο γήπεδο της Ρόδου. Η αλήθεια είναι και με την παρουσία των οπαδών της ΑΕΚ, οι οποίοι έτσι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, αν θέλουμε να το πούμε κάπως έτσι, προς τον Μάκη Αγγελόπουλο για την συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την Σανέλα Αρένα. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Λαρετζάκης, ρωτήθηκε για αυτήν την, για τα σχόλια που συνόδευσαν τη μετακίνησή του από, από τον Ολυμπιακό στην ΑΕΚ. Να σας διαβάσω και ένα μέρος αυτών. Καλώς ή κακώς τα βλέπω και τα διαβάζω, λέει ο Γιάννης Λαρετζάκης, στα σχόλια εννοεί. Ξέρω και καταλαβαίνω τι γίνεται, καταλαβαίνω απόλυτα τον κόσμο της ΑΕΚ. Έκανα μια λάθος χειρονομία, παρένθεση δικιά μου, στο περσινό παιχνίδι των δύο ομάδων. Και πάνω στους σφιχμούς ενός αγώνα, και σίγουρα επειδή έχω περάσει την πρώτη μου θητεία εδώ πολύ όμορφα, πετυχαίνοντας πράγματα, δεν θα έπρεπε να το κάνω. Ελπίζω να με συγχωρέσουν και να προχωρήσουμε παρακάτω. Είναι μια χρονιά που έχουμε υψηλό στόχο και τους θέλουμε κοντά μας. Ήταν μια στιγμή λάθος. Παίζω με το πάθος και το ένστικτο. Δεν έπρεπε να το κάνω σίγουρα.

0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Όλα καλά, εσείς, Γιάννης Αμόγος από Κύπρο.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη, το έχουμε ξαναπεί. Πώς είσαι?
1: Όλα καλά, Μανώλη.
0: Καλά, εσύ?
1: Σόλο.
0: Σόλο σήμερα. Πότε τα πάμε? Δευτέρα δεν τα πάμε, η Τρίτη.
1: Είπετε το ότι να είναι δεδομένο.
0: Ορίστε.
1: Είπετε ότι θα είναι δεδομένο μια φορά την εβδομάδα θα λείπει ο κάποιος.
0: Ναι, εντάξει. Θα δούμε πώς θα πάει ακριβώς. Δεν θα είμαστε κάθε μέρα μαζί. Άλλο σου είπα. Είχαμε πει Δευτέρα ή Τρίτη. Νομίζω Δευτέρα.
1: Να επιθυμάω ένα στον άλλο.
0: Φτάνει με καθυστέρηση. Ναι, για πες, ναι, ναι. Πώς πάει?
1: Όλα καλά. Μόλις επιστρέψαμε από τη Λευκοσία. Είχαμε πάει στο...
0: Είχες πάει?
1: Είχα πάει, ναι, ναι. Ωραία. Ήταν ωραία. Εντάξει, παρόλο που...
0: Και στα δύο, και Άρη.
1: Όχι, δεν τα είδα και τα δύο ωραία, αδερφέ. Ναι, πήγαμε, 8 η ώρα πήγαμε.
0: Οκ.
1: Δεν προλάβαμε τον Άρη. Έκατσα πρώτη φορά και εγώ στα 59 μου με τους τρελούς. Δεν και βλέπεις μάτσο. Τίποτα δεν βλέπεις.
0: Δεν βλέπεις.
1: Ναι, μόνο φωνές. Εντάξει, εγώ ήθελα να δω
0: και το ζεις. Δεν βλέπεις, αλλά το ζεις.
1: Ναι, το ζεις, το ζεις.
0: Είναι ένα παιχνίδι, τώρα είμαι μικρός ηλικία, Γιάννη. Εγώ μικρός ηλικία, οκ.
1: Είμαι τελευταίο. Είσαι 30 30 είσαι, ρε.
0: 33 είμαι.
1: Είσαι πιτσιρικάς, αδερφέ.
0: Άλλο θέλω να πω. Είμαι ακόμα πιο πιτσιρικάς. Τέλος πάντων, είμαι γύρω στα 15. Έχω πάει κι εγώ σε... στους δρομοέμους που λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και περνάει κάνα μισάωρο, 40 λεπτό. Τους μετράει με τον ξαδερφό μου. Τους μετράει τους παίκτες των αντιπάλων. Ρε, εσύ λείπουν κάποιοι, λείπουν κάποιοι. Λέω, μου βγαίνουν λιγότεροι. Έχει φάει ο αντίπαλος 2 κόκκινες. Δεν έχω πάρει χαμπάρι.
1: Ούτε πήρες χαμπάρι.
0: Ούτε χαμπάρι.
1: Έλα ρε, τόσο πολλά.
0: Τόσο πολλά.
1: Είναι εντάξει, είναι διαφορετικό. Παρόλο που, να σου πω την αλήθεια, αδερφέ, δεν ήταν πάρα πολλά ένθερμοι. Ήταν λίγοι αυτοί οι ένθερμοι. Προσπαθούσαν να ξεσηκώσουν τους υπόλοιπους.
0: Πες μου, αγωνιστικά τι είδες. Αγωνιστικά τι είδες, πώς σου φανήκε?
1: Όσο μπόρεσα, ρε Μανολή. Όσο μπόρεσα πραγματικά. Εντάξει, δεν ενθουσιάστηκα να σου πω την αλήθεια. Νομίζω το προχτεσινό μας που είχαμε δει από την τηλεόραση ήταν καλύτερος Ολυμπιακός. Εξάλλου σήμερα ήταν συνέχεια πίσω στο σκορ. Πέρασε μπροστά μια φορά και κέρδισε. Μια φορά πέρασε νομίζω.
0: Εν τω μεταξύ, όσο κατάλαβες, από ό,τι καταλαβαίνω, από την εξέδρα, ναι. Έχεις δει ματσάρα, έτσι.
1: Ναι, καλά, ματσάρα λέει τίποτε. Είμαστε άστοχοι πολλά Ολυμπιακός στο τρίποντο. Πολλά άστοχος. Και ήταν πολλά άστοχος αστέρας στο τρίποντο, αντίθετα. Δεν και θυμούν τα στατιστικά, δεν τα έχω δει καθόλου. Αλλά ήταν πάρα πολλά εύστοχοι ο αστέρας στο τρίποντο. Στο τέλος γιουχάραμε τους κιόλας. Και ξεσηκώθηκαν και κάποιοι που στις τελευταίες δύο επιθέσεις. Και κάποιοι από τους Ολυμπιακούς ξεσηκώθηκαν και έλεγαν τι κάνετε ρε, τι κάνετε ρε.
0: Αφού ήταν φιλικές σχέσεις, Μύρθρο.
1: Έχουμε φιλικές σχέσεις, αλλά θέλαμε να
0: κερδίσουμε.
1: Έχουμε φίλοι και εσείς, αλλά θέλαμε να κερδίσουμε, ρε, εντάξει.

0: εσύ πότε κάνεις άλλες εκπομπές τώρα?
1: Δευτέρα μαζί με Νίκο.
0: Όχι, εννοώ τελείωσες κάτι που κάνεις άλλες εκπομπές.
1: Α, τα σου κού, όχι. Κανονικά, αύριο 2-4 και Κυριακή 10-12.
0: Α, κανονικά συνεχίζεις εσύ, συνεχίζεις και ο Νίκος δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Καλά κουράγια, αδερφέ.
1: Να είσαι καλά, ρε Γιάννη.
0: Πάντως πιστεύω ότι σιγά σιγά στρώνει το πράγμα, μια χαρά, δηλαδή από την αρχή δηλαδή, άκουσα από τις πρώτες εκπομπές, μια χαρά, ούτε, πως, εντάξει, μια χαρά, μια χαρά και ο Αντίπας και ο Δεσίλας, αλλά και εσείς εξίσου μια χαρά, αδερφέ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, ρε Γιάννη.
0: Σε τα ξαναπούμε, αδερφέ.
1: Αμέ.
0: Έγινε, Μανώλη. Γεια και χαρά σου, ρε. Γεια σου και χαρά σου. Καλή νύχτα.
2: Το ύπουλο σχέδιό σου λέει έπιασε μουσουράκι. Χθες ο άλλος έφαγε όλη την κρίνια. Για δέτσια, Εσύ σήμερα ήρεμος απολαμβάνεις μουσική. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Σας άκουγα. Έχω κάποιες αφιερώσεις εδώ που μου... Κάτι άκουσα μάλλον. Που μου ζητάνε. Τώρα προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Ίσως μπούμε με αυτό. Μετά ήταν και ο Θεοφάνης που ζήτησε. Ζητάνε τραγούδια. Ευκαιρία είναι σήμερα που είναι πιο ήρεμα τα πραγματάκια. Που μου λέει ο φίλος γιατί βάζω καταλήξεις Άκη. Αφού μου λένε μουσουράκι, πού θα το βάζω. Αν με λέγανε Μουσουρόπουλο, σε όπουλο.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο για το τουρνουά της Ρόδου ο Παναθηναϊκός παίζει με την Σπαρτάκ Σουμπότισσα. Την Κυριακή η ΑΕΚ παίζει με την Σπαρτάκ. Για το τουρνουά της Κύπρου που το παρακολουθείτε από το Sky, την Κυριακή 4 παρατέταρτο. Το Παναθηναϊκού το Σάββατο αύριο είναι στις 6, την Κυριακή της ΑΕΚ είναι στις 8, έτσι. Λοιπόν, την Κυριακή 4 παρατέταρτο Άρης Ερυθρός Αστέρας για το τουρνουά της Κύπρου. Και στις 6, αυτό δεν το ρώτησα, θα πήγαινε ο Γιάννης. Έχουμε και Ολυμπιακός Μακάμπι Τελ Αβίβ. Σιγά σιγά οι ομάδες θα δίνουν και τα τελευταία παιχνίδια. Θυμίζω 18-19 είναι το Παύλος Γιαννακόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός τις ίδιες μέρες θα παίξει από ό,τι φαίνεται στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Είχαμε το ερωτηματικό όχι για τον Ολυμπιακό μόνο, για όλες τις ομάδες. Θυμίζω οι υπόλοιπες είναι η Φενέρε, η Ρεάλ και η Κοδέσπινα. Η Ντουμπάι θα γίνει από ό,τι φαίνεται το Super Cup για να φτάσουν στα επίσημα στις 24 του Σεπτέμβρη. Είναι σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Σε πόσο είναι αυτό? Σε 12 μέρες. Την ίδια μέρα Παναθηναϊκός Παρί και Μπασκόνια Ολυμπιακός. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Παρακαλώ.
1: Μανώλη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είμαι ο Θεοφάνης πάλι από Άνοιξη.
0: Έλα,
1: θέλω, να μου πεις, άμα θέλεις, τρία παιχνίδια.
0: Πες μου και θα στα πω μετά στο break, από το break.
1: Ε?
0: Πες μου.
1: Για να παίξω.
0: Άλλα σου προτείνω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παίξε. Καλαμάτα.
1: Τρία παιχνιδάκια.
0: Καλαμάτα Βόλου. Βασικά δεν σου λέω τίποτα, άστο. Μη σε πάρω στο λαιμό μου. Μην παίξεις τίποτα, άστο.
1: Δεν έχει.
0: Δεν έχω, όχι. Δεν θέλω να σε πάρω στο λαιμό μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Θεοφάνη. Καλό βράδυ. Ναι. Α, έχουμε. Χαίρετε. Ναι.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Τι κάνουμε?
0: Καλά. Εσύ?
2: Γιάννη.
0: Πολύ Γιάννης έπεσε σήμερα, βέβαια. Σταθμός χωρί Γιάννη. Προκοπή δεν κάνει. Έλα ρε Γιάννη.
2: Όλα καλά?
0: Καλά είμαι. Εσύ?
2: Όλα καλά. Λοιπόν, είχα πάρει.
0: Θέλω να μου μιλάς με hands free.
2: Να το βγάλω, περίμενε.
0: Να ακούγεις λίγο καλύτερα.
2: Περίμενε, γιατί... Ένα-δύο.
0: Α, Σεντόριος.
2: Τώρα είναι καλά.
0: Ναι. Ντόλμπι.
2: Λοιπόν, είχα πάρει πριν καμιά εβδομάδα και είπα πολύ γκρινιά, αεξίδες, ναι, άμα είναι καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός θα το πάρει. Δεν ξέρω αν θυμάμαι.
0: Ναι, θυμάμαι ότι μιλήσαμε.
2: Ναι, ήταν πριν το μάτς με τον Άρη, ήταν την προηγούμενη Παρασκευή, αν δεν κάνω.

0: Λάθος.
1: Πάκ. Α, Παρασκευές παίρνεις εσύ.
0: Α, Παρασκευή είναι και σήμερα. Οκ, okay, ναι, ναι. Ναι. Εντάξει. Οκ, okay, πολύ γκρινιά. Ήτανε. Τώρα η ομαδάρα είναι καλά.
1: Ξέρεις πώς πάνε αυτά.
0: Ναι, πάκ. Τώρα βλέπω πολύ γκρινιά στον Ολυμπιακό. Ναι, φεύγει. Ωραία, ναι, ο Μεντιλίμπαρ. Ήταν ένας προπονητής που έδωσε πράγματα. Μπορεί να μην είχε ένα άλλο να πέσει, αλλά... Υπομονή. Υπομονή. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Και θα δούμε. Θα δώσει και μόνο. Να πάω στην τζάμπη εβδομάδα. Να έχουμε υπομονή. Γιατί πάλι λίγο γκρίνια, ναι, Νίκολη, δεν βάζει αυτό, δεν βάζει εκείνο, ο Πίλιος, η άμυνα.
1: Εντάξει μωρέ, πολύ γκρίνια για τις επιλογές δεν υπάρχει στην ΑΕΚ. Για τις επιλογές προσώπων.
0: Όχι τις επιλογές. Υπάρχει γκρίνια για το ότι μήπως να πάρουμε τον Ντάνι Άλβες και τον... Έχουμε Ρομπέρτο Πίλιος πίσω. Δεν φοβόμαστε τίποτα, παιδιά.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ένα backup του Ρότα που λέμε 17 χρόνια.
0: Σίγουρα, εντάξει.
1: Αλλά ξέρεις τι λένε.
0: Και για τον Πίλιος.
1: Ο προπονητής ξέρει καλύτερα, αυτός παίρνει και την ευθύνη μετά.
0: Μπράβο, ναι, εντάξει. Θα έχουμε να πούμε τον Μάιο ότι... Αδερφέ, δεν τα έκανες καλά, εντάξει. Δεν χρειάζεται να γυμνιάζουμε. Αυτός ξέρει, αυτός με τι πάει εκεί που μας έχει πάει. Οπότε, όλα καλά.
1: Εν τω μεταξύ, Γιάννη, μιας και λες για άμυνα της ΑΕΚ. Μισό λεπτό τώρα που το έχω, να μην σου λέω ότι να είναι. Λοιπόν, η ΑΕΚ δεν έφαγε γκολ τώρα, έτσι, από τη ΛΑΣΚ. Είναι μία από τις 5 ομάδες που δεν έχουν φάει, το κοίταγα πριν από λίγο. Μόλις ολοκληρώθηκε αυτή η τριάδα ημερών στο Champions League. Οι δύο είναι οι ομάδες του Manchester, η άλλη είναι η Bayer και η τέταρτη είναι η Arsenal. Θέλω να πω το ότι... Ωραίος ο Μάγερ, ωραίος ο Γιώβιτς, ωραίος ο Βάργα, ωραίοι όλοι αυτοί που σκοράρουν και φτιάχνουν πράγματα. Αλλά είναι πολύ σημαντική η ανασταλτική λειτουργία που έχει φτιάξει
0: η ΑΕΚ. Όχι, η άμυνα είναι, βασικά, όχι η άμυνα. Ο Μουγκουντή, ο Ρέλβας, ο...
1: Και αυτό φαίνεται και στο πρωτάθλημα, έτσι.
0: Η αμυντική λειτουργία, γιατί όλοι παίζουν άμυνα.
1: Σωστό και το έχει εξηγήσει εξαιρετικά πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι, ότι κάτι δουλεύεται, ρε παιδί μου. Ναι, okay, σίγουρα, θα φάσει γκολ, αλλά... Ότι δεν τρως γκολ, ναι, okay. Είναι χάτ.
1: Ναι.
0: Είναι χάτ.
1: Και το έχει εξηγήσει ωραία στο πρώτο θέμα. Ο Ηλίας Κυριακίδης αμέσως μετά την νίκη με την ΛΑΣΚ έκανε λόγο, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει ποτέ, το rest defense. Τι είναι αυτό, επί της ουσίας όταν επιτίθεται μια ομάδα προετοιμάζει ταυτόχρονα την άμυνά της.
0: Ναι.
1: Κοιτάει και τους επιθετικούς, τους επικίνδυνους της άλλης ομάδας, να είναι έτοιμοι, ξέρεις, μόλις αν χαθεί μπάλα. Δεν το κάνει μόνο η ΑΕΚ, όλες το κάνουν, απλά ξέρεις. Ή τουλάχιστον προσπαθούν να το κάνουν.
0: Ναι.
1: Αυτά. Έχεις κάτι άλλο?
0: Όλα καλά. Προχωράμε, υπομονή. Ξενερώνουμε ότι Κυριακή τελευταία αγωνιστική θα ξαναδούμε μπάλα. Θα δούμε την άλλη εβδομάδα λίγο κύπελλο. Και θα περιμένουμε μετά τρεις εβδομάδες.
1: Όχι καλά, έχει και την επόμενη αγωνιστική. Έχει και την επόμενη εβδομάδα αγωνιστική.
0: Όχι ρε, γιατί.
1: Έχει. Πέμπτη αγωνιστική και μετά είναι το break.
0: Σίγουρα. Εγώ νομίζω τώρα το Σαββατοκύριακο έχει την αγωνιστική.
1: Βόλο.
0: Μέσα εβδομάδα έχει κύπελλο και μετά σταματάμε.
1: Βόλο πας.
0: Α, να κλείσω δηλαδή.
1: Κυριακή 20 Σεπτέμβρη με τον Βόλο, ναι, εκτός έδρας.
0: Οκ. Ωραία. Μια χαρά.
1: Και μετά είναι η διακοπή. Δύο σουκού χωρίς Super League. Ωραία, Γιάννη.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια. Bye.
1: Καλό βράδυ. Πάμε ένα break. Επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Ακούστε και αυτό. Νέα επιτυχία του καταστήματος.
5: Η πλάτη του γύρισε την τύχη. Λες. Όχι. Η τύχη του γύρισε.
6: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
5: Μασονία των ηχοληπτών.
7: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
5: Λες.
8: Γκατσίνοβιτς, αυτού Γκατσίνοβιτς.
7: Γκατσίνοβιτς είπα.
6: Κάποιο λάθος έχει γίνει. Καλημέρα σας, αθλητική Κυριακή. Καλκιακή. Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν.
5: Λες. Όχι.
9: Επί 18 λεπτά. Στα 3 λεπτά που μιλάει.
6: Η αλήθεια είναι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά κάποιο λάθος.
7: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση.
6: Ανταπόκρουση.
7: Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
6: Έλεος. Αγωνιά είναι.
7: Αν υπάρχει μια κοινή συνισταμένη είναι.
6: Τι είπες?
10: Φάουλ είναι αυτό, φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω εδώ, φάουλ, αγωνιά.
7: Ναι, κοινή συνισταμένη.
6: Ναι.
7: Ναι.
10: Λε, τι να πω δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου, τι να πούμε τώρα. Λέει. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
5: Λες. Όχι. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
10: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
6: Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
10: Ναι, ναι, σημειώστε το, ναι.
11: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
5: Μασονία των ηχοληπτών.
12: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
5: Οπ, δυνατός ο Κοκοράς.
12: Ναι, ναι.
5: Δυνατός ο πιλοπέτης είναι αυτός, ναι.
12: 45.
6: Πού πάμε.
13: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα είναι για να γυρίσουμε να ανοίξουμε πάλι τις γάμες. Το είπα.
14: Tragic.
6: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: εδώ είμαστε, πήγουν στο FM 94,6. Πάνω μπορεί να σταντέξ, μάλλον Μισουράκη στο μικρόφωνο. 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ακούτε.
0: Ναι.
1: Α, τέλεια. Πρώτη φορά παίρνω σε αυτή την εκπομπή. Συνήθως παίρνω την Κυριακή με τον Μιαούλη και τους υπόλοιπους.
0: Όνομα.
1: Βαγγέλης.
0: Γεια σας, Βαγγέλη.
1: Από Ολλανδία, καλό.
0: Χόλαντ, οκ.
1: Χόλαντ, κάνω μεταπτυχιακό. Και ήρθα τώρα να... Γεωπόνησα, θα τελειώσω, κάνω μεταπτυχιακό στο θερμοκήπιο. Στα θερμοκήπια τώρα.
0: Δύσκολο.
1: Είναι απαιτητικό πανεπιστήμιο, αλλά τελειώνω τώρα. Παρουσίασα την πρακτική και ήταν τελευταίο τώρα, Τετάρτη, περιμένω τον βαθμό.
0: Άντε με το καλό. Και μετά.
1: Άντε με το καλό.
0: Ελλάδα ή εκεί.
1: Φίλε, εδώ τώρα επειδή είναι Βαχενίγκεν, έτσι μικρό μέρος. Με έχει κουράσει λίγο, οπότε θα επιστρέψω λίγο Ελλάδα για κανένα χρόνο. Και βλέπουμε πάλι, και βλέπουμε.
0: Εκεί βλέπεις μπάλα, πηγαίνεις γήπεδα.
1: Δεν έχω πάει Ολλανδία, όχι να δω μάτσα, να σου πω. Α, έχω πάει μόνο επειδή είμαι Ajax. Είχα πάει πέρυσι, πώς είχαμε παίξει με τον Ajax στο Europa. Ναι, με το Λιβάκι που χάσαμε 3-1. Αλλά δεν έχω πάει, θα έπρεπε να είχα πάει, έλεγε. Ναι, έχω κόρη.
0: Έρεσε, Βαγγέλη.
1: Είναι ωραίο. Πώς?
0: Θα έπρεπε, προφανώς.
1: Θα έπρεπε, είναι ωραίο το Ολλανδικό. Το Ολλανδικό πρωτάθλημα είναι ωραίο γενικά, έτσι να παρακολουθεί.
0: Κάθε μάτσο και goal over 5,5.
1: Ναι. Εσείς πώς σας λένε, δεν σας ξέρω αλήθεια τώρα τι ομάδα είστε.
0: Λοιπόν, my name is Manolis.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος Ωράλης είναι ο συνεργάτης εδώ πέρα, ο οποίος σήμερα απουσιάζει. Αυτοί είμαστε, Μανώλης και Νίκος.
1: Ομάδα.
0: Κοίτα, εγώ την έχω πει, εγώ το έχω πει από το ξεκίνημα των εκπομπών, το καλοκαίρι που είχα κάνει, δεν το επαναλαμβάνω. Τα πάντα συζητάμε ό,τι θέλεις. Ο Νίκος δεν έχει.
1: Εσείς τι ομάδα είστε, δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Σου είπα ότι εγώ το έχω πει από το ξεκίνημα, από το καλοκαιράκι που κάνα κάποιες εκπομπές.
1: Ναι.
0: Δεν το επαναλαμβάνω. Ό,τι θέλει ο καθένας, το συζητάμε. Ό,τι θέλει ο καθένας, συζητάμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Οκ, ωραία, ωραία. Εγώ κάλεσα πιο πολύ. Οκ, τέλεια. Εγώ κάλεσα πιο πολύ για να συζητήσω λίγο ένα πράγμα το οποίο μου φαίνεται. Επειδή μιλάω με φίλους μου Παναθηναϊκούς και τα λοιπά. Τώρα από εδώ που είμαι, τέλος πάντων. Είδα ότι θέλω να συζητήσουμε λίγο πρώτο, για τις αμφισβητούμενες φάσεις του Παναθηναϊκού, αν γίνεται.
0: Τις χθεσινές.
1: Τις χθεσινές, ναι. Η μία είναι για το δοκάρι του Ταμπόρδα που η μπάλα, το δοκάρι και μέσα ή που δεν μέτρησε ή δεν, άμα είναι κιόλας, γιατί εγώ από τα replay που έχω δει δεν μπορώ να πραγματικά να καταλήξω σε κάτι. Εσείς μπορείτε να καταλήξετε, ας πούμε, αν έχει περάσει μπάλα τη γραμμή.
0: Από το replay που έχουμε πάρει από την πίσω κάμερα,
1: φαίνεται,
0: ναι, στα δικά μου μάτια φαίνεται να κουμπάει λίγο γραμμή.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Και εγώ αυτό πιστεύω, αλλά
0: θα
1: δεν είμαστε
0: καλύτερο replay.
1: Ναι, δεν είμαστε 100% σίγουροι από αυτό το replay, έτσι. Είναι μια αμφισβητούμενη φάση, λοιπόν.
0: Σωστά.
1: Ωραία, η φάση τώρα του πέναλτι του Ταμπόρδα πάλι. Που δίνει με το VAR, δίνει πέναλτι στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Εκεί θεωρείς ότι είναι πέναλτι ή όχι?
0: Διάβαζα πριν πω, είναι ένα κανάλι, το Referee Channel, με πάρα πολλούς.
1: Αυτό έλεγε εγώ, γι' αυτό παίρνω. Αυτό έβλεπα τώρα, γι' αυτό πήρα. Ναι.
0: Τα λέει λίγο μπερδεμένα βέβαια μέσα,
1: Αυτός λέει, παραθέτει τους κανονισμούς, σου λέει τέλος πάντων τι είναι, αλλά θέλει καταλήγει.
0: Άλλο λέει η UEFA, λέει, άλλο λέει η IFAB.
1: Άλλο η FAB, ναι, και καταλήγει με τα πολλά ότι επειδή έχει κάνει απόκριση ο τερματοφύλακας και την μπάλα εν τέλει κατευθύνεται προς το corner και όχι εν τέλει προς το τέρμα, όπως φαίνεται από μια κάμερα.
0: Ναι.
1: Καταλήγει ότι εν τέλει δεν είναι χέρι το οποίο στερεί τον goal, ας πούμε, και θεωρεί ότι δεν είναι πέναλτι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, καταρχάς η οδηγία που έχει δώσει ο Λανουά, έτσι, επειδή μιλάμε για τη χώρα μας. Οπότε εμείς παίρνουμε υπόψη τι έχει δώσει ο δικός μας αρχιδιετής στους δικούς μας διαιτητές. Όταν πηγαίνει, λέει, η μπάλα προς εστία, τώρα άσχετα αν έχει βρει με πρόθεση, χωρίς πρόθεση, καμία σημασία δεν έχει. Είναι πέναλτι, είναι παράβαση. Εγώ τη μοναδική ένσταση που έχω σε αυτό το κομμάτι είναι αν πηγαίνει προς την εστία.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι πηγαίνει προς εστία. Μην σου πω, πιστεύω δεν πηγαίνει προς εστία.
1: Και εγώ, νομίζω ότι πάει κόρνερ μπάλα.
0: Αλλά πληρώσω, περίμενε και θα σου πω αν είναι πέναλτι για μένα ή όχι. Βέβαια, ξέρεις, έχοντας στο μυαλό και τον Ρομπέρτο Κάρλος στα φάλτσα, δεν ξέρεις με τα φάλτσα που έχει πάρει μπάλα που θα κατέληγε. Φαίνεται να μην πηγαίνει προς εστία. Οκ, το κρατάμε αυτό. Στο στοπ καρέ που όλοι νομίζω έχουμε δει να κυκλοφορεί, στο μεγαλύτερο άνοιγμα του χεριού του Αντώνησε, έτσι όπως είναι το χέρι, τώρα αυτή είναι δικιά μου άποψη από ψάρα και επειδή μιλάμε για διαιτητικές φάσεις δεν πρέπει να παίρνουμε υπόψη της άποψης του καθένα, αλλά τι ισχύει στον κανονισμό. Τέλος πάντων, Δικιά μου άποψη είναι ότι δεν είναι σε φυσική θέση.
1: Ναι, όμως από τη φωτογραφία θεωρώ ότι δεν μπορείς να βγάλεις ασφαλές συμπέρασμα.
0: Σαφώς. Σαφώς. Ναι. Γι' αυτό σου λέω είναι πολύ γκρίζα ζώνη. Εγώ, μόνο και μόνο για τον τελευταίο λόγο, ότι στα δικά μου μάτια, ξαναλέω, δεν είναι σε... Ξέρεις, κάνει τον όγκο του σώματος μεγαλύτερο, τον βαρύ του σώματος. Για μένα είναι πέναλτι.
1: Οκ, αλλά... αλλά εν τέλει συμφωνούμε ότι είναι και αυτή μια αμφισβητούμενη φάση. Είναι συγκρίσεις του διαιτητή.
0: Και το βασικό το έλεγε και χθες ο Νίκος με τα πάρα πολλά τηλεφωνήματα που το άκουγα, που παίρνανε τηλέφωνο και λέει ο καθένας την άποψή του. Παιδιά, πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρο. Δεν γίνεται να μεταφέρουμε τις οδηγίες του Λανουά και του κάθε Λανουά που έχει δώσει στους διαιτητές. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο.
1: Ο Λανουά τι έχει πει γι' αυτό, τι έχει πει, δεν το ήξερα.
0: Αυτό είπε ότι όταν πηγαίνει η μπάλα με κατεύθυνση προς την εστία και βρει το χέρι. Είναι πέναλτι, αλλά δεν πρέπει να...
1: Άσχετα είναι, αν είναι μεγαλώνει το σώμα ή όχι.
0: Ναι.
1: Okay. Άρα είναι θέμα εν τέλει αν η μπάλα πάει στο τέρμα ή όχι, με λίγα λόγια, η φάση.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν μπορείς να το
0: καταλάβεις. Ναι.
1: Σίγουρα, ναι. Okay. Καλό με το κάναμε γιατί είχα μια έτσι αμφιβολία και εγώ. Το θέμα δεν πρέπει να σταθούμε τόσο πολύ. Κοίταξε τώρα να μιλήσω λίγο για την ΑΕΚ που είμαι και ΑΕΚτης. Θεωρώ ότι έκανε πολύ ωραία εμφάνιση στο Champions League με τη LASK, παρόλο που ήταν η πιο αδύναμη από τους υπόλοιπους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουμε. Ήταν πολύ ωραία εμφάνιση. Απειλήθηκε η ΑΕΚ μόνο σε δύο φάσεις για τη δικιά μου άποψη σοβαρές. Η μία ήταν ένα τετατέτ των Αυστριακών γύρω στο δεύτερο ημίχρονο που τη βγάζει με το πόδι Μπρινιόλι που δεν τον κλείνει.
0: Στο φινάλε του πρώτου μέρους και στο ξεκίνημα του δεύτερου. Και στο τέλος η φάση με τον Αριάγκα και που έγινε η ασυνάδεση.
1: Ναι, που αυτό και με τον Αριάγκα το οποίο ήταν ένα λάθος, δηλαδή δεν απειλήθηκε από ομαδική, πώς λέγεται, λάθος ας πούμε της άμυνας. Δηλαδή δεν έγινε κάτι στη λειτουργία. Ναι. Μπερδεύτηκε ο Μπρινιόλι με τον Αριάγκα, δεν ξέρω ποιος θα τους διοικήσουμε.
0: Ναι, ωραία.
1: Και... Αριάγκα, πολύ, ναι.
0: Εντάξει, μην τον κρεμάσουμε, μην τον κρεμάσουμε το παιδί.
1: Όχι, δεν φταίει, ναι, δεν το κάνει επίτηδες, προφανώς. Απλά βρήκαν μια φάση, παιδί μου, έτσι, από μια συνεννοησία που θα μπορούσε να μπει γκολ, ήταν μεγάλη φάση, αλλά κατά τα άλλα δεν απειλήθηκαν πολύ και η Άρικα χάσει πολλές ευκαιρίες. Απλά με ένα στοιχείο σοβαρή πιστεύω με την Τρίπολη και δεν παρουσιαστούμε όπως με την Κηφισιά, θεωρώ ότι θα το πάρουμε και το ματσάκι και προχωράμε. Γιατί έχει και τους Champions League σε, ρε παιδί μου, από ενέργεια σε, πώς λέγεται,
0: εντάξει, έχουν περάσει μέρες. Έχουν περάσει μέρες.
1: Έχουν περάσει, ναι, ακριβώς.
0: Πάντως, Βαγγέλη, συμφωνώ σε αυτό που λες, περιόριμης εμφάνισης, διότι, okay, μπορεί να λες και εσύ και δεν απέχει από την πραγματικότητα ότι είναι θεωρητικά πιο βατός αντίπαλος, αλλά αυτό μεγαλώνει και το πρέπει. Και όταν μια ομάδα, ξέρεις, ξεκινάει πετυχημένα να πρέπει, σημαίνει ότι είναι και όριμη εμφάνισή της.
1: Ακριβώς, γιατί σε επόμενα μάτια, ας πούμε, εντάξει, αν βγάλουμε τώρα τη Real, τη City και ίσως και την Dortmund, στα επόμενα μάτια, ας πούμε, δεν θα υπάρχει αυτό το άγχος, όπως φάνηκε με τη LASK. Δηλαδή, υπήρχε η πίεση, μια πίεση, ας πούμε, στους παίκτες.
0: Το έφερε πιο απελευθερωμένο. Σαχτάρι, είδες καθόλου?
1: Όχι, είδα λίγο. Είδα λίγο προς το τέλος του δευτερού ημιχρόνου. Δεν φάνηκε κακή ομάδα πάντως, δηλαδή να είναι τόσο εύκολο σου λένε να κάνει διπλό.
0: Εντάξει, το εύκολο που δεν συμφωνώ έγκυται στο ότι θα παίξεις επί της ουσίας σαν να μην είναι εκτός έδρας.
1: Ναι, θα είναι σε ένα ουδέτερο γήπεδο που λογικά θα έχει περισσότερους αεκτζήδες από ό,τι φαίνεται.
0: Δεν νομίζω να έχει περισσότερους αεκτζήδες, αλλά θα έχει, ξέρεις, λιγότερους γηπεδούχους από ό,τι θα είχαν άλλα γήπεδα.
1: Α, γιατί πιστεύεις δηλαδή θα έχει Ουκρανούς.
0: Δεν θα έχει. Δεν το γνωρίζω, αλλά δεν θα έχει. Δεν ξέρω πώς.
1: Μπορεί να δείξει. Γιατί η Αγγλία τώρα με Ουκρανία είναι μακριά, δηλαδή δεν ξέρω ποιοι, ναι, πώς θα ταξιδέψουν κτλ. Αλλά μπορεί και να έχει. Αλλά θα έχει και πολλούς Αγγλίδες, δηλαδή πιστεύω θα έχει πολλά κενά, θα πάρουμε εισιτήρια παραπάνω, πιστεύω. Οπότε είναι σαν, όπως το λες, από το θέμα δεύτερου γηπέδου, είναι ευκαιρία να κάνεις το διπλό για με τη Σαχτάρ, ας πούμε, η οποία έπαιζε και αυτή πέρυσι conference, ok, αλλά εν τέλει δεν ξέρω αν πρακτικά είναι τόσο εύκολο όσο θεωρητικά αυτό εννοώ.
0: Έχει κάτι Βραζιλιάνους μέσα που είναι Βραζιλιανάκια, είναι μικροί οι περισσότεροι. Είναι 18χρονοι, 20χρονοι κτλ. Με ποιότητα βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια ο πιο ποιοτικός και επικίνδυνος είναι ο Βενεζουελάνος που έχουν, αν το δες και στα highlights τουλάχιστον. Ένας Μεντόσα. Πολύ καλό εξαιρετικό.
1: Δεν το έχω δει. Θα αντιθώ τώρα με την ΑΕΚ, αλλά για να τους παρακολουθήσω.
0: Έχει τρωτά σημεία, δηλαδή όντως μπορείς και αγωνιστικά να την ανταγωνιστείς, σαφώς, αλλά είναι και μια ομάδα Champions League. Δηλαδή λίγο να μην είσαι συγκεντρωμένος θα σε χτυπήσει.
1: Ακριβώς. Και ο Νίκολς, βέβαια, μπορεί να το διαβάσει το μάτσο, αλλά πιστεύω καλώς είναι και ο Νίστρου που θεωρώ σαν άβρα, αυτό μου έβγαζε από την αρχή εμένα στον Παναθηναϊκό. Και γι' αυτό πίστευα ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει καλά γενικά φέτος, σε σχέση με πέρυσι σίγουρα καλύτερα. Είναι καλός προπονητής και ο Νίστρου. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι ο αντιπινέδα της ΑΕΚ, αν υπάρχει αυτός ας πούμε, εν τέλει δεν είναι κάποια πιστεύω μεταγραφή. Είναι ο Μάριν, ο ίδιος ο Μάριν. Από ό,τι φαίνεται. Πιστεύω εγώ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Έχει πάρει πολλά χαφ η ΑΕΚ. Δεν έψαξε να βρει τον αντιπινέδα.
1: Ναι, δεν τον έψαξε, αλλά εν τέλει μάλλον...
0: διαφορετικά... Ναι, ξέρω, από πέρσι συνεχίζει ο Μαρίν.
1: Ναι, αλλά αυτό θα πω, ότι τη δουλειά του Πινέδα ίσως θα την κάνει ο Μαρίν, εν τέλει, αυτό βλέπω, γιατί κάποιος στα στοιχεία, έτσι, σε τρεξίματα κτλ. Όχι ακριβώς είναι η δουλειά. Ας πούμε ο Μάγερ που έχει φέρει είναι επεκταράς. Δηλαδή,
0: εγώ βλέπω πάρα συνολική αμυντική λειτουργία.
1: Συνολική. Και ο Βιτάλης είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Αυτός πρέπει λίγο να, πώς λέμε, να ξεψαρώσει, ας πούμε, θεωρώ, και θα δείξει ότι έχει καλά στοιχεία. Και ο Αριάγκα έχει καλά στοιχεία.
0: Αλήθεια.
1: Θα δούμε. Κάνω ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα.
0: Αριάγκα, το Ολυμπιακός, για παράδειγμα. Στο κύπελο. Ναι, για πες μου, Ολυμπιακός.
1: Το Ολυμπιακός, για παράδειγμα, δεν είναι ότι είναι κακή, έχει κακούς παίκτες.
0: Όχι καλά.
1: Έχει καλούς παίκτες. Απλά τώρα που έφυγε με τη Λίμπαρτ, που θεωρώ ότι είναι σωστή κίνηση, ίσως έπρεπε να έχει φύγει νωρίτερα. Mm. Ο σχεδιασμός, δηλαδή, του Ολυμπιακού δεν είναι τόσο καλός. Αλλά από θέμα παικτών, δηλαδή, έχει καλές μονάδες και ίσως ο καινούριος coach μπορεί να αργήσει λίγο, δεν ξέρω πόσο καιρό του πάρει. Εγώ τον θεωρώ, από ό,τι βλέπω σαν καριέρα, δεν έκανε κακή, είναι μια χαρά προπονητής. Πιστεύω αν τους δέσει θα είναι διεκδικητής του Ολυμπιακός όπως πάντα, δηλαδή.
0: Πάντα είναι ο Ολυμπιακός.
1: Πάντα είναι, ναι, ναι, ναι. Θα είναι και φέτος.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
1: 29.
0: 29, εντάξει. Εγώ στα 33, αυτό που έλεγα και πότε ήταν, δεν θυμάμαι. Ότι όσο με θυμάμαι, ο Ολυμπιακός πάντα εκεί ήταν.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί να το υποτιμήσει τον Ολυμπιακό.
0: Ωραία, το πάω,
1: έγινε, παιδιά.
0: Να είσαι καλά,
1: βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και καλά αποτελέσματα, ε. Λοιπόν, παιδιά, ο ίδιος λέω ότι θεωρώ ότι είναι πέναλτι. Τι μου λέτε τώρα για αυτά που σας είπα για το άλλο το κανάλι. Λοιπόν, χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Κώστας, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Κώστα.
2: 33 είσαι, ε.
0: 33.
2: Τι να πούμε για εμείς που είμαστε 49 και αντιμετωπίζουμε τώρα το κοινωνικό φαινόμενο ότι αδειάσαν οι πίστες. Μέσα σε 3 χρόνια εξαφανιστήκανε 4.
0: Ναι.
2: 4.
0: Να σου πω την αλήθεια, Κώστα, εγώ που είμαι του...
2: Έχουμε μεγαλώσει με αυτούς, εγώ στο 49 έχω μεγαλώσει με αυτούς. Με στην Αθήνα από το 96. Έχεις μεγαλώσει με αυτούς. Καλός κακός. Είναι λίγο δράμα. Δηλαδή, πέρα από ότι, εντάξει, ότι ήταν ένα πολύ καλό παιδί, το μόνο κακό που έκανε στον εαυτό του, δεν είχε πειράξει άνθρωπο. Εντάξει, δεν είχε πειράξει άνθρωπο, δεν έχει να κάνει κάτι, τον εαυτό του έβλαπε όταν...
0: Καλά, και αυτά δεν τα ξέρουμε, Κώστα. Αν δεν είσαι...
2: Λέμε τώρα, ρε. Ναι. Λέμε, μου λέει, δεν είχε πειράξει άνθρωπο. Δεν είχε πειράξει.
0: Όχι,
2: άνθρωπο.
0: Για το άλλο σκέλος, δηλαδή, δεν τα ξέρουμε. Ναι, σαφώς δεν είχε πειράξει.
2: Α, ναι. Δεν είχε πειράξει έναν άνθρωπο. Έκανε το τέτοιο, ήταν, μιλάμε ότι πρωτοποριακό σε όλα του. Εντάξει, προσπάθησε. Εντάξει, όχι μοναχικό. Και αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, αυτό που πρέπει να ξεχωρίσει κάποιος, όποιος είναι μοναχικός, δεν σημαίνει ότι νιώθηκε μοναξιά. Δηλαδή η λέξη είναι διαφορετική. Το ότι ζω μοναχικό σημαίνει ότι το έχω βρει με τον εαυτό μου, είμαι ισχυρός, είμαι δυνατός και μπορώ. Αλλά δεν νιώθω μοναξιά.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή αν κάποιος άνθρωπος φύγει από το κέντρο της Αθήνας και πάει και μείνει π.χ. στο βουνό, στην Πάρνηθα, τέρμα πάνω, δεν σημαίνει ότι θέλει να ζεις μοναχικά. Αλλά δεν σημαίνει ότι αποκοινωνικοποιείται. Καταλαβαίνεις πως το λέω, έτσι.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, αυτό που λέει στο ξεκίνημα, ότι έχουν αδειάσει πίστες, εγώ και εγώ αυτού του είδους είμαι. Όχι μόνο, αλλά και αυτού. Δεν πήγαινα τα τελευταία χρόνια καθόλου. Δηλαδή πολύ σπανία, κυρίως συναυλίες.
2: Θέλω να πω κάτι για τα παιδιά τα καινούργια, ό,τι μπορούν να κάνουν.
0: Όχι,
2: αλλά δεν είναι,
0: πρόσεξε, ακόμα και σε καλλιτέχνες που ακούω σπίτι, προτιμώ να τους ακούω σπίτι. Δηλαδή, θέλω να πω, με χαλάει λίγο τα τελευταία χρόνια η όλη φάση.
2: Καλά, εννοείται.
0: Στα κέντρα, στις πίστες. Δεν ξέρω για σένα, τι άποψη έχεις.
2: Εντάξει, πλέον να σου πω κάτι και στην ηλικία που είμαστε. Περνάω π.χ. από το Παγκράτη, από την πλατεία εκεί πάνω στον Προφήτη Ηλία, και βλέπω 200 άτομα όρθια έξω με ένα ποτό.
0: Έχει γίνει πολύ της μόδας αυτό. Και όχι μόνο στο Παγκράτη, και σε άλλες περιοχές.
2: Είμαστε σοβαροί. Ρε φίλε, αν δεν πάω να κάτσω στον καναπέ να τεντωθώ, να απολαύσω το ποτό μου, να ακούσω. Σοβαρά μιλάμε τώρα, είναι διασκέδαση αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει.
2: Είναι διασκέδαση αυτό το πράγμα.
0: Είναι πιο πολύ της ομιλίας. Συζητάνε, ανταλλάσσουμε.
2: Ποια ομιλία? Εντάξει, τέλος πάντων, οκ, εντάξει.
0: Δεν σε πείθει.
2: Τι να με πείσει τώρα, σοβαρά μιλάμε τώρα. Να μου βαφτίσεις τώρα το κοντοσούβλι vegan. Γίνεται να με πείσεις, π.χ. Τι γίνεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εντάξει, ο καθένας όπως σε βρίσκει. Πάμε λίγο στα αγωνιστικά.
0: Ναι.
2: Εγώ θεωρώ ότι το πρωτάθλημα το πάρει κάποιος άνετα, όσο μπορείς να πεις άνετα, όταν δεν θα σκοντάφτει με τις μικρές ομάδες. Αυτό με πείθει τη χρονιά που ο Ολυμπιακός, την πρωταθληματική χρονιά του με τη Λίμπαρ, ο Ολυμπιακός είχε πάρει πάνω από το 50% των γκολ του από τα χαφ. Σκοράραν τα χαφ. Τη χρονιά, και τη χρονιά που το πήρε με τη Φιωρεντίνα. Κατάλαβες που λέω ότι η χρονιά σκοράναν πάρα πολύ τα χαφ. Με ψήνει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός αυτό. Με ψήνει ότι σε ομάδες κάτω από το 5, 6, άντε να βάλουμε μέχρι τις 6, μπορεί να βάζει άνετα 3 γκολ σε ένα παιχνίδι. Δηλαδή, μπορεί να του κάνει το κάτι το απρόβλεπτο Αντίνο, μπορεί να του το κάνει τα Μπόρδα, μπορεί να το κάνει ο Λιβάη από την άλλη μεριά. Έχουμε ξεχάσει τον Μπελίστρι πλήρως.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν υπάρχει πουθενά στο χάρτη. Ο Ουναΐ ακόμα ψάχνει. Τον βλέπεις ότι δεν έχει τους αυτοματισμούς ακόμα τους παίχτες. Τον έβαλε μέσα, ψάχνεται.
0: Εγώ πάντως με την Κηφισιά που τον είδα σε αυτό το μισάωρο που αγωνίστηκε, πραγματικά, καλά, γνωρίζουμε την ποιότητά του, αλλά ήταν 4-5 περιπτώσεις. Δηλαδή αυτό το άγγιγμα, και όχι απλά το άγγιγμα, ήταν και ουσιαστικό. Περνούσε. Περνούσε για αντιπάλους, έχουν δημιουργηθεί καταστάσεις.
2: Έχει τρομερή ποιότητα ο Παναθηναϊκός από τη μέση και μπροστά. Yeah. Τρομερή ποιότητα.
0: Εντάξει, είδες που τον έβαλε. Για δεύτερο σερι μάτς που μπαίνει ως αλλαγή ο Ναή, επειδή έχουμε μια συζήτηση πώς θα σχηματοποιηθεί όλο αυτό.
2: Εγώ τον είδα ότι ξεκίναγε από αριστερά και φτάνει και δεξιά, έπαιζε τελείως ελεύθερος.
0: Ναι, αλλά επί της ουσίας, αν θέλεις να τον τοποθετήσεις κάπου πίσω από τον φορ, πίσω από τον 4.
2: Ποιον είχε φορ εκείνη τη στιγμή.
0: Πίσω από τον 4 στο μάτς με τον Μπάουκ, ναι. Πίσω από τον Λιβάη στο μάτς με την Κηφισιά.
2: Και είχε κάνει αμέσως τις αλλαγές εκείνη τη στιγμή, ναι, και βάζει τον Ναή πίσω από τον Λιβάη. Για να τους χτυπήσει στην κόντρα, γιατί θα παίρνει κάποια ρίσκα η Κηφισιά. Τέλος πάντων, είναι τυχερός ο Νίστρουμ, γιατί έχει πολλά εργαλεία.
0: Ναι.
2: Που μπορεί να του γυρίσουν τα παιχνίδια. Δηλαδή, αν του δεν του πάει κάτι, που φαίνονταν, ρε παιδί μου, το πρώτο ημίχρονο δεν πήγαινε καλά με την Κηφισιά. Δηλαδή, έχει την ποιότητα να το ανοίξει. Και η Κηφισιά δεν είναι κακή ομάδα, έτσι. Δηλαδή, συγχαρητήρια στο Λέτο.
0: Όχι.
2: Το ρόλο της Κηφισιάς του έχουν δώσει και παρουσιάζει ένα πολύ ωραίο πρόσωπο, ένα πολύ καλό πρόσωπο.
0: Ο οποίος τώρα, μετά την αποχώρηση του με τη Λίμπαρ, είναι ο μακροβιότερος σε πάγκο ομάδα Super League 1, ε.
2: Εντάξει, θα την πάρει την ευκαιρία του, πιστεύω. Θα την πάρει την
0: πολύ
2: ευκαιρία
0: του. Πόνης.
2: Ναι, θα την πάρει την ευκαιρία του. Καλό παιχνίδι πάνε με τον Πανατολικό, θα κερδίσει ο Πανατολικός. Και εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει και θα βάλει 34 γκολ. Καλό παιχνίδι θα είναι. Γενικά βλέπεις ότι ψήνεται το κόσμος του, έτσι.
0: Αυτό ψήνεται
2: το κόσμος του.
0: Τρώει τον γκολ τώρα με την Κηφισιά.
2: Όμως...
0: σε άλλες χρονιές τώρα, ξέρεις, θα υπήρχε γιούχα, εκεί θα υπήρχε.
2: Θέλω να τον δω, φέτος ο Παναθηναϊκός, ο πικραμένος ο Παναθηναϊκός, δηλαδή και ο κάστοτε ο Παναθηναϊκός, απευθυνόταν πολύ στο μπάσκετ. Θέλω να δω φέτος που θα πάει καλά ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, που θα πηγαίνει καλά, ποιο θα είναι το αντίκτυπο στο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Θέλω να το δω λίγο, γιατί το αποκούμπημα...
0: Αν πηγαίνει καλά και το μπάσκετ, δεν είναι.
2: Ναι, θέλω να πω ότι μήπως δεν υπάρχει κατάλληλη υπομονή στο μπάσκετ. Που θα πρέπει να υπάρχει τεράστια υπομονή. Δεν έρχεται να βάλει το μαγικό ραβδάκι, έρχεται να φτιάξει μια ομάδα. Εγώ σαν Παναθηναϊκός δηλαδή του χρόνου στο μπάσκετ, εάν δεν πάρω κάτι, δεν θα απογοητευτώ.
0: Ναι.
2: Γιατί ξέρω ότι την επόμενη χρονιά θα έχω βάσεις.
0: Κοίτα, με Ζότς στον πάγκο, σίγουρα και τη σχέση που υπάρχει μεταξύ Κερκίδας και Ζότς, σίγουρα θα υπάρχει πίστοση χρόνου.
2: Ναι.
0: Ενώ όποιο και να είναι το ξεκίνημα.
2: Αναλόγως πώς θα πάει.
0: Που μπορεί να είναι και πολύ θετικό, έτσι.
2: Αναλόγως πώς θα πάει ο αντίπαλος. Ο ένας τραβάει τον άλλον. Mm-hmm. Αναλόγως πώς θα πάει ο αντίπαλος. Αν ο αντίπαλος πηγαίνει τρένο και θα σηκώσει όλα πάλι στο τέλος του χρόνου, εντάξει. Ο Ζότς, αλλά τι να κάνουμε, Έλληνες είμαστε.
0: Ναι. Ωραία ρε Κωστά.
2: Αυτά. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε. Χαίρετε.
3: Έχουμε, εγώ είμαι.
0: Mm-hmm. Ο έχουμε.
3: Τι κάνετε παιδιά, βασικά τι κάνεις παιδί.
0: Καλά είμαι, καλά
3: είμαι. Όλοι μοναχοί και απόψε. Είμαι ο Γιάννης ο Χανιώτης που είχα πάρει τις προάλλες από Θεσσαλονίκη, από Θεσσαλονίκη σας παίρνω αυτή τη φορά.
0: Δεύτερη φορά.
3: Η δεύτερη φορά, πρώτη φορά μέσα στη βδομάδα, δεύτερη γενικώς.
0: Ωραία, εντάξει. Αρκεί.
3: Μην αγχώνεστε, δεν σας έγινε ακόμα στενός κορσές όπως έγινε στο Αθεράδιο. Τι κάνετε.
0: Καλά είμαι, εσύ Γιάννη.
3: Καλά. Είπα εντάξει όπως έκανα και στα παλιά, με τον Διονύση και τον Ηρακλή, να προσθέσω μια μαγική στοιχηματική πινελιά.
0: Α, για πες. Κάτσε.
3: Γιατί βλέπουμε...
0: Περισσό, Θεοφάνη ακούς, δεν σου παγώ, σου λέω Γιάννης. Για πες.
3: Υπέροχα, υπέροχα. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με το ελληνικό, την ομάδα μου, με τον Ολυμπιακό, με τον Όφη.
0: Ναι. Μην μου πεις άσο, πες μου άσο
3: όχι,
0: και
3: όχι,
0: κάτι
3: όχι,
0: άλλο.
3: Όχι, όχι.
0: Ένα 25 δίνει.
3: 2-3 γκολ, 2-3 γκολ.
0: Οκ.
3: Εγώ αυτό έχω σκεφτεί.
0: Mm.
3: Και ό,τι πω και θα τα μαρκάρω και να τα παίξω κιόλας, έτσι μη... ναι. Μην νομίζει κανείς ότι...
0: Κοίτα, για το 2-3 γκολ, ίσως, ξέρεις, έχει νόημα και λόγω του ότι και οι δύο έχουν αγώνα μεσοβδόμαδα.
3: Ναι, και είναι και η παιμία του Ολυμπιακού με τον Ιμανόλ τον Αλγουαφίλ, δεν ξέρω πώς θα βγει. Σίγουρα θα δούμε μια, πιστεύω, μια πιο φρέσκια εκδοχή του Ολυμπιακού, αλλά είναι... θα δούμε πολλά κουτάκια, πολλά περίεργα κουτάκια. Θα δούμε και τον Όφη, το γνωστό της φετινής του εκκίνησης Όφη. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, βέβαια, σας πω δεν θα το δω το παιχνίδι.
0: Γιατί?
3: Αλλά, ναι, και θα σας πω και μετά γιατί. Λοιπόν, Ολυμπιακός Όφη, 2-3 γκολ έχω βάλει. Από τα ξένα, άσο ημίχρονο στο τελικό της Τζέλσι με τη Χαλ.
0: Θα το φάει ο Τζουλάκης, ε. Ήρθε η ώρα.
3: Και από την αρχή πιστεύω, δυστυχώς. Και το εντάξει. Και πολύ το άργησε η αλήθεια η Νιχάλ, η οποία δείχνει καλά στοιχεία, αλλά αύριο...
0: Ναι, αλλά δεν βγήκε MVP. Ο Τζολάκης έκανε μάγκα τον προπονητή. Πήρε αυτό το βραβείο του MVP για τον πρώτο μήνα και ο Τζολάκης έμεινε δεύτερος.
3: Στη Λα Λίγκα θα σας πω Μπιλμπάο Έλτσε. Όχι, να το πω. Όχι, θα σας πω Άσο και Βερνάμιση.
0: Το Μπιλμπάο.
3: Την Βιλμπάο, άσο και Βερνάμιση, γιατί πιστεύω μετά την τριάρα που έριξε με την Ατλέτικο θα συνεχίσει καλά με τον Τέρζιτς. Και δεν τον πολύ πιστεύω, αλλά είναι και πολύ περίεργη η επιλογή προπονητή να πάει εκεί. Από γερμανικό, αν θέλετε, γκολ-γκολ το Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ.
0: Αυτό πρέπει να δίνει ένα 15. Δώσ' μου κάτι άλλο.
3: Ωραία, θα σας πω δύο γκολ-γκολ από την Championship.
0: Ωραία.
3: Watford Stoke.
0: Οκ.
3: Και Derby County, Birmingham.
0: Ωραία.
3: Αυτά από στοιχηματικής πινελιάς. Θα σας κλείσω. Δεν ξέρω πόσα μηνύματα έχεις λάβει και πόσες για παραγγελίες μουσικές. Εγώ με αφορμή το ότι αύριο, δηλαδή σήμερα, θα διεξαγεί κανονικά η συναυλία του Ρέμου, εδώ, η συμβολική για τα 30 χρόνια.
0: Με Ρόνι, με Ροναλντίνιο.
3: Και θα παρευρεθώ. Σκέφτομαι το μόνο μη μου πεις πως με αγαπάς.
0: Ω, βαρύ ρε εσύ.
3: Α, όχι.
0: Πες μου κάτι άλλο.
3: Γενικά και ο Ρέμος έχει πολλά βαριά ρε εσύ. Τι να σου πω, θες να σκεφτώ ελαφρύ.
0: Ναι.
3: Ελαφρύ.
0: Το βασικό είναι να τα ικανοποιήσω, επειδή όντως είναι μαζεμένα και έχω ταξί άπειρα. Αλλά για πες μου εσύ και θα δούμε.
3: Ναι, να είναι και σύντομο βέβαια. Το απόδειξέ το.
0: Με πήγες πιο χαρούμενο. Ωραία, εντάξει. Μια, μ' αρέσει.
3: Ό,τι θες. Ό,τι θες και αν δεν με ακούσεις. Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, Γιάννη. Καλό βράδυ, πάμε break, επιστρέφουμε, τηλέφωνα κανονικά, βαράτε και να δούμε τώρα τι θα πρωτοικανοποιήσουμε. 2-10-95-79-283-4-5.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Δύο ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Ο γέρο νεκροτσί.
5: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Sport FM 94,6.

0: Παραγγελιά σου, Γιώργος Μαζουνάκης, θαλασσογραφία που την έκανε διασκευή, ο Γιώργος Μαζουνάκης. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Γεια σου ρε Διονύση, θα διαβάσω το μήνυμά σου, κάτσε να πάμε σε μια γραμμούλα. Χαίρετε.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς είμαστε?
1: Υπομονή κάνουμε, τα καλά καλά. Και όταν είμαστε σε φόρμα κάνουμε και τύπωση.
0: Ωραίος.
1: Όταν είμαστε σε φόρμα.
0: Υπομονή γιατί κάνουμε όμως?
1: Τι να κάνουμε ρε φίλε, δεν βλέπεις το πράγμα τι γίνεται. Εσύ βλέπεις κάποια, δηλαδή υπομονή κάνουμε με την καθημερινότητα.
0: Α, γενικά, ναι, αυτό χρειάζεται. Υπομονή, αγώνας.
1: Γενικά μαυρίλα, αλλά γενικά θα δούμε, εντάξει. Πάλι καλά που έχουμε την Αϊκάρα να πούμε και μας φωτίζει λίγο τη...
0: Όνομα?
1: Το κρίζο. Όνομα Στράτος.
0: Γεια σου ρε Στράτο.
1: Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβες είμαι φίλος ΑΕΚ.
0: Κάτι κατάλαβα, κάτι έπιασα.
1: Κάτι κατάλαβες. Okay.
0: Εκτός κι αν είσαι φαν της ελληνικής βαθμολογίας στην UEFA. Και χάρηκες μες εβδομάδα. Που μειώσαμε από Λεωνία και Τσεχία. Για πες.
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει καν.
0: θα σε ενδιαφέρει σε λίγα χρόνια όμως. Και του χρόνου.
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει καν. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να βλέπω μπάλα. Και δεν με ενδιαφέρει από εκεί πέρα. Ας χάνω και ας παίζω καλά.
0: Ναι. Δηλαδή, κοίτα, όταν η ΑΕΚ πριν από ένα χρόνο ήταν σε βαθμολογία θέση 200 πόσο, χάρη στη βαθμολογία την ελληνική είχε μια σχετικά καλύτερη κλήρωση. Να ξέρεις. Και αυτό δεν αφορά μόνο την ΑΕΚ, θα αφορά σε λίγα χρόνια και άλλες ομάδες κτλ.
1: Μαζί σου αδερφέ, αλλά δεν είμαι διασώτης αυτού. Εγώ θέλω ότι η ομάδα μου να παίζει καλά. Mm-hmm. Αν παίζει καλά, το αποτέλεσμα θα έρθει. Όπως και όλες οι ομάδες. Αν παίζουν καλά, δεν είναι αυτός ο σκοπός, δηλαδή η νίκη. Αν παίζεις καλά και έχεις επιμονή, πίστη, όπως έλεγε και όπως λέει και ο πρόεδρος, mm-hmm. επιμονή, υπομονή, πίστη, τότε εντάξει θα έρθει και τα θετικά αποτελέσματα. Μοιραίο να ανέβει και η βαθμολογία.
0: Ο οποίος έχει βγάλει τρομερή ομιλία σήμερα στο σχολείο, δεν ξέρω αν το είδες, στη Νέα Χαλκεδόνα εκεί που πήγε.
1: Αδερφέ, γυρίζω από τελευταίο ραντεβού στη δουλειά. Πραγματικά σου μιλάω, δηλαδή είμαι από το πρωί στις 8.
0: Α, δεν τα έχεις δει. Τέλος πάντων, μίλησε στα παιδάκια. Να πούμε και καλό ξεκίνημα στα παιδάκια που ξεκίνησαν σχολική χρονιά.
1: Καλό ξεκίνημα σε όλα τα παιδάκια.
0: Και μεταξύ άλλων στάθηκε και στα πίσω θρανία. Στα πίσω θρανία. Δεν ξέρω, τι θρανίο καθόσουν εσύ?
1: Πρώτο, δεύτερο.
0: Πρώτο. Α, θα ήσουν στους αγαπημένους του Μάριου Λιόπουλου. Αυτό λέει, να κάθεστε μπροστά για να ξέρεις, να κάνετε καλή εντύπωση, να προσέχετε και τα λοιπά και σιγά σιγά να πηγαίνετε προς τα πίσω. Προς τα πίσω θρανία.
1: Ωραία. Λοιπόν, κοίτα να δεις τι γίνεται. Εγώ, ΑΕΚ, βασικά είμαι 56.
0: Mm. 56?
1: ΑΕΚ παρακολουθώ. 56, ναι. ΑΕΚ παρακολουθώ πάρα
0: πολύ. Ενώ ακούγεσαι για πολύ νεότερο, γι' αυτό λέω.
1: Ευχαριστώ πολύ. Όταν ήξερε ο Οικονομόπουλος, πάμε.
0: Ωραία.
1: Σε κερδάω. Λοιπόν, κοίτα, εγώ παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια ΑΕΚ και ο Πιτσιρικάς έπαιζα κιόλας εκεί. Αριστερό μπακ με δεξί πόδι, αλλά βλέπω το εξής για την ομάδα.
0: Πού πρώτη ομάδα?
1: Δεύτερη.
0: Α. Οκ. Okay.
1: Εντάξει. Είχα προοπτικές όμως. Αλλά τέλος πάντων με έφαγε το Πολυτεχνείο.
0: Ναι, μου πες και Στράτος. Αν μου λύγεις έναν Νίκος, βέβαια πιο μικρός, θα σου έλεγα Γεωργίας.
1: Αριστερό μπακ. Αγάπη μεγάλη ο Νικόλας, τέλος πάντων.
0: Για πες, όλες τις δικόπτες.
1: Ναι, δεν πειράζει. Αυτό που είπε ο φίλος προηγουμένως για τον Πινέδα, για τον αντιπινέδα. Ο μεγαλύτερος αντιπινέδα είναι η ίδια η ομάδα. Νομίζω ότι η ομάδα ξεκλείδωσε όταν έφυγε ο Πινέδα. Μοίρασε, βέβαια έφερε και παιχταράδες, έτσι. Μοίρασε το κέντρο. Δεν εξαρτώμαστε από έναν παίχτη μόνιμα.
0: Αυτό δηλαδή, το απάντησα και εγώ.
1: Ο Πινέδα ήταν βαρόμετρο, ρε φίλε. Εάν γούσταρο Πινέδα ήταν στη μέρα, πηγαίναμε σφαίρα. Εάν ήταν μέτριος, ήμασταν μέτρη. Αν δεν βλεπότανε, δεν βλεπόμασταν. Πάρα πολύ απλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν δέσουν όλοι οι παίκτες, δηλαδή ο Μάριν δέσει μαζί με τον Κάιρνεν και με τον Βιτάλης και ο Μάγερ, ο οποίος η ποιότητά του ξεχυλίζει και είναι πασιφανές αυτό. Όταν λοιπόν δέσουν όλοι αυτοί μαζί, τότε δεν θα έχουμε ανάγκη κανενός είδους Πινέδα παίκτη. Και εγώ χάρηκα που έφυγε ο Ορμπελίου. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, παιχτάρα, οκ, okay, ναι, αλλά κάπου είχαμε δεθεί άρρωστα μαζί του. Δεν γίνεται αυτό. Να πω μόνο ότι η ομάδα δεν έχει άμυνα. Δεν ξέρω τι λένε οι υπόλοιποι, Η ομάδα δεν έχει άμυνα, παιδιά. Έχουμε τον Μουκουντή, ο οποίος είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Σε κρεμάει δηλαδή για πλάκα. Δεν έχουμε backup του, δεν έχουμε backup του Ρώτα. Γεωργίεφ δεν θεωρείται backup του Ρώτα σε καμία περίπτωση. Ας ελπίσουμε ο βιονικός Ρώτα να αντέξει. Δόξα τω Θεώ αριστερά εκεί δεν έχουμε τον Πύλιο, αλλά πήραμε έναν αξιόμαχο παίχτη, όπως ήταν ο Λυκογιάννης. Okay, εντάξει. Και από τη μέση και μπροστά η ομάδα κεντάει. Πραγματικά. Και πιστεύω ότι εφέτος θα κάνει θαύματα. Θες να είναι ο Ζήνη. Θες να είναι ο Μπάργκα. Θες να είναι ο Γιώβιτς. Θα δούμε. Πάντως η ομάδα πετάει. Τώρα, το πρωτάθλημα νομίζω θα το πάρουμε εύκολα. Γιατί το λέω αυτό. Ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ καλές μονάδες, εξαιρετικές. Δεν έχει δέσει ακόμα. Έχει πάρα πολλά κενά. Άσχετα αν πάει σπρώχνοντας. Καλή ομάδα, ok. Πιστεύω θα παιχτεί μεταξύ εμάς και του Παναθηναϊκού. Για μας τους υπόλοιπους που δεν είμαστε Ολυμπιακοί, ο Μαρινάκης μας έκανε ένα τρελό δώρο. Έδιωξε τον Μπετιλίμπαρ. Μάλιστα το πω διαφορετικά, παραιτήθηκε ο άνθρωπος. Γιατί όταν υπάρχει αντίρρηση να βάλει τους νεοαποκτηθέντες Μπέιλι και τον άλλο που έφερε και υπήρχε οδηγία από πάνω να μπουν δεν και καλά οι παίκτες στην ευρωπαϊκή λίστα και ο άλλος δεν ήθελε να τους βάλει, μοιραία δεν το σήκωσε άλλο.
0: Εγώ πάντως τόσο καιρό ακούω την αντίθετη άποψη και από φίλους του ΣΑΕΚ ότι προφανώς δεν το λένε για το επίπεδο του Μεντιλίμπαρ που έχει αποδείξει ποιο είναι, αλλά επειδή υπήρχε αυτή η κατάσταση που καταλάβαινε ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει η αλλαγή, ευνοούσε τους αντιπάλους του Ολυμπιακού, όχι μόνο την ΑΕΚ και τους άλλους, να παραμένει. Και ξαναλέω, δεν το λέω για το επίπεδο του Μεντιλίμπαρ. Το λέω επειδή φαινόταν ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει αυτή η αλλαγή, οπότε όσο καθυστερούσε να γίνει ήταν υπέρ των αντιπάλων.
1: Κακός για μένα, για τον Ολυμπιακό κακός, για μας καλός, γιατί και θα το δείξει η πορεία αυτό, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, δεν είμαι φωτιδός παντογνώστης, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, είναι σοβαρός, ξέρει τα αποδυτήρια, έχει αποδείξει ότι μπορεί, δεν το διώξει, δε φίλοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σαν να μου πεις εμένα, ας πούμε, ότι εγώ ασχολούμαι στον χώρο της πληροφορικής, okay, και ασχολούμαι και εμπορικά, άσχετα από τη μηχανικός. Αν μια χρονιά δεν πάει καλά, ενώ έχω 9 χρόνια συνδεχόμενα σε μια εταιρεία που πάω καλά, αν μια χρονιά δεν πάω καλά θα με διώξουν? Όχι.
0: Δεν είναι το ίδιο το ποδόσφαιρο. Την πληροφορική για το κάθε άλλο πράγμα. Εκεί κάθε σοκού παίζει το κεφάλι σου.
1: Δεν είναι όμως λογική αυτή. Ναι. Για μένα. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Πάντως και για την άκρη αυτό που σου έλεγα, που ήθελα να σου πω για την άμυνα, μετά το Super Cup, ένα γκολ έχεις φάει. Επειδή...
1: Δεν βλεπόμουν ούτε σε Super Cup, ούτε με την Κυφσιά. Βλεπόμουν.
0: Ναι, τώρα λέμε για την άμυνα μιλάμε.
1: Για την άμυνα μιλάμε.
0: Ναι, επειδή λες ότι δεν έχει άμυνα η ΑΕΚ.
1: Για μένα δεν έχει άμυνα. Δεν έχει άμυνα.
0: Εσύ το πας σε ατομικό επίπεδο όμως, το πας σε μονάδες. Που και εκεί διαφωνώ, αλλά τέλος πάντων.
1: Μα δεν μπορεί να δεις αυτούς τους άνθρωπους. Δηλαδή,
0: ναι, από ό,τι φαίνεται δένει. Για να έχεις δεχτεί ένα γκολ στα 7 τελευταία παιχνίδια.
1: Δεν μου κάνει εμένα.
0: Τέλος πάντων. Ήθελες 0.
1: Όχι, δεν ήθελα 0. Ήθελα καλύτερη ανασταλτική λειτουργία χωρίς πανικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: που δεν σου λέω, υπήρχαν προφανώς περιπτώσεις που όντως υπήρχαν κάποια θεματάκια, κάποιες επιστροφές κτλ. Αλλά εντάξει, ειδικά στο ξεκίνημα θα υπάρχουν αυτά. Σε κάθε ομάδα.
1: Όταν μην υπάρχουν μετά. Επίσης, ναι, θα πω ότι από τις 12 Οκτωβρίου θα είμαι Λονδίνο. Θα κάτσω μέχρι και τις 25.
0: Και τα δύο.
1: Θα δω κανονικά και Λονδίνο. Βέβαια το πληρώνω, γιατί η γυναίκα θέλει μετά ταξίδι στο Κόμο. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει, χαλάλη της.
0: Και Κόμο μετά.
1: Ναι, ναι, κανονικά. Και να σου πω και το άλλο. Νομίζω ότι τις ΑΚΤΑΡ θα περάσουμε. Δηλαδή, αν είμαστε σοβαροί, όπως είμαστε με τη Λεύσκη και με την Λάσκη τώρα, νομίζω θα περάσουμε. Δεν είναι κάτι φοβερό η ΑΚΤΑΡ. Και μετά όλα παίζονται. Δηλαδή, αν έχεις δύο νίκες...
0: Ομάδα Τσουλού είναι. Ομάδα Τσουλού είναι.
1: Σίγουρα, δεν είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι την έχουμε. Σε μια καλή βραδιά την έχουμε. Εύχομαι σε όλες τις ομάδες ελληνικές να πάνε καλά. Εύχομαι όχι να μην πληρώσει την ευρωπαϊκή του συμμετοχή, γιατί είναι πολύ δύσκολο διαχειρίσιμο αυτό το κομμάτι σε μια νέα ομάδα. Εύχομαι όλες οι ομάδες να πάνε καλά, το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Εύχομαι η ομάδα μου να πάρει το πρωτάθλημα στο τέλος και έχω μια καλή πορεία. Mm-hmm. Και γενικά εύχομαι υγεία στα παιδιά, γιατί είναι ένα παιδιά, τα βλέπεις τώρα. Δηλαδή ο Τέγιας, ας πούμε, ήταν κρίμα και άδικο αυτό που έπαθε. Mm. Όπως ας πούμε και ο Καρέτσας τώρα.
0: Εντάξει, δεν είναι σοβαρό. Ευτυχώς του Καρέτσα και μάλιστα όπως έλεγε το πρωί και ο Σωτήρης ο Ταμπάκος, είναι πιθανό να είναι και στις κλήσεις εθνικής. Να το δούμε, αλλά είναι πιθανό να είναι και στις κλήσεις εθνικής. Δεν θα παίξει αύριο, έτσι, με την Dortmund.
1: Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Μακάρι τα παιδιά να είναι καλά όλα. Οκ. Mm.
0: Okay. Ωραία, Κωστά. Στρατό.
1: Να σε καλά, αδερφέ.
0: Να σε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν. Έχουμε να διαβάσω το μήνυμα του Διονύση. Έχουμε. Άρα, Διονύση. Θα το διαβάσω, το πόσχομαι. Λοιπόν, χαίρετε. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Κοϊτά από Γαλάτσι.
0: Κοϊτά είναι η δεύτερη φορά,
2: όχι, ρε. Ποια δεν είναι η δεύτερη. Νομίζω πρώτη είναι.
0: Πρώτη, ωραία. Μισό πρώτη δεν είναι, αλλά εντάξει, τουλάχιστον δεν είναι τρίτη.
2: Μικροφωνίζει, ναι. Μισό λεπτό.
0: Μας κλείνεις κιόλας. Λοιπόν, τι λέω...
2: Για πάμε τώρα.
0: Για πάμε.
2: Λοιπόν, Μανώλη, δεν σε λένε.
0: Uh-huh.
2: Λοιπόν, Μανώλη...
0: Εσένα κοϊτά. Ναι. Έλα, Δημήτρη, πάμε.
2: Δεν θα έπαιρνα, αλλά ο προηγούμενος, ο συνελωσίτης, τα ισοπεδώνει όλα. Είπε δεν έχει άμυνα η ΑΕΚ. Πώς, έχει πολύ καλή άμυνα μάλιστα η ΑΕΚ. Πάρα πολύ καλή άμυνα. Και εσύ καλά του είπες. Ότι η ΑΕΚ έχει φάει μόνο ένα γκολ. Είναι ψέματα στο Μανώλη.
0: Έγινε, το είπα. Μάλλον το έχω δει.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα. Βγαίνει, δεν λέω κριτική να κάνει. Αλλά αυτός, όπως τον άκουσα, ισοπεδώνει τα πάντα. Δεν έχει άμυνα.
0: Τέλος πάντων, πες μου εσύ, μην το πάμε. Δεν εδώ να απαντήσει, να τα απαντήσει.
2: Όχι, αλλά να μην ισοπεδώνει τα πάντα.
0: Να, είπε και καλά, είπε και καλά πράγματα ο Στράτος.
2: Εντάξει, αλλά είπε και καλά. Αλλά στο ζήτημα της άμυνας το πράγμα το ισοπαίδωσε.
0: Τι θα γίνει με Αστέρα? Με Αστέρα τι θα γίνει?
2: Εντάξει, με Αστέρα φέτος αυτή η ομάδα από ό,τι βλέπω δεν είναι σαν καλά της. Θα περάσει εύκολα η ΑΕΚ.
0: Την υποτιμάς. Δεν σου λέω ότι θα περάσει. Καλά, το εύκολα ή δύσκολα θα το δούμε.
2: Πέρσι είχε...
0: Η αλήθεια είναι, Κοϊτά, ότι το καλοκαίρι που διαβάζαμε για μεταγραφές που θα γίνουν και έγιναν όντως στον Αστέρα,
2: ναι.
0: Είχαμε φτιάξει άλλο προφίλ ομάδας, αλλά αυτό θέλει και χρόνο. Βέβαια, μπορεί να έχει μαζέψει 0 βαθμούς στο ξεκίνημα, αλλά υπάρχουν παιχνίδια στα οποία θα μπορούσε να έχει κάτι παραπάνω. Δηλαδή, και με τον Πανετολικό πρωταγωνιστική που έχασε 3-1, και με τον Ηρακλή την προηγούμενη είχε ευκαιρίες.
2: Και δεν ολοκλήρωσε για την άμυνα. Για την άμυνα έχει και στην άμυνα πίσω έχει παιχταράδες. Εκεί έχει τον Γεωργίεφ. Έχει τον άλλον, πώς τον λένε, τον Μουκουντή. Έχει παιχταράδες πίσω. Κατάλαβες. Δεν πρόκειται να κινδυνεύσει πίσω στην άμυνα. Έχει παιχταράδες. Έχει τον Γεωργίεφ. Έχει το Μουκουντή. Έχει πίσω παιχταράδες.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, όσο για το πρωτάθλημα και πάλι, και εγώ πιστεύω το πρωτάθλημα θα παιχτεί ανάμεσα σε δύο. Θα κονταροκτοποιηθούν η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Τώρα ποιος θα το
0: πάρει. Μην βγάζετε έξω τον Ολυμπιακό.
2: Μην
0: βγάζετε έξω τον Ολυμπιακό.
2: Δεν υπάρχει Ολυμπιακός.
0: Δεν υπάρχει κιόλας.
2: Ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτος τώρα. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Δεν υπάρχει Ολυμπιακός τώρα, είναι ανύπαρκτος. Λοιπόν, τα λέμε σε θέση μάχης.
0: Έτσι. Λοιπόν, γεια σου Κοϊτά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, καλησπέρα μου στο Δημήτρη από τον Κάστερ. Ναι, ο Μαρέσκα, τώρα έχουμε ντέρμπι, έχουμε United City και τον ρώτησαν ποιο ντέρμπι έτσι έχει κατά νου ως πιο δυναμικό και είπε το δικό μας εδώ. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχουμε. Ναι, αφού έχουμε, θα το διαβάσω εγώ, Διονύση. Χαίρετε.
3: Καλά.
0: Ναι.
3: Καλημέρα. Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά.
3: Καλά είσαι, Μανώλη.
0: Καλά είμαι. Όνομα?
3: Για κάτι άλλο πήρα, αλλά μου έδωσε μια πάσα από το μέλλον τον προηγούμενο. Mm. Επειδή το είδα σήμερα το πρωί, θα σας έτσι για το... και μου φύγει στο μάτι. Με τις ειδικά με τα σχολεία.
0: Πες μου όνομα.
3: Καταρχήν, Νεκτάριος.
0: Γεια σου, Νεκτάριο. Α, το έχουμε ξαναπεί.
3: Είμαστε εκπατριώτες. Το πρωί είχα βγάλει το σκύλο βόλτα κατά τις 9.30 ώρα, ενώ που τα γυρνάγανε παιδιά από τα σχολεία μετά τον αγιασμό. Και έλαβα κάτι παιδάκια, ρε παιδί μου, και βαστάγανε κάτι τσάντες τεράστιες, αυτές τις πλαστικές, και πρέπει να είχαν 30 βιβλία. Δεν μπορεί να τα σηκώσει, δηλαδή.
0: Μα... και όταν δεν έχουν πλαστικές, όταν ξεκινάει η σεζόν στο σχολείο και ξέρεις, παίρνουν τη σάκα, ειδικά όσο είναι πιο μικρές ηλικίες, δημοτικό, πρώτη γυμνασίου, εκεί που είναι και λίγο πιο μικρολικά, είναι διπλάσιες τις σάκες.
3: Σταματάγανε κάθε 5 μέτρα και αλλάζανε χέρι τα κακά. Λέω, έχει δυσκολέψει πολύ το level η πίστα μου. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου δεκαετία 80 τώρα, είμαι και 57 πια. Έπαιρνα ότι είχαμε αυτές τις άντες τις σχολικές τις πάνινες, δεν τις πολλά βέβαια, θα τις εγώ έπαιρνα τα βιβλία την πρώτη μέρα και όλη τη χρονιά τα πήγαινε έφερνα. Βέβαια θα μπεις πρόκοψης με αυτό, γι' αυτό δεν το βράδυ τώρα. Τέλος πάντων.
0: Α, εννοείς χωρίς να τα ανοίγεις.
3: Ναι, όπως έπαιρνα την άντα στον αγιασμό, την πήγαινε έφερνα ένα χρόνο.
0: Ωραία. Δεν πειράζει.
3: Δεν είναι το καλύτερο παράδειγμα. Ήθελα να πω, γι' αυτό πήρα βασικά, για ένα παίκτη το οποίο έχει περάσει στα ψηλά φέτη σήμερα η είδηση, για το Ρότα, ο οποίος αν έχεις δει έχει μπει στην καλύτερη δεκάδα του Champions League της τριημέρου, έτσι το είδες.
0: Ναι, όχι από την UEFA, έτσι.
3: Πού είναι αυτό.
0: Από το τέτοιο, από το, πώς λέγεται μωρέ, κολλησά, το χουσκόρτο, όχι. Κάτι θα σου πω. Ναι, από ένα site με στατιστικά, δεν είναι ευκαταφρόνητο, προφανώς,
3: εγώ,
0: αλλά ναι.
3: Το σήμα του UEFA ήταν πάνω.
0: Όχι, όχι, από το χουσκόρτο, ναι.
3: Τέλος πάντων, όποια να έχει μπει.
0: Που και αυτό κάποια στατιστικά εξετάζει και...
3: Όταν μιλάμε για 36 δεξιά μπακ που παίξαν, 34 μάλλον, 34 ομάδες δεν είναι, 34. Δεξιά μπακ και μπαίνεις στην δεκάδα, δεν είναι και, το, δεν είναι και λίγο.
0: Όχι.
3: Έτσι.
0: Πολύ καλό, πολύ καλό μάτς έκανε.
3: Για αυτό το παιδί, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι πραγματικά βάσει όσοι έχει ακούσει τα χρόνια, μπράβο του και συγχαρητήρια αυτού του παιδιού, έχει κάνει τρομερή εξέλιξη αυτό το παιδί. Και πιστεύω ότι αν συνεχίσει έτσι και κάνει ένα καλό Champions League, σίγουρα του χρόνου τέτοια εποχή θα παίζει σε άλλο μάλλον, θα παίζει σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο, πιστεύω. Και αν καταφέρει να βελτιώσει λίγο τα εκεί, έχει ακόμα αυτό το, όταν μπαίνει στην περιοχή, σβήνει τα φώτα.
0: Το έχουμε ξαναζητήσει.
3: Όλοι στην περιοχή πέφτουν διακόπτες. Αυτό πρέπει να...
0: Βέβαια, νομίζω στην τελευταία μάτς κάτι...
3: Ναι, κάπως έχει...
0: Δηλαδή με τον Άρη ένα-δύο σουτάκια τα έκανε. Ένα σουτάκι σίγουρα, ναι, θυμάμαι.
3: Και καλά. Και του, του με τον Άρη έχασε ένα... Το έβγαλε ο... Πες το ναι, το έβγαλε ο Άρη.
0: Ο Βέλιο.
3: Ο Βέλιο, ναι. Και πιστεύω ότι μια εξέλιξη μπορεί να έχει και ο Πήλιος.
0: Ναι.
3: Το παιδί αυτό πιστεύω ότι μέχρι πέρσι το πρόβλημά του δεν ήταν ότι δεν είναι καλός παίκτης. Το πρόβλημά του ήταν ακόμα παιδί. Δηλαδή αν τον έβλεπες ήταν λόγω του χαβαλέ, της πλάκας, το έτσι, ακόμα και σε κάποια ραντιάκια που ανέβαζε η ομάδα. Όσο αυτό το παιδί μεγαλώνει και οριμάζει, πιστεύω θα έχει και αυτός παρόμοια εξέλιξη.
0: Δουλεύει πολύ. Η αλήθεια αυτή.
3: Δουλεύει και φαίνεται. Και αυτός βέβαια θέλει να βελτίωσει μπροστά, θα το λιώματά του λιγάκι, αλλά νομίζω ότι μπορεί και αυτός να έχει ένα λόγιο εξέλιξη. Αν, το, αν τον στηρίξει η ομάδα και, το, και ο κόσμος θα την έχει. Για πες μου την άποψή σου για το πρωτάθλημα.
0: Ποιος θα το πάρει.
3: Πώς το βλέπεις.
0: Νωρίς είναι. Πολύ νωρίς. Συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή δείχνουν να έχουν ένα πρώτο λόγο η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Βέβαια η ΑΕΚ έχει ένα πλεονέκτημα που λέγεται ομοιογένεια σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να βγάλω εκτός τον Ολυμπιακό. Σε όποια κατάσταση και να είναι.
3: Δεν τον βγάζει τον Ολυμπιακό.
0: Με τίποτα. Με τίποτα. Και δεν βάζουμε τώρα στην εξίσωση τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Προς το παρόν. Είναι νωρίς, παιδιά. Μπορεί...
3: Έχουν θέματα πολλά.
0: Εγώ θυμίζω πάντως και με Λουτσέσκου κάποιες κακές εκκινήσεις. Τις είχε ο ΠΑΟΚ. Κυρίως βασικά κακούς μήνους Οκτώβριο-Νοέμβρη. Είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ το ντέρμπι με τον Άρη. Είναι πιο σημαντικό για τον ΠΑΟΚ από ότι για τον Άρη.
3: Ο ΠΑΟΚ μου θυμίζει την ΑΕΚ του μετά Μπαγίβιτς εποχής. Επειδή το έχω προλάβει, πιο παλιά αυτά εμείς. Και ειδικά αν θυμάστε τη χρονιά με τον Ραγούση, η οποία η ομάδα έπαιζε καθαρά με, τις, με τη βενζίνα του Μπαγίβιτς.
0: Ναι.
3: Έπαιξε. Κάτι τέτοιο
0: και... Ότι... έπαιξε και καλύτερη μπάλα, έτσι.
3: Έπαιξε καλή μπάλα. Και με τον Ραγούση έπαιξε τρομερή μπάλα.
0: Ενδεχομένως και καλύτερη από έπαιξε. Το... Να έχει πιάσει το πικ εκείνη τη χρονιά.
3: Είχε, έπαιξε καλά παιχνίδια. Αλλά από εκεί και έπτα μετά ότι ήρθε κατηφόρα και ήταν και μεγάλη κατηφόρα. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πασκρατεμπός. Έχει βέβαια ο Νίτσο που για μένα έχει δύο προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει. Αν τα καταφέρει και τα βγάλει πέρα. Για μένα έχει δύο προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει. Αν τα καταφέρει και τα βγάλει πέρα, θα έχει τύχη.

0: Και εκεί θα πρέπει να τα διαχειριστεί κάπως. Ποιος θα παίζει και ποιος δεν θα παίζει. Γιατί αν, αν πρόσεξες και η περίπτωση του Ντέζας προχθές με την κόκκινη κάρτα, ένα τέτοιο πνευματισμό έβγαλε. Έχει κάνει παιχνίδια, σκοράρει συνέχεια και εντεκάδα βασική δεν μπαίνει. Βλέπει και το ΔΕΤΕ μπροστά να κάνει όργια. Πιστεύω ότι αυτή η κόκκινη κάρτα ήταν θέμα πνευματισμού, ήταν θέμα... έβγαλε ένα... πιεζατήλα.
1: Ο Ντέζας.
0: Ναι.
1: Εντάξει ρε, ο Ντέζας κάθε φορά που μπαίνει σκοράρει. Έχει κάθε 30 λεπτά γκολ.
0: Αυτό θέλω να σου πω ότι, έχουμε... ότι δεν παίζει βασικό, ότι ξεκινάει βασικό.
1: Εντάξει, μόλις επέστρεψε από τραυματισμό. Έχει επιλογή.
0: Ήταν ο εκνευρισμός.
1: Για καλό του Παναθηναϊκού είναι ότι έχει τόσες πολλές επιλογές και για καλό του Παναθηναϊκού είναι ότι έχει και conference πέρα από όλους. Συγγνώμη.
0: Αυτό σου είπα, Μανώλη. Σου λέω ότι αν καταφέρει να διαχειριστεί αυτό το πράγμα ο.
1: Ναι.
0: Ποιος θα παίζει, ποιος θα μένει έξω, τη μουρμούρα που μπορεί να υπάρξει. Αυτό. Αυτά για μένα είναι δύο βασικά προβλήματα.
1: Ωραία.
0: Αν καταφέρει να τα διαχειριστεί, νομίζω ότι θα πάει καλά και ο Παναθηναϊκός πολύ καλά.
1: Ωραία, Νεκτάρια.
0: Λοιπόν,
1: σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ επίσης. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ο Διονύσης, ο οποίος νωρίτερα μου έστειλε ένα μήνυμα και με ρωτούσε, καλημέρα Μάνο, έχω μια σκέψη να δρομολογήσω το γιο μου σε σεμινάρια διαιτησίας, μιας και παίζει μπάλα σε συνοικιακή ομάδα. Του αρέσει πολύ ο χώρος του ποδοσφαίρου. Ποια είναι η άποψή σου για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ελληνική διαιτησία για τους εκολαπτώμενους? Υπάρχει και ένα διαφημιστικό τώρα που έχουν, πώς να το πω έτσι. Οι διαιτητές, αν θες να γίνεις διαιτητής. Ρε σε Διονύση, δύσκολος χώρος, δεν τα βλέπεις. Τι να σου πω. Αν του αρέσει, γερό στο μάχη να έχει. Στο επίκεντρο θα είναι σίγουρα. Θα είναι ένα επάγγελμα που θα είναι εκεί, στα φώτα, αλλά πολύ γερό στο μάχη. Δεν το έκανα, αλλά όσοι έχουμε ανάγκη από Έλληνες διαιτητές, έχουμε ανάγκη από καλούς Έλληνες διαιτητές, οπότε αν έχει ταλέντο, να το κάνουμε. Βάλαμε την παραγγελιά, ε. Λοιπόν, κύριε Θεοφάνη, Δευτέρα το υπόσχομαι, θα βάλω Καζαντζίδη. Να έχω και Νίκο εδώ πέρα για να γουστάρει και εκείνος που ξέρω ότι του αρέσει πάρα πολύ ο Κωνσταντζίδης. Σας ευχαριστώ όλους που κάναμε παρεούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στα ντεξ. Μάλλον Μισουράκη στο μικρόφωνο. Να έχουμε μια καλή αγωνιστική και ένα ωραίο το σουκου. Κλείνουμε με παραγγελιά το ρεμό που ζήτησε ο φίλος. Καλά, περνάτε. Καλό βράδυ.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Sport FM.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Συγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.